0: στους 103,3.
1: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν

0: www.ctfm.gr ή 210 5212 054 και 210
1: Τέταρτο Αντιρατσικό Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, εκεί όπου η τέχνη γίνεται χώρο συνάντησης και έκφρασης. Δύο ημέρες γεμάτες εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας, αρχιτεκτονική και εκλειπτική, λογοτεχνία, μουσική και χορό, θέατρο, κινηματογράφο, Human Library, συζητήσεις και εργαστήρια για παιδιά και εφήβους. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, μετά τις 5 το απόγευμα, στην Place του ΕΟΤ, Αγίου Νικολάου, Κρήτης. Η τέχνη της αντίστασης από τη δημιουργία στην ελευθερία. Τέταρτο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Είσοδος με ελεύθερη εισφορά.
2: Η προσυλλόγουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
3: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
4: Λατό FM στους 103,3.
5: Αποσπάσματα από έρωτες Party 2. Συστημένη επιστολή. Μετά το γάμο δεν πέρασε πολύς καιρός.

εξαφανίσεως του ήτανε τελείως μυστική. Εκείνη πάλι ξέμεινε μόνη της, άναψε ένα τσιγαράκι.

Εκείνη τη βραδιά ήταν θλιμμένη, πολύ θλιμμένη, σκοτεινή και μαύρη, και η βρόχα έπεφτε ράιδρου. Πέρασαν χρόνια και χρόνια και αυτή τον περίμενε κι όλο τον περίμενε, ξαπλωμένη στην τυβανοκασέλα της. Σηκώθηκε, πήγε στο γκάρτεν, βγήκε από τον γκάρτεν, ξαναπήγε, ξαναξάπλωσε, όταν ξαφνικά άκουσε να χτυπάει το κουδούνι. Βγήκε και ήρθε αντιμέτωπη με τον ταχυδρόμο. Της έφερε ένα γράμμα συστημένο από τα μακρινά. Το πήρε με λαχτάρα, υπόγραψε στο κοιτάπι του ταχυδρομικού διανομέα. Το άνοιξε και άρχισε να το διαβάζει. Κεντρική Ευρώπη, του μηνός τάδε, ημέρα τάδε και ώρα τάδε, και κάτι ψηλά, κάθετος και παύλα. Σου έρχομαι μετά από χρόνια να σου πω το good morning μου με το how are you μου, να σου δείξω και ένα I love you, I love you.

μέχρι τώρα δεν σε ξέχασα. Αλλά οι ασχολίες μου με τα τέσσερα παιδιά μου δεν μου επέτρεψαν να επικοινωνήσω τόσα χρόνια μαζί σου. Διότι ο ένας μου γιος σπουδάζει στην Ελβετία πολιτικές επιστήμες. Ο άλλος μου γιος είναι στο Περναμπούκο, σπουδάζει δερματολογία.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Τα φιλιά, αν είναι στα νικά σου.

0: FM 3,3.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: είναι 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: εσύ.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
5: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM. Στους 97,8.

0: Καλημέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 6. Πόσο έχουμε σήμερα, Κυριακά, 15.
1: 15 έχουμε
0: 15
1: σήμερα.
0: 15 Οκτωβρίου, Πέμπτη.
1: Τον εφάγαμε και τον Οκτώβριο το μισό.
0: Ναι, με 14 βαθμούς στο Μαρούσι αυτή την ώρα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. 14.
1: 14 βαθμούς, καλά είναι.
0: Έτσι λέει, μήπως έχει πάθει πρόβλημα εφαρμογή.
1: Χειρότερα δεν είναι τις προηγούμενες μέρες.
0: Αυτό λέω. Και δίνει 18 το μεσημέρι στις 3 η μεγαλύτερη.
1: Εντάξει, έχει, η μεγάλη θερμοκρασία έχει πέσει, η μεγαλύτερη θερμοκρασία της ημέρας, υψηλότερη.
0: Ναι.
1: Γιατί τις προηγούμενες μέρες, αν θυμάστε, ήταν και στο 20-22, ήταν παραπάνω. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα θα έχουμε λιγότερες βροχές, θα σταματήσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που είδαμε σε πολλές περιοχές. Δυστυχώς, στη Ρόδο, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την... από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που είχαμε στο νησί. Καταστροφές μεγάλες και στην Εύβοια και στη Σκιάθο και στην Αλόνισο και στη Σκόπελο και σε πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας είχαμε χθες πλημμύρες.
0: Είχαμε και ένα νεκρό, αλλά να μου επιτρέψεις, επειδή μου έχει στείλει εδώ πέρα ένας φίλος, ο οποίος τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιάννης, που είναι επαγγελματίας οδηγός, μου λέει. Ανοίγω την παρένθεση, συγγνώμη, έτσι, για να το, γιατί νομίζω ότι είναι χρηστικό. Στο τελείωμα του Κηφισού, προς Φάληρο, έχουμε ένα αυτοκίνητο στις μπάρες, μου λέει ο φίλος ο Γιάννης. Και έχει, λέει, και τροχέα. Προσοχή, εσείς που κατεβαίνετε τον Κηφισό, παρακαλούμε πάρα πολύ, με μεγάλη προσοχή εκεί στο Πέταλο.
1: Η Ελευθερία Τζανακούλη θα πάρει ένα τηλέφωνο την τροχέα να μας ενημερώσει, να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Όντως βλέπω και στο
0: έκανα
1: χάρτη.
0: Έκανα παρεμβολή, κυρία Κασκανή Βραχάς.
1: Καλά έκανες. Γιατί βλέπω και στο χάρτη ότι πάνω εκεί στο Σαλιγκάρι, Πέταλο, όπως θες, πες το. Έχει ένα κοκκινάκι. Προσέξτε, ρε παιδιά, 5 ώρα το πρωί, 6 ώρα το πρωί. Προσέξτε στους δρόμους.
0: Έχετε το νου σας, παρακαλούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, έλεγες για τις καταστροφές.
1: Είχαμε μεγάλες καταστροφές δυστυχώς σε ολόκληρη την Ελλάδα και στον Οροπό είχαμε αρκετές πλημμύρες.
0: Ρε παιδί μου, και έναν άνθρωπο που χάθηκε στη Ρόδο, ο οποίος άκουσα τα ρεπορτάζ από τους συναδέλφους μας στο πανέμορφο νησί της Ρόδου. Ο άνθρωπος αυτός, λέει, εργαζόταν σε ξενοδοχείο, είχε φύγει από το ξενοδοχείο, ήταν αρκετές ώρες στο σπίτι. Εκεί κοντά στο σπίτι είδε ένα ποτάμο, τώρα δεν θυμάμαι πώς τον λένε αυτόν, ένα φουσκόνι. Και κατέβηκε, λέει, να αλλάξει θέση στο αυτοκίνητο.
1: Για να μην το πάρει το παρασύρει το αυτοκίνητο.
0: Και τον πήρε το νερό και το με τα τραγικά αποτελέσματα. Δυστυχώς. 62 χρονών.
1: Ξενοδοχείο υπάλληλος, όπως είπες. Δυστυχώς είχαμε αυτή η κακοκαιρία. Πήρε μαζί της και έναν άνθρωπο. Την ίδια ώρα δεν είναι λίγα τα προβλήματα σε οδικό δίκτυο. Έχουν πλημμυρίσει υπόγεια, έχουν πλημμυρίσει σπίτια. Υπερχείλησαν ποταμοί σε διάφορες περιοχές. Ξημερώσει ο Θεός τη μέρα να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και να κάνουμε τον απολογισμό.

0: προβλήματα και στην Εύβοια, ειδικά στη Βόρεια Εύβοια, η οποία, θα σας πω τώρα από τα χρόνια της αρχαιότητας, λειτουργεί ως φυσικός κυματοθράφστης και ασπίδα προστασίας για την Αττική και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Και εκεί υπήρξαν, έχουν καταγραφεί ζητήματα. Κουράγιο ρε παιδιά, εκεί στην Εύβοια. Οι άνθρωποι αυτοί ταλαιπωρούνται με πυρκαγιές, με πλημμύρες. Τα καταφέρνουμε και ταλαιπωρούνται όλο τον χρόνο. Και το πανέμορφο φυσικό της περιβάλλον, έτσι, γιατί η Εύβοια είναι καταπληκτική.
1: Νομίζω μετά από εκείνο το καλοκαίρι που κάει και όλη η Εύβοια. Δεν θυμάμαι καν πόσες μέρες και εγώ ήταν, 10-15 μέρες και εγώ ήταν η Εύβοια το καλοκαίρι του 21. Από τότε ξεκίνησαν
0: τα μεγάλα προβλήματα. Να σου πω ότι ξανακάει και πάλι.
1: Ξανακάει και ναι, ξαναπλημμύρισε.
0: Ναι.
1: Ξανακάει και το καλοκαίρι, ξαναπλημμύρισε τον επόμενο χειμώνα και άκρη δεν βγάζουμε. Αυτά τα πλημμυρικά έργα που πρέπει να γίνονται, οι αναδασώσεις, εκεί στα δάση, τα καμένα.
0: Υπό την. Πώς να το πω τώρα. Διεύθυνση του Σταύρου Μπένου, λες, αν ολοκληρώθηκαν,
1: Ναι.
0: Στείλτε μας κανένα μήνυμα στο studio@papakirialfm.gr εκεί στην Εύβοια να μας πείτε σε ποια κατάσταση είναι αυτά τα έργα. Στο studio@papakirialfm.gr.
1: Παραδείγματος χάρη, είχαμε τις καταστροφικές και φωνικές πλημμύρες στη Μάνδρα πριν κάποια χρόνια. Φέτος το χειμώνα, να σου θυμίσω ότι υπερχείλησε ξανά από τα μουσική.
0: Δεν σταματάει.
1: Ξαναπλημμύρισε η Μάνδρα.
0: Εννοείται εσύ. Δεν θα σταματάει η φύση, δεν σταματάει επειδή πήγαμε εμείς και φτιάξαμε αυτά που φτιάξαμε εκεί και νομιμοποιήθηκαν. Είναι γνωστή ιστορία τώρα, μην τη λέμε ξανά. Αλλά δεν, η φύση δεν αλλάζει τις συμπεριφορές. Επειδή πήγαμε εμείς και φτιάξαμε σπίτια ή ξέρω εγώ, αποφασίσαμε να παρέμβουμε πάνω στη φυσική ροή των πραγμάτων. Δυστυχώς.
1: Μαζί σου. Ποιος θέει όμως.
0: Η φύση.
1: Δεν φταίει η φύση. Φταίει το κράτος που επέτρεψε, νομιμοποίησε στη συνέχεια ή επέτρεψε σε άλλες περιπτώσεις να χτιστούν σπίτια πάνω στα ρέματα, να χτιστούν σπίτια πάνω σε μπαζωμένα ποτάμια.
0: Εννοείται, κοριτσάκι μου, αλλά.
1: Δεν πρέπει να υπάρξει ένα σχεδιασμό. Να πούμε τώρα, εδώ ή θα κάνουμε ένα τεράστιο έργο για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε τη φύση από το να ξαναγυρίσει στο φυσικό τη χώρο. Ή παιδιά, συγγνώμη, θα πάρετε την τάδε αποζημίωση και πρέπει να φύγετε.
0: Είναι
1: γιατί
0: ένα από τα, πολλά, πρέπει για το οποίο κάποια στιγμή θα. Τι να πω τώρα, οφείλουν τα όφυλαν, θα έπρεπε να ακούσουμε μία συζήτηση για το σχέδιο, για το, εννοώ ανάμεσα στα κόμματα. Είναι ένα από τα πολλά πρέπει τα οποία θα τα συζητήσουμε, ελπίζω κάποια στιγμή άμεσα, στο μέλλον.
1: Μας ήρθαν οι πλημμύρες νωρίς φέτος. Ναι. Νομίζω ότι είναι ένα μάθημα αυτό για να προετοιμαστούμε καλύτερα για το χειμώνα που έρχεται.
0: Ναι, ακόμα και από τις φωτιές, να ξέρεις, στις πλημμύρες. Ο κίνδυνος είναι πολύ μεγαλύτερος, διότι στις φωτιές μπορείς να παρατάξεις δυνάμεις, να πεις ότι θα έχεις και ένα αέρια μέσα, κάπως να φτιάξεις ένα φραγμό αναχέτησης. Στις πλημμύρες τι θα κάνεις ακριβώς.
1: Στις πλημμύρες πρέπει να έχεις κάνει καλή προετοιμασία. Αν δεν έχεις κάνει καλή προετοιμασία, κλάφτα χαρά, αλλά μετά όταν έρθει η βροχή, τέλος.
0: Λοιπόν, να πούμε ποιοι είμαστε. Έχουμε Νίκο Σαπανίδη στη ρυθμίση των ήχων.
1: Έχουμε την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200.
0: Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-200-8200. Κασιανή Βραχά.
1: Γιώργος Παγάνης, στο τύπο Παπακή.
0: Ναι, πες.
1: Στο τύπο Παπακή, realfm.gr για τα email σας.
0: Μέχρι τις 8, 6 με 8, Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στο Real FM 97,8.
1: Από την κακοκαιρία χθες είχαμε και τις ανακοινώσεις των μέτρων.
0: Μάλιστα.
1: Των πολυπόθητων αυτών μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανσης που περιμέναμε τόσο καιρό. 40 λεπτά λοιπόν είναι η επιδότηση του πετρέλαιο θέρμανσης που θα διατίθεται από σήμερα. Θα διαμορφωθεί σαν μέση τιμή στο 1,55 ενώ η μέση τιμή θα ήταν στο 1,95. Αυτά τα 40 λεπτά είναι 20 λεπτά από το κράτος και 20 λεπτά από τα διελιστήρια. Οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης τώρα είναι 1.350.000 άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Όχι, 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά, με συγχωρείς, αλλά για αυτούς που, για αυτά τα 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά, το πετρέλαιο θα είναι σαν να το αγοράζουν 1,35. Ουσιαστικά δηλαδή η επιδότηση που θα πάρουν, τα χρήματα αυτά δηλαδή, θα είναι σαν να έχουν πάρει 20 λεπτά φθηνότερα από τους υπόλοιπους το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Κυρίως για την ορεινή Ελλάδα. Έτσι, οι επιδοτήσεις οι οποίες τρέχουν σε ικανοποιητικό βαθμό αφορούν την ορεινή Ελλάδα περισσότερο.
1: Ακούω χθες το φίλο μας, τον Νίκο Τρογκάκο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Έχει κάνει μια άσκηση ο Νίκος. Στη Δημητσάνα, ας πούμε, σε ένα σπίτι σε Δημητσάνα που θα βάλει 2.000 λίτρα, 2 τόνους.
0: Ναι.
1: Η επιβάρυνση από πέρυσι με επιδότηση και με επίδομα θα είναι στα 2.400 ευρώ. Θα πληρώσει κάποιος που και δικαιούται επίδομα θέρμανσης και δικαιούται
0: και
1: θα πάρει την επιδότηση για δύο τόνους.
0: Για δύο τόνους.
1: Με επιδότηση αλλά χωρίς επίδομα, δηλαδή με την επιδότηση αυτή που υπάρχει, αλλά δεν δικαιούται επίδομα, θα πληρώσει 3.100 ευρώ. Θα είναι 700 ευρώ παραπάνω, ας πούμε, στους δύο τόνους για κάποιον που δεν δικαιούται το επίδομα θέρμανσης. Γιατί να πούμε ότι δεν άλλαξαν τα κριτήρια σε σχέση με πέρυσι. Απλά αυξήθηκε κατά 30% το επίδομα θέρμανσης για όσους το δικαιούνται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ, έλα και πες, ναι, πες και τα υπόλοιπα.
1: Μετά έχουμε και την επιδότηση, μωρέ, μπορώ να μιλήσω, την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη, που παραμένουν όσοι έχουν, γιατί τις ίδιες τιμές θα δούμε, εκτός αν αυξηθούν λόγω πολέμου, λόγω συγκυριών, λόγω, δεν ξέρω λόγω τι. Η επιδότηση παραμένει ίδια τουλάχιστον για τις 15 μέρες που έρχονται.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα λογικό είναι κάποιοι από εσάς να λέτε, παιδιά, τα 40 λεπτά αυτά τι να μου κάνουν εμένα, πώς θα ζεσταθώ, και πάλι το 1,55 είναι μια τιμή πολύ μακριά από το πορτοφόλι μου ή από τις ανάγκες μου, από το ρεαλισμό μου, από την πραγματικότητά μου. Και για να έρθουμε να το κάνουμε λίγο πιο έτσι ατικό, οι πολυκατοικίες οι οποίες για μια ακόμα χρονιά, για ένα ακόμα χειμώνα, δεν πρόκειται να γεμίσουν τον καυστήρα. Σύμφωνα, δεν το συζητάμε, δεν είναι φθηνή η τιμή 1,55 για το πετρέλαιο. Είναι προφανές όμως ότι το 1,95 θα ήταν μια κατόρθωτη τιμή. Δηλαδή, πού αν το πιάσεις αυτό. Αν πρέπει να βάλεις 2-3 λίτρα, στα 3 λίτρα μάλλον. 3 λίτρα, συγγνώμη. Λοιπόν, στους 3 τόνους.
1: Στους
0: 3 τόνους, αν πρέπει να πληρώσεις 6.000. 6.000. Είναι μια τιμή που δεν την έχεις. Όταν συζητάμε για οικογένειες οι οποίες βρίσκονται στο μέσο όρο, ρε παιδί μου.
1: Νομίζω και οι οικογένειες πιο πάνω από το μέσο όρο δεν μπορούν να δώσουν έτσι 6.000 για πετρέλαιο.
0: Ακούω επίσης την κριτική που έρχεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Λέει, αυτά είναι μέτρα σπιρίνη. Μάλιστα. Καταργήσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πάρα πολύ ωραία. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα καταργηθεί. Με τι θα την κατασταθεί? Γιατί δεν το λέτε κι αυτό? Βγαίνουν και λένε αυτοί εδώ που κυβερνάνε, καλός ή κακός, σε συνεννόηση με τους άλλους που είναι στις Βρυξέλλες, ότι παιδιά αυτό είναι 4,5 δις, πώς είναι. 4 δις. Αυτά τα χρήματα από πού θα τα πάρετε, πώς θα αντικατασταθούν? Αν είναι να μας κλείσετε, όπως λέτε, να προτείνετε να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για να φορολογηθούμε από κάπου αλλού, είναι 4 δις. Okay. Αν είναι να το ρυθμίσουμε έτσι, να μας πείτε και από πού θα τα πάρετε. Η γνωστή αυτή ανάγκη. Περισσότερο στη ζωή δεν πρέπει να σε ανησυχεί αυτό που ξέρεις, αλλά αυτό που δεν ξέρεις. Δεν πρέπει να σε ανησυχεί αυτό που ακούς, αλλά αυτό που δεν ακούς. Ακούω επίσης και την άλλη κριτική που γίνεται, ότι λέει όταν κυβερνούσαμε εμείς, οι προηγούμενοι, οι προπροηγούμενοι, ήταν, λέει, το πετρέλαιο θέρμα στο 1,10. Και η αμόλυβδη ήταν, εξωγώ, στο 1,28. Πολύ ωραία. Αλλά στο ενδιάμεσο όμως, έχεις μια εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία. Έχεις τους Χούθη, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει και βαράνε τη Σαουδική Αραβία πριν να ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία στην Τεχεράνη από τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς. Και έχεις και τα ασθενά του Ορμούς. Μερικές φορές η κουβέντα που γίνεται εδώ στην Ελλάδα είναι πραγματικά κωμικοτραγική. Σαν να είμαστε μόνο εμείς εδώ. Να μην υπάρχουν οι υπόλοιποι απ' έξω. Και με βάση αυτά που γνωρίζουμε, αλλά και αυτά που αγνοούμε, βγάζουμε συμπεράσματα και λέμε, α, εγώ μπορώ να το κάνω καλύτερα. Κάντο, ρε μεγάλε. Αλλά ο άλλος είναι ηλίθιος, ο οποίος προφανώς και βλέπει ότι χάνει από παντού με αυτή την ακρίβεια, με αυτό το κύμα των ανατιμήσεων. Είναι βλάκας δηλαδή. Έχεις βρει εσύ κάτι που δεν το έχει εντοπίσει αυτός και οι υπόλοιποι στην Ευρώπη? Γιατί δεν έχουν βρει τη μαγική λύση που έχεις σκεφτεί εσύ? Αυτή η συζήτηση συνεχίζεται.
1: Θες να πάμε να ακούσω αυτή τη συζήτηση, να κάνω αυτή τη συζήτηση ακούγοντας τα πρόσωπα? Γιατί ο Πρωθυπουργός χθες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ότι καμία χώρα δεν είναι γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα που υπάρχει λόγω των πολέμων που εμείς συγκεκριμένα είμαστε και ανάμεσα. Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
2: Ο χειμώνας αυτός θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Είτε μιλάμε και για την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία προφανώς, όπως είπα και πριν, σε ένα βαθμό συνδέεται με τις τιμές του φυσικού αέριου. Όλα αυτά δημιουργούν ένα σπιράλ διεθνούς πληθωρισμού και ένα υψηλό κόστος ζωής για όλες τις χώρες. Καμία χώρα δεν είναι σήμερα ένα απομονωμένο γαλατικό χωριό, το οποίο μπορεί να μείνει τελείως προστατευμένο από αυτήν την παγκόσμια καταιγίδα. Γι' αυτό όμως και σε εθνικό επίπεδο έχουμε μία υποχρέωση να υψώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα. Τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, μέχρι αυτά τα οποία ανακοίνωσα πρόσφατα, συμπληρωματικά μέτρα για να στηρίξουμε την βιομηχανία μας, μέχρι παρεμβάσεις που κάνουμε στο αγροτικό, στο αλιευτικό πετρέλαιο.
0: Προφανώς αυτή η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού έρχεται σαν απάντηση, υποθέτω, δεν ξέρω, στην φράση του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, ότι ξαναπάμε πάλι σε τι είπε.
1: Ότι έχουμε μια άτυπη λιτότητα, είπε. Θες να θυμηθούμε τη δήλωσή του και να τη σχολιάσουμε τον κύριο Τσίπρα για τη λιτότητα.
3: Οι πολίτες όλοι και εσείς όλοι μας αισθανόμαστε ένα όρατο μνημόνιο να μας πνίγει. Και ποιο είναι αυτό, βεβαίως δεν είναι η Τρόικα, γιατί τη διώξαμε την Τρόικα, καταφέραμε να τη διώξουμε, η οποία έκοβε μισθούς, αλλά είναι η ακρίβεια.
1: Δεν έχουμε τώρα Τρόικα, αλλά έχουμε ακρίβεια.
0: Ναι, αόρατο μνημόνιο.
1: Αόρατο μνημόνιο.
0: Το χαρακτηρίζει ως αόρατο μνημόνιο. Ναι, αλλά μήπως όμως με βερμπαλισμούς και με πρόχειρες λύσεις, εύκολες λύσεις, ξαναβρεθούμε από ένα αόρατο μνημόνιο σε ένα αόρατο μνημόνιο. Επίσης, επειδή τον ακούω τον κύριο Τσίπρα να λέει, διώξαμε την Τρόικα. Την Τρόικα τη διώξαμε υπογράφοντας δεσμεύσεις για τα επόμενα πολλά χρόνια. Θέλω να πω, η Τρόικα μπορεί να φύγει, οι δεσμεύσεις παραμένουν. Και αυτή είναι μια ιστορία που ανακυκλώνεται, γιατί κάθε φορά έρχεται κάποιος και λέει ότι εγώ μπορώ καλύτερα, πάρα πολύ ωραία, να μας το πεις πιο συγκεκριμένα. Ο Ανδρουλάκης κάνει μια προσπάθεια, προτείνει το ιταλικό μοντέλο. Σου λέει το ιταλικό μοντέλο. Απ' την άλλη, βέβαια, αυτό που δεν λέει ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ότι οι Ιταλοί είναι σε πτήρηση. Αν είναι αυτοί να πάνε σε μια διαδικασία μνημονίων, ενδεχομένως και να τα αντέχουν. Εγώ αναρωτιέμαι, εμείς εδώ στην Ελλάδα αντέχουμε να ξαναπάμε πάλι σε μια διαδικασία μνημονίων? Να τα σκεφτούμε, αυτά είναι τα διλήμματα των εκλογών. Χωρίς να λέει κανείς ότι είναι ικανοποιημένος από το 1,55 ή από το, πώς το λένε, από το 2,20 της αμόλυβδης. Αυτά όμως πρέπει να συνυπολογίζονται. Και τώρα έρχεται η κρίσιμη σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πάει σήμερα εκεί η κυβέρνηση, θα πάει ο Πρωθυπουργός. Θα τονίσει την ανάγκη μείωσης των τιμών ενέργειας και στοχευμένη στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων, διατηρώντας τη δημοσιονομική σταθερότητα, γιατί αυτό είναι που θέλουν να ακούν οι Ευρωπαίοι. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ, θα επισημάνει την ανάγκη επανεξέτασης ενεργειακής ασφάλειας και προσαρμογής της πολιτικής λόγω της πράσινης μετάβασης και του υψηλού ενεργειακού κόστους. Ερχόμαστε στην πράσινη μετάβαση. Ακούω επίσης πολιτικούς που λένε, γιατί ο λιγνίτης και η εξόρυξη, και γιατί δεν χρησιμοποιούν λιγνίτη. Για δεν λέτε όμως και το πράσινο τέλος. Για δεν λέτε μάλλον. Για δεν λέτε και την επιβάρυνση την ευρωπαϊκή που συνοδεύει το λιγνίτη και τον κάνει πιο ακριβό από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Αυτό γιατί δεν το λέτε? Υπάρχουν κάποιοι που προτείνουν λιγνίτη. Σου λέει πάμε στο λιγνίτη. Ξανά πάλι. Ναι. Ο φόρος που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει την εξόρυξη του λιγνίτη πολύ πιο ακριβή από το πετρέλαιο και από το φυσικό αέριο. Αυτό γιατί το λέτε? Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ωραία είναι όταν δίνει επιδοτήσεις. Όταν σου βάζει όμως, ξέρετε, τα λεφτά που έρχονται από εκεί, συνοδεύονται από υποχρεώσεις. Έχουμε υπογράψει μαζί με τους υπόλοιπους ότι ο λιγνίτης έχει αυτό το φόρο. Γιατί δεν είναι ολόκληρη την πραγματικότητα, ρε παιδάκι?
1: Ίσως να είναι κάτι που πρέπει να ζητήσει αυτό ο Πρωθυπουργός. Για το χρονικό διάστημα της ενεργειακής κρίσης να αρθούν τα πρόστιμα για την ηλεκτρική ενέργεια που λιγνίτη.
0: Καλά, εδώ δεν μπορούν να αποφασίσουν αν θα βοηθήσουν στις άμεσα τώρα,
1: γιατί
0: δηλαδή τις επόμενες εβδομάδες.
1: Αυτά που ζητάει, ξέρουμε ότι θα τα πάρει. Να το ζητήσει. Αν θα το πάρει, θα δούμε.
0: Το ευρωπαϊκό τέλος λιγνίτη δεν είναι αποφασισμένο τώρα τις τελευταίες εβδομάδες, παύλα χρόνια. Έχει αποφασιστεί εδώ και δεκαετία και πλάς.
1: Το ξέρουν,
0: δηλαδή τρεις-τέσσερις κυβερνήσεις το ξέρουν.
1: Δεν διαφωνώ με αυτό. Ναι. Απλά λέω ότι είμαστε σε ένα πόλεμο στην ουσία. Και εμείς, σε έναν ενεργειακό πόλεμο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ευρώπη. Ναι. Δεν πρέπει να πάρθουν εκτακτά μέτρα. Κάθονται και συζητάνε το οποίο του οποίου κάνετε οικονομία.
0: Σου λέει ο αρμόδιος επίτροπος να κάνετε οικονομία στο ρεύμα και στα καύσιμα. Να μην οδηγείτε τόσο πολύ με τα αυτοκίνητά σας. Αυτή είναι η άποψή τους, ότι έτσι πρέπει να το ρυθμίσουμε.
1: Αγκαλιαστείτε για
0: ζεσταίνεστε. Αγκαλιαστείτε, να ζεσταίνεστε ακριβώς. Και να κοιμηθείτε μαζί, ας πούμε, να είστε πολύ στο αυτό, να ζεσταίνεστε.
1: Φτάνω μας σε ένα δωμάτιο που να ξαπλώνω ένα κλεισισμά. Δεν είναι όμως αυτή η κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε τώρα. Φαίνεται ότι θα συμφωνήσουν στο να χρησιμοποιηθούν τα υπερέσοδα από τους φόρους αυτή τη στιγμή στα καύσιμα, να επιτραπεί να χρησιμοποιηθούν τα υπερέσοδα για, τους, για να στηριχθούν οι κοινωνίες. Θα το επιτρέψει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Θα δούμε πώς θα
1: ζητήσει,
0: πάει.
1: Το έχει ζητήσει ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι πρώτος του Μητσοτάκη. Φαίνεται ότι θα το επιτρέψουν αυτό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έρχονται από τις Βρυξέλλες.
0: Ο κόσμος από την άλλη, καλά σου. Καλά, προφανώς αγωνία. Λογικό είναι. Καλά λέει. Παιδιά, εγώ θέλω να πάρετε μέτρα. Εδώ από ό,τι φαίνεται θα έρθει ένας χειμώνας. Το φθινόπωρο είναι πιο δροσερό από πέρσι και από πρόπερσι, να σου πω. Άρα ο χειμώνας που έρχεται έχει ανάγκες. Όχι μόνο στα ορεινά και στα παιδινά. Μάλιστα. Πάρα πολύ σωστά. Οι άλλοι όμως λένε, α, ξέρετε κάτι, εμείς εδώ είμαστε υποχρεωμένοι στις Βρυξέλλες, εννοώ, να προσέχουμε, διότι ήδη έχουμε σοβαρά ζητήματα και βλέπουμε ότι έρχεται και άλλη μια κρίση. Μπορεί να έρθει άλλη μια κρίση. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Όλα αυτά θέλουν μια συνεννόηση. Εδώ είμαστε στη λογική, γιατί δεν κάνει μονομερός να προχωρήσει, να πάρει την απόφαση και μετά βλέπουμε, ρε παιδί μου. Γιατί αυτό το δοκιμάσαμε στο παρελθόν και είδαμε μετά τις ευχάριστες συνέπειες, που δεν ήταν καθόλου ευχάριστες.
1: Έχουμε και τον κύριο Ανδρουλάκη για το θέμα, αλλά δεν προλαβαίνουμε τώρα με το διαφημιστικό διάλειμμα.
4: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Isomat Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Isomat Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Isomat Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Ορους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
12: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
11: μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
16: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.
17: Στο αυτοκίνητο FM, στους 103,3.
18: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
19: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
20: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
19: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
21: Μάρθα Φριτζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην Πλάζε Ότ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η παράσταση που αγαπήθηκε ως ολίγες έρχεται στον Άγιο Νικόλαο με σπουδαία τραγούδια, αυθορμητισμό, ποίηση και τρέλα. Μάρθα Φριτζίλα, The Kumbara Project και μαζί τα Καλογεράκια. Τέταρτο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η τέχνη της αντίστασης. Από τη δημιουργία στην ελευθερία. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, μετά τις 5 το απόγευμα, στην Πλάζ του ΕΟΤ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Είσοδος με ελεύθερη εισφορά.
22: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
23: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
0: Λεπτά μετά τις 6, έλα καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Άλλη μια μέρα του Οκτωβρίου, 15 σήμερα, ημέρα συνόδου κορυφής. Να πούμε την καλημέρα μας στον Παύλο από τον Ντίσσελντορφ. Καλημέρα φίλε Παύλο, καλημέρα. Στο Στέφανο, καλημέρα, καλημέρα Στέφανε. Στον Παναγιώτη, όσο και με λέει ξύλα στην Αττική δεν παίρνουμε τίποτα. Καλώς το να. Στον Ιωάννη. Γεια σου, ρε εσύ, Ιωάννη. Ο Ιωάννης bypass Ευόσμου από την Θεσσαλονίκη, ο φίλος μας. Αγαπητή Κασιανή, το κράτος διοικείται από πολιτικούς στους οποίους εμείς ψηφίζουμε. Οι πολιτικοί αυτοί δεν ήταν σε ένα θερμοκήπιο και βγήκαν όλοι χαλασμένοι. Τα καλύτερα φιντάνια από την κοινωνία ήταν.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη, που κάνεις και το πρωινό σου τρέξιμο.
0: Λοιπόν, γεια σου, ρε Στάθη. Εντάξει, Στάθη μου, έλα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Εσύ εκτιμάς ότι η Μητσοτάκη λες μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Δεν βάζω κουχέρι σε κανέναν, αδερφέ. Δεν βάζω. Λες επίσης, δεν παλεύεται αυτό το πράγμα. Μητσοτάκη, αρκεί να σταματήσει αυτό το μαρτύριο. Μητσοτάκη, θέλετε Μητσοτάκη. Όχι, θες να φωνάζω. Τι θες, πες μου εσύ, γράψε εδώ πέρα. Που δεν έχω, εγώ δεν έχω πει Μητσοτάκη που λες. Βάζω ζητήματα, βάζω θέματα. Υπάρχει, ξέρεις, η κριτική στην κυβέρνηση, αλλά υπάρχει και η κριτική στην αντιπολίτευση. Προφανώς και συζητάμε για την κυβέρνηση και λέμε ότι πιέζεται η πλειοψηφία γιατί χρειάζονται καλύτερα μέτρα. Μέτρα τα οποία θα κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη, πιο αισιόδοξη την εκτίμηση ότι μπορούμε να περάσουμε ένα χειμώνα δύσκολο. Αλλά αδερφέ,

0: εκεί όπου σε στρίβεις για να βγεις Ποσειδώνος ή να πας προς για να βγεις προς την Ποσειδώνος, ναι. Έχει δημιουργήσει κυκλοφορία από πιο ψηλά στην κάθοδο του Κηφισού, μετά τη συμβολή με την
1: Πειραιώς, δηλαδή, έτσι.
0: Ναι, από χαμηλά. Οπότε έχετε τον νου σας, προσπαθήστε να αποφύγετε αυτή την ώρα την κάθοδο του Κηφισού σε αυτό το σημείο, δηλαδή βγείτε νωρίτερα πριν πρέπει να πάτε προς Μικράς Ασίας, ας πούμε, και στην Πειραιώς. Όσοι κατεβαίνετε αυτή την ώρα τον Κηφισό προς Πειραιά ή προς Ποσειδώνος, βγείτε από το αντίθετο ρεύμα. Στην άνοδο έχουμε τις γνωστές καθυστερήσεις για αυτή την ώρα από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών η γνωστή μεγάλη ουρά που ταλαιπωρεί το πρωί τους οδηγούς από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο και επηρεάζεται και η άνοδος Λεωφόρου Σχιστού.
1: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν ξανά τον φίλο μας τον Γιάννη, τον επαγγελματία οδηγό που μου έστειλε στο Messenger την ενημέρωση και όπως το βλέπω εστιάζοντας την εικόνα στο χάρτη Κασιανή μου, εσύ πολύ καλά κάνεις και δίνεις εναλλακτική στους φίλους μας. Εμείς σας ευχαριστούμε την προσοχή. Παρακαλούμε, μειώστε ταχύτητα κατεβαίνοντας στο Κηφισό από το ύψος της Πειραιώς περίπου, όπως λέει η Κασιανή. Κόψτε, διότι μπροστά σας περιμένει μποτιλιάρισμα και το πρόβλημα με το αυτοκίνητο το οποίο έχει βρει σε μπάρες, όπως μας έλεγε ο φίλος μας ο ακροατής, ο οδηγός, είναι στη μέση του κύκλου. Κατεβαίνοντας, βγαίνοντας δηλαδή από Κηφισό για να πιάσετε τη Λεωφόρο Ποσειδώνος, εκεί στη μέση του κύκλου είναι το αυτοκίνητο. Αλλά με μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων πιο πίσω. Κάντε κουράγιο όσοι βρίσκεστε αυτή την ώρα εκεί ακινητοποιημένοι.
0: Είχαμε μείνει λοιπόν στον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης χθες, μετά ήταν καιρό των ανακοινώσεων, έκανε μια πρόταση για το τι θα μπορούσε να γίνει και ότι θεωρείται εξαπάτηση το ότι δεν έχει γίνει για την ακρίβεια και για την ενεργειακή κρίση. Πάμε από τον
1: Για πάμε.
2: Το Μάρτιο είχαν δεσμευτεί για 300 εκατομμύρια ευρώ στην ενέργεια από τον προϋπολογισμό. Έχουν δώσει 216 και έχουν πάρει ήδη υπερβάλλοντα ΦΠΑ το 8μηνο 180. Άρα πόσα δώσανε, 36. Ακόμα λοιπόν και στο 1,5 που λένε σήμερα να ξεκινήσει από αύριο. Συγκριτικά με πέρυσι που ήμασταν στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1000 λίτρα θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω. Δηλαδή λένε 300 και έχουν δώσει 36. Αυτό δεν είναι εξαπάτηση.
0: Σου λέει από τον προϋπολογισμό ήταν τόσα για να δοθούν στην ενέργεια.
1: Ναι.
0: Έχουν πάρει υπερέσοδα από το ΦΠΑ τόσα. Άρα τους μένουν ένα ποσό. Τους μένει ένα ποσό. Γιατί δεν το δίνουν στην κοινωνία.
1: Και βγαίνει μετά ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και λέει ότι από τον Απρίλιο έχει δώσει η κυβέρνηση 1 δισεκατομμύριο. 1 δισεκατομμύριο λέει ότι έχει δώσει. Καθένας, καθεμιά, πιστεύει όποιον θέλει. Πιστεύει στον Ανδρουλάκη, καλά κάνει. Πιστεύει στον Μαρινάκη, καλά κάνει. Πιστεύει στον Τσίπρα, πολύ καλά κάνει. Αλλά όταν προτείνεται η Ιταλία, γιατί το βρήκα εδώ πέρα με αφορμή το μήνυμα του φίλου μας στο Στάθη που προτείνει το μοντέλο της Ιταλίας. Πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και δεν λέμε όμως ότι βρίσκεται υπό δημοσιονομική επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω υπέρβασης του ορίου του 3% στο δημοσιονομικό της έλλειμμα. Αυτό δεν το λέμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι εδώ όλοι έχουμε συμφωνήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες, έχουμε υπογράψει αυτό όλες οι χώρες. Ακολουθούμε κάποιους κανόνες. Πάμε να τους καταργήσουμε. Σύμφωνοι, πάμε. Αλλά μετά, μην ψαχνόμαστε να λέμε πω ότι μας έσκασε πάλι. Γιατί και στα μνημόνια εμείς πληρώσαμε τις μαγκές τότε των προηγούμενων που λέγανε και τα λεφτά τα οποία υπήρχαν εκεί ήταν εμπόλικα και από τις επόμενες γενιές βγάζανε. Εμείς τα πληρώσαμε. Όλοι. Εσείς που ακούτε, εμείς εδώ, εμείς τα πληρώσαμε. Ποιος τα πλήρωσε? Να διδαχτούμε για κάτι από τις κρίσεις. Μην λέμε ήρθαν τα μνημόνια, τα διώξαμε, δεν έχουμε μνημόνια, μα τα έχουμε υπογράψει τα μνημόνια. Τι ήταν το μνημόνιο, ήταν διάρκεια 6 μηνών ή 2 ετών. Δεν έχουμε υπογράψει. Δεν έχουν υποχρεώσεις αυτοί εδώ που κυβερνάνε και οι επόμενοι για τα επόμενα πολλά χρόνια. Πάλι το μουτζούρι θα παίζουμε εδώ πέρα. Ποιος είναι καλύτερος και ποιος έχει το μεγαλύτερο μαγικό ραβδί.
0: Μαγικά ραβδιά δεν υπάρχουν. Πρέπει να το καταλάβουμε, να το συνειδητοποιήσουμε όλοι αυτό. Μαγικά ραβδιά και λεφτόδεντρα τελειώσαν.
1: Και σωτήρες πολλούς.
0: Ό,τι πάθαμε, πάθαμε. Ό,τι είχαμε, πάμε παρακάτω τώρα.
1: Έχουμε χωράφια με σωτήρες, παίρνουν σωτήρες και βγαίνουν. Μαζικά βγαίνουν.
0: Τα θερμοκήπια που έλεγε ο Γιάννης, ο bypass σεβοσμού.
1: Ναι, ναι.

0: Εθνικά μας.
1: Για πάμε.
0: Υποβλήθηκε, λέει, το αίτημα για την έκδοση Ναύτεξ για να ξαναρχίσουν οι εργασίες για το καλώδιο ιδρυκής διασύνδεσης με την Κύπρο. Αντιδράσεις ακόμα από πλευρά Τουρκίας δεν έχουμε, τουλάχιστον δεν έχουμε ενημερωθεί. Δεν ξέρω τα πρωτοσέλιδα, τα τουρκικά τι μπορεί να έχουν σήμερα το πρωί. Δεν είχαμε αντιδράσει μέχρι στιγμή στην Τουρκία. Έχουν τα δικά τους που ασχολούνται οι Τούρκοι εντός της χώρας τους. Θα τα συζητήσουμε και αυτά.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι ένα καλό βήμα το ότι ξαναρχίζουμε τις εργασίες για την πόντιση του καλωδίου.
1: Μάλιστα.
0: Που τόσους λόγους έχει γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Και δεν έχουμε κανένα να μας απειλεί από εκεί πέρα, κανείς σε σίγουρα.
0: Ακόμα σου λέω, παιδιά.
1: Κανένας δεν μας απειλεί. Ακόμα. Ούτε ένα πρωτοσέλιδο, ούτε κάποιος ειδικός εκεί που να βγαίνει και να λέει: άμα πάμε εκεί σε εκείνο το νησί, σε. Το πολύ 2-2,5 ώρες το έχουμε πάρει ολόκληρο γι' αυτό.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Δεν έχουμε τέτοια.
0: Δεν πήγα στο τουρκικό περίπτερο εδώ από κάτω, δεν κατέβηκα ακόμα να πάρω τις εφημερίδες.
1: Γιατί
0: οπότε
1: δεν
0: θα τις πάρω και θα σου πω. Ο Νίκος δεν μας έχει στείλει κάτι ακόμα, να νουρς που είναι τα ναι. Πιάνει κατευθείαν. Δεν
1: κάνει εντύπωση, τι έχουν πάθει.
0: Θα βάλει τον Μπαχτσελή, μάλλον να ξαναπεί τίποτα όπως είπε προχθές.
1: Τι, α, ναι, που είπε ότι.
0: Όποια συμμαχία και να κάνουμε δεν μας σώζει τίποτα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες, παύλα μήνες. Πώς θα αντιδράσει η Τουρκία, ο γαλλικός παράγοντας, νομίζω ότι είναι η εταιρεία, η Meridian, η οποία έχει αναλάβει το έργο, την πόντιση του καλωδίου. Να δούμε βεβαίως και με ποιο τρόπο επίσης θα κινηθεί η Κύπρος. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι, και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο κάποια στιγμή μέσα στο δημόσιο διάλογο θα πρέπει να το δούμε. Η πολιτική μας, μήπως θα έπρεπε. Άκουγα τον Σάββα Καλυτερίδη προχθές στην Αβιντεάκη και έλεγε: μήπως να δουν οι πολιτικοί μας κάποια στιγμή να ενημερωθούν, λέει, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προφανώς από το αρμόδιο πρωτό Υπουργείο Άμυνας, για τα σχέδια που έχουν οι Τούρκοι τα πραγματικά. Γιατί βλέπω ότι βγαίνουν και κάνουν μια ωραία συζήτηση στο κοινοβούλιο περί ανέμων και υδάτων, ωραία τοποθετούνται. Να δουν, ρε παιδί μου, ποιες είναι οι κινήσεις. Γιατί με τον τρόπο που παραβιάζουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο, παραβάσεις, παραβιάσεις, δείχνουν τι περίπου επιδιώκουν. Μου σου πω τι ακριβώς επιδιώκουν. Μήπως θα ήταν, λέω τώρα εγώ, χρήσιμο βουλευτές όλων των κομμάτων και ανεξάρτητοι να περνάγανε από μια ενημέρωση από το Υπουργείο Άμυνας, να έχουν μια εικόνα, ρε παιδί μου, που πάει το πράγμα. Γιατί ωραία συζητήσεις ακούμε, ωραία θέματα σου λέει, πάρουμε. Γιατί να πάρουμε, καθόμαστε εδώ και συζητάμε, γιατί να πάρουμε τα F-35, τα χρειαζόμαστε. Γιατί να πάρουμε, ξέρω εγώ, ΜΕΚΟ, φρεγάτες, τις χρειαζόμαστε. Είναι ωραία συζήτηση αυτή. Άκουσα και την κυρία Διαμαντοπούλου εσχάτως να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία από το ΠΑΣΟΚ.
0: Κυρία Διαμαντοπούλου, το ΠΑΣΟΚ.
1: Βεβαίως, ότι 4 δις τα F-35, αφού είναι στο ΝΑΤΟ οι Τούρκοι. Αφού είναι στο ΝΑΤΟ, είναι δυνατόν οι Τούρκοι να μας επιτεθούν αφού είναι στο ΝΑΤΟ. Ξέρω εγώ, είναι.
0: Το είπε αυτό, κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Έτσι διάβασα. Ούτε έκανε μια τέτοια δήλωση, μια τέτοια σημείωση. Γιατί να μην ενημερωθούν πρώτα αυτοί και μετά να κουβεντιάσουν μαζί μας και να τους ακούσουμε κι εμείς στο δημόσιο διάλογο. Εκτός και αν θεωρούν ότι αυτή η αφέλεια με την οποία τοποθετούνται κάποιοι είναι ρεαλιστική. Μπορεί να θεωρούν ότι είμαστε το Βέλγιο, ρε παιδί μου, ότι είμαστε Ελβετία. Όπως έγραφε ένας φίλος εδώ προχθές, ότι το Βέλγιο, λέει, πορεύτηκε 2 χρόνια χωρίς κυβέρνηση. Έτσι μας έγραφε ένα μήνυμα προχθές.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Μπορεί να θεωρούν ότι έχουμε σύνορα με την Ελβετία, ας πούμε. Με την Ολλανδία και με το Λουξεμβούργο. Και τι να μην ενημερώνονται σωστά, ρε παιδί μου. Και να πρέπει μετά εγώ να κάνω εδώ πέρα αυτή τη συζήτηση μαζί σου και να έρχονται 10 με βρίζουν. Αυτή είναι δουλειά των πολιτικών. Εάν εκτιμά κάποιος πιστεύει, θεωρεί ότι δεν χρειαζόμαστε αυτά τα συστήματα, ότι δεν χρειαζόμαστε να έχουμε ισχυρούς συμμάχους στην περιοχή, να βγει να το πει ξεκάθαρα και να πει, όπως είχε πει κάποτε ένας στέλεχος εκεί, μεσαίο, ξέρω εγώ τι ήτανε, θα το ρισκάρουμε. Να το πείτε όμως. Να καταγραφεί στο δημόσιο διάλογο. Εάν δίνετε την εντύπωση στον κόσμο ότι είναι περιττό το κόστος για να πάρεις τα αεροπλάνα αυτά για τις φρεγάτες, πρέπει να εξηγήσετε τι ρισκάρετε ακριβώς. Σε συνθήκες αναθεωρητισμού, σε συνθήκες που βγαίνει ο Τραμπ και λέει ο Καναδάς, μ' αρέσει ο Καναδάς. Νομίζω ότι ολόκληρος θα μπορούσε να είναι μια πολύ όμορφη πολιτεία για μας. Ή η Γρυλανδία, όπως ρυθμίστηκε το θέμα προσωρινά, κάποιοι λένε, άλλοι λένε ότι ρυθμίστηκε και τελείωσε. Ή οι Ρώσοι επίσης, ή οι Τούρκοι που διατηρούν στρατό παντού. γύρω τους εννοώ. Ας βγουν οι πολιτικοί να μας πούν ξεκάθαρα αυτοί που είναι κατά των συγκεκριμένη, της συγκεκριμένης στρατηγικής εξοπλισμών, τι ακριβώς προτείνουν. Αλλά να ενημερωθούν όμως πρώτα. Εγώ συμφωνώ με την πρόταση του Σάβα Καλλιτερίδη. Να πάνε όλοι να περάσουν από μία ενημέρωση. Αρκεί να δουν, ρε παιδί μου, μια εβδομάδα επιχειρησιακής δραστηριότητας της Τουρκίας στο Αιγαίο. Φτάνει αυτό. Αν θέλουν να το κάνουν. Αν δεν θέλουν να το κάνουν. Αλλά οι τοποθετήσεις του τύπου πάμε με σταφίδες και κάστανα και με τη σημαία της ειρήνης και με ένα περιστέρι πάνω να... Εμείς να πάμε. Να πάμε. Η κουβέντα που γίνεται στην Τουρκία, έχουν αντίληψη αυτοί που κάνουν αυτές τις τοποθετήσεις ποια είναι? Βγαίνουν κάτι τύποι εκεί οι οποίοι είναι απόστρατοι, ξέρω εγώ, είναι αναλυτές, λέει, και που περιγράφουν με ποιο τρόπο θα πάρουμε τα νησιά, θα τα ελευθερώσουμε. Με ποιο τρόπο θα πάμε μέχρι τον 25ο παράλληλο και πιο μέσα κιόλας για να κάνουμε εμείς, λέει, να έχουμε εμείς την επιμέλεια της διάσωσης. Και μετά βγαίνει ο Μπαχτσελή, ο οποίος είναι ο εταίρος, όπως είπε η Κασιανή, του Ερντογάν, και λέει: «Α, θα έρθετε και θα πάρετε από εμάς άδεια». Και καλά, ο Ερντογάν παρουσιάζεται ως η ήρεμη δύναμη. Ποιος? Ο Ερντογάν είναι η ήρεμη δύναμη γιατί όλοι από κάτω βράζουν. Βγαίνουν και μάλιστα κατηγορούν τον Ερντογάν ότι, λέει, είναι υποχρεωτικός απέναντι στην Ελλάδα. Και καθόμαστε εμείς και συζητάμε εδώ πέρα και λέμε: «Αχ, περιτά τα F-35. Τι τα θέλουμε τα Ραφάλ? Τις Μπελαρά γιατί τις πήραμε? Περισσεύανε κάτι χρήματα και είπαμε: δεν πάμε να πάρουμε τίποτα όπλα να έχουμε.
0: Να στολίσουμε το Αιγαίο».
1: Ναι, ρε παιδί μου, έχουν 4 δισεκατομμύρια. Τα 4 δισεκατομμύρια περισσεύουν. Αντί να τα δώσουμε στον κόσμο, να τα πάρουμε ένα Ραφάλ να εξυπηρετήσουμε γαλλικές εταιρείες. Αυτή η κουβέντα, αν εξυπηρετεί, δηλαδή έρχονται κόμματα τα οποία από τη μία καταγγέλνουν με το δάχτυλο, αυτό έχει δείξει η ζωή, και μετά κυβερνάνε. Άντε με τα αναρρυθμίσεις. Μα με ένα συγκεκριμένο κόμμα, δεν θέλω να πάω τώρα, στο πρόσφατο παρελθόν, το οποίο είχε μια συγκεκριμένη στάση απέναντι στους Ισραηλινούς. Μάλιστα, όταν κυβέρνησε όμως τον Νετανιάχου, Μπίμπι τον λέγανε οι υπουργοί. Είναι το χαϊδευτικό του αυτό.
0: Μπίμπι. Βέβαια.
1: Όταν κυβέρνησε το κόμμα αυτό, κουβέντιαζε με τους Ισραηλινούς και διαπίστωσε ότι κάποια πράγματα περνάνε μέσα από εκεί. Από κάποια ραντάρ, ας πούμε. Αλλά μετά δεν τα λένε αυτά. Δεν μας δίνουν ολόκληρη την εικόνα. Και πρέπει μετά, κύριε Στάθη, να απολογούμε εγώ. Επειδή εσύ κάθεσαι και πιστεύεις σε ένα πράγμα που σου λένε, αλλά δεν είναι ολόκληρο, είναι το τμήμα της αλήθειας, ένα κομμάτι της αλήθειας. Την υπόλοιπη αλήθεια δεν τη λένε, γιατί πρέπει να σε από κάτω να πλακώνεσαι. Με μένα, με τον άλλον, με την Κασιανή, με τη Μαρία, με τον Κώστα. Τι? Ε?
0: Τι.
1: Μπίμπι.
0: Μπίμπι. Πάμε σε ρυθμιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
9: Euphoria!
8: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
2: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
10: Καλώς τη!
11: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
10: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
11: Σου έφερα κέικ.
12: Γεια σας.
11: Ο κύριος?
10: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
11: Ε, τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Κρύο, κρύο, καιρός για...
13: Για πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell. Με όφελος έως 6% στο πρόγραμμα Yellows της Τράπεζας Πειραιώς, έως 12 άτοκες δόσεις διασφάλιση ποιότητας Shell και το καλύτερο, κερδίζουμε διπλάσιους πόντους στο πρόγραμμα επιβράβευσης Shell Go Plus. Άρα,
12: μας ζεσταίνει, μας συμφέρει.
13: Πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell. Κάντε την παραγγελία σας τηλεφωνικά στο 18330 ή online. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά ισχύει έως τις 30 Ενδεκάτου.
14: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
15: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
16: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
15: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
17: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
18: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
19: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
20: Ποιος είσαι εσύ?
21: Ο Πιέρ.
22: Δεν είσαι ο Τωμά.
21: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
20: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
21: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
20: Και ποιος είσαι?
21: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
22: Η ιδέα της χρονιάς.
23: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
24: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
25: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
26: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
25: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Έλα, καλημέρα σας. Για να ξυπνάμε σιγά σιγά, να βάζουμε και λίγο καφέ, να ετοιμαζόμαστε. Μεγάλη προσοχή στο τελείωμα του Κηφισού, στο ύψος του Βαλήρου, όπου υπάρχει θέμα με ένα αυτοκίνητο που είχε βρει στις μπάρες και με ανάσχεση χιλιόμετρων.
1: Έχει ανέβει σημαντικά η κίνηση. Ξεκινούν καθυστερήσεις λίγο μετά την Πέτρου Ράλι και φτάνουν μέχρι τη συμβολή με την Ποσειδώνος. Οπωσδήποτε αποφύγετε αυτή την ώρα την κάθοδο του Κηφισού από Ρέντι και κάτω. Για να βγείτε στην Ποσειδώνος, χρησιμοποιήστε άλλο τρόπο. Θέλετε να πάρετε την Πέτρου Ράλι, να βγείτε Πειραιά και να πάρετε την Ομηρίδου Σκυλίτσι. Θέλετε να πάτε από την άλλη μεριά, από το Μοσχάτο. Αποφύγετε οπωσδήποτε όμως την κάθοδο του Κηφισού. Όπως είπαμε, έχει χτυπήσει ένα αυτοκίνητο στα κυκλειδώματα εκεί πάνω στο Σαλιγκάρι και έχει δημιουργήσει αυτή την κυκλοφορία που λέμε από Ρέντι μέχρι την συμβολή με την Ποσειδώνος.
0: Περνάω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς τον λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
1: Οι Nextis Now και η DAM Consulting συνδιοργανώνουν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην Έγκλη Ζαπίου το 6ο συνέδριο Cyber Greece 2026 με θέμα υβριδικές απειλές στο νέο τοπίο. Το συνέδριο φέρνει κοντά την πολιτική ηγεσία, κρατικούς αξιωματούχους, κορυφαίους ειδικούς, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες, ανήκοντας στο διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες και έχει ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα cybergreece.gr.
0: Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα με τον Ερντογάν, κυρία Κασιανή, γιατί έχεις ωραία είδηση, κύριε Σαπρανίδη. Τι μας είμαστε για το χαλάκι του Ερντογάν να έχει από κάτω το κορίτσι μου εδώ.
1: Και μετά βάλτε να εμπνευστώ να πω.
0: Και μετά να βάλουμε και τον άλλο εκεί το... Hey, Yunan. Μπαχταριέλα.
1: Σου λέω εγώ.
0: Ει Σουλτάν. Η φράση που είχε πει, την τελειώνει τη φράση με το θα έρθουμε ένα βράδυ ξαφνικά. Βάλε και λίγο αμανέρεση, Νίκο, για να φτιαχτεί το κορίτσι να μας πει τώρα εδώ πέρα, γιατί έχει ωραία είδηση. Για βάλε λίγο. Αυτό. Έλα, λέγε.
1: Δεν θέλω τώρα να πω είδηση. Θέλω να. Όχι, δεν θέλω να ανέβω στο τραπέζι. Είναι πολύ νωρίς. Λοιπόν, όχι, βασικά είναι πολύ αργά. 7 η ώρα φεύγεις από πιανίσεις.
0: Για πάμε να δούμε τι σημαίνει δημοκρατία στα τουρκικά.
1: Πάμε να δούμε τι σημαίνει δημοκρατία στα τουρκικά. Θα πω γρήγορα. 11 συλλήψεις.
0: Όπα.
1: Ο πρόεδρος του καναλιού έχει φύγει στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Hulk TV λέγεται. Είναι αντιπολιτευόμενο.
0: Λεγόταν.
1: Είναι ένα αντιπολιτευόμενο, μια αντιπολιτευόμενη. Ένα αντιπολιτευόμενο τηλεοπτικό δίκτυο στην Κωνσταντινούπολη.
0: Μάλιστα. Όπου βγαίναν οι δημοσιογράφοι και έλεγαν τα κακό σκήμενα για τη διοίκηση από το Γαν.
1: Η Γενική Εισαγγελία λοιπόν Κωνσταντινούπολη ανακοίνωσε ότι εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψη για 17 συνολικά πρόσωπα στο πλαίσιο έρευνα για διαφθορά και ξέπλυμα μαύρου χρήματο.
0: Μα ξεφύγαν και κάποιοι δηλαδή.
1: Με βασικό ύποπτο τον ιδιοκτήτη του σταθμού Τζαφέρ Μαχίρογλου.
0: Ο Μαχίρογλου όμω λάκησε. Πρόλαβε και έφυγε.
1: Το θέμα ποιο είναι τώρα. Γιατί κατηγορούνται.
0: Γιατί κάνουν αντιπολίτευση στον Ερντογάν.
1: Όχι, όχι. Γιατί κατηγορούνται αυτοί.
0: Γιατί.
1: Ότι έχουν κάνει, λέει, δωροδοκίες σε δημοτικούς διαγωνισμούς. Πάλι για τον Ιμάμογλου είναι το θέμα.
0: Οπα.
1: Πάλι για τον Ιμάμογλου είναι το θέμα. Και τώρα τι έκανε η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης. Τη διόρισε επόπτη για να προεδρεύει στο κανάλι. Ο οποίος θα καθορίζει το τι θα παίζει.
0: Και θα παίζει αντικειμενικά το κανάλι, τις ειδήσεις που πρέπει. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τουρκική δημοκρατία.
1: Αυτά τα ωραία του Ερντογάν.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ελευθερία Τσανακούλη και επιστρέφουμε.
2: Από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Λατό FM στους 103,3.
10: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
11: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
10: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition? Πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
11: Σίκα πώς?
10: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
12: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
13: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
14: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
15: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
16: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
17: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με την Ελευθερία Τζανακούλη. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην κάθοδο του Κηφισού. Από Ρέντι μέχρι τη Συμβολή με την Ποσειδόνος λόγω πρόσκρουσης δυο ταχύστα εκεί κλειδώματα. Και στην Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής. Στο επίκεντρο το ενεργειακό κόστος, ο προϋπολογισμός της Ευρώπης, η στήριξη προς την Ουκρανία και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα, τόνισε σε ομιλία του στη Λάρισα ο Πρωθυπουργός. Σε 1,55 ευρώ ανά λίτρο θα διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Μειώνεται κατά 20 λεπτά το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά η αμόλυβδη βενζίνη, ενώ το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%. Σάρωσε τη χώρα η κακοκαιρία. Στη Ρόδο ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 4 αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης στο νησί. Ζημιές στο οδικό δίκτυο της Εύβοιας. Κλειστά σήμερα τα σχολεία στο Δήμο Δυρφείων Μεσαπίων. Πλημμύρες σε Σκιάθο και Σκόπελο. Άρεται στις 9 το πρωί το απαγορευτικό απόπλο από τον Πειραιά. Παραμένει σε ισχύ σε Ραφίνα και Λαύριο με τα πρωινά δρομολόγια να αναβάλλονται. Οι επιβάτες να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η Βρετανία επισπεύδει την παράδοση αντιεωροπορικών πυράβλων στην Ουκρανία. Από το πακέτο των 45 εκατομμυρίων λιρών, τα 10 εκατομμύρια προορίζονται για άμεσες ανάγκες.
18: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
19: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Με 3-1 ιτήθηκε η ΑΕΚ στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ Ντονέτς για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στο Manchester, η Paris Saint-Germain κέρδισε με 4-2 τη City. Η Liverpool, με αρχηγό τον Κώστα Τσιμίκα, κέρδισε στην Αυστρία με 6-3 την Lask Linz. Ο διεθνής αμυντικός έβγαλε τις ασίστ στο πρώτο και στο τρίτο γκολ της Liverpool. Ακόμη η Real Madrid επικράτησε εκτός έδρας με 4-3 της Ρώμα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
21: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Σχεδόν έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Καταιγίδες στην Κρήτη και βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.
23: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
24: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
23: Τι διαβάζεις?
24: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
25: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: 7 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής. Εδώ είμαστε, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Πιστέψτε το, υπάρχει θέμα στον Κηφισό. Έχω την εντύπωση, έχω την εντύπωση ότι το αυτοκίνητο μάλλον το μάζεψαν. Αλλά δεν στο ρεσί Κασιανή, εσύ που είσαι ειδική.
1: Δεν έχει εξομαλυνθεί κατάσταση. Πιθανότατα να το μάζεψαν, αλλά δεν έχει εξομαλυνθεί κατάσταση, γιατί συνεχίζονται καθυστερήσεις από Ρέντι μέχρι περίπου το Μοσχάτο. Εν τω μεταξύ έχει επηρεαστεί και η Πετρουράλη, γιατί από εκεί ξεκινάνε περίπου οι καθυστερήσεις.
0: Για την κάθοδο μιλάμε πάντα, έτσι.
1: Για το καθοδικό ρεύμα, ναι. Εν τω μεταξύ έχει ξεκινήσει και πιο ψηλά τώρα στην κάθοδο, γιατί μία ώρα του έχει πιάσει από μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο οι καθυστερήσεις, μια ανάσχεση της κυκλοφορίας με πιο έντονο το πρόβλημα στο ύψος του Περιστερίου. Στο αντίθετο ρεύμα, στο ανωδικό, από Τακτέλ μέχρι ψηλά πριν την έξοδο για την Αττική Οδό, επίσης είναι σημαντικές οι καθυστερήσεις στον Κηφισό. Σας είπαμε ότι υπάρχει αυτό το αυτοκίνητο το οποίο προσέξουσε στα κυκλειδώματα πάνω στο Σαλιγκάρι, εκεί στη συμβολή της Κηφισού με την Ποσειδόνος, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί αυτά τα προβλήματα στο καθοδικό ρεύμα σε όσους προσπαθούν αυτή την ώρα να βγουν στη λεωφόρο Ποσειδόνος ή να φύγουν προς τον Πειραιά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Μάλλον έχει απομακρυνθεί πλέον το όχημα από την τροχέα. Και στην έξοδο της Αθηνών συνεχίζονται καθυστερήσεις από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και η περιφερειακή Εγάλεο και στη συμβολή έχει πρόβλημα και η άνοδος της Χιστού. Η ανηφόρα εκεί της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα έχει και αυτή τα προβλήματά της αυτή την ώρα. Παιδιά, υπομονή.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα, στο φίλο τον Διονύση και στο Λούλι, το Λούλι, το Λουλάκι, ο Λούλις 3. Είπαμε, αυτός είναι βελτιωμένο μοντέλο. Δεν είναι Λούλις και Λούλις 2. Λέει, πως βρίσκουμε τον τάφο του Περικλή, βάζουμε τον Παγάνη να βγάλει ένα λωργίδριο υπέρ της δημοκρατίας αγγλοσαξονικής, όπου ακουστεί μέγα στόριβος δειγμάτωσης. Στο λεκανοπέδιο πρόκειται για τα οστά του Περικλή που τρίζουν. Εντοπίζουμε το σημείο και αρχίζουμε την ανασκαφή. Γεια σου ρε Λούλη, γεια σου ρε Λούλη παιχταρά. Στο ίδιο πνεύμα περίπου και ο φίλος μας ο Παναγιώτης λέει, αν θεωρήσουμε ως δεδομένο το πατρονάρισμα της ακρίβειας για την παραγωγή υπερπλεονασμάτων, που μετά θα σχολιάσετε ότι οφείλονται στις τρελές επενδύσεις, μη γελάσω, τότε ναι, δεν πρέπει να μειώσουμε τον ειδικό φόρο. Αν για ένα μικρό διάστημα στοχεύσουμε στην παραγωγή μικρότερων υπερπλεονασμάτων, τότε ναι, θα μπορούσαμε για το μικρό αυτό διάστημα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο. Χαίρομαι για αυτό που γράφετε, Παναγιώτη. Πάρα πολύ ωραία. Με την προϋπόθεση βεβαίως ότι συνεννοούμαστε με αυτούς με τους οποίους έχουμε υπογράψει. Παναγιώτη μου, να συνεννοηθούμε με αυτούς που έχουμε υπογράψει, να τους το πούμε, να μας πούνε ότι είναι σύμφωνοι, γιατί μετά εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να πληρώνω πειραματικές πολιτικές, ούτε να βλέπω να πηγαίνουν να με αντιπροσωπεύουν διάφοροι και διάφορες στην Κομισιόν ή σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και να ψάχνουν φακέλους να βρουν που είναι οι φάκελοι. Ας πάνε λοιπόν να συνεννοηθούν αυτοί που λες με την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως να δούμε και αυτές τις πολιτικές. Καλημέρα στη φίλη μας Τατιάνα. Καλημέρα, λέει, στοιχείο. Οι φοιτητές θέλουν περισσότερα δρομολόγια λεωφορείων για να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο, στη λέσχη για φαγητό, στη φοιτική εστία. Να είσαι καλά, Τατιάνα. Στο φίλο μας τον Αθανάσιο, καλημέρα. Ας μειώσει, λέει, τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα και όσο τον μειώσει, να το ρίξει στα τσιγάρα, να αυξήσει δηλαδή, να αυξήσει τον φόρο στα τσιγάρα και στα ποτά. Τα τσιπουράδικα γεμάτα είναι και οι Έλληνες είναι τα πρώτα φουγάρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το δημοτικό καπνίζουν, η βενζίνη είναι ανελαστικό έξοδο για το 90% των ανθρώπων. Εγώ κάνω υποχρεωτικά 125 χιλιόμετρα την ημέρα για να πάω στη δουλειά μου. Δεν καπνίζω. Λύσεις υπάρχουν, αλλά ποιος θα τις πάρει. Σύμφωνοι, Αθανάσιε, αλλά από την άλλη, βέβαια, με την πρόταση που κάνετε εδώ, βάζετε απέναντι έναν κόσμο ο οποίος και αυτός παλεύει να ανταπεξέλθει. Λέτε τα τσιπουράδικα είναι γεμάτα. Για ρωτήστε στην εστίαση τι περνάνε. Δεν έχουν αυτοί κόστος ενεργειακό, δεν έχουν ζητήματα εκεί. Αυτό λέω, κάθε λύση. Γιατί και εγώ μπορώ να σκεφτώ, εσείς πάρα πολύ ωραία είναι η λύση πρώτη. Δεν μου αρέσει, εγώ θα την προσυπέγραφα. Αλλά απέναντι βάζουμε ένα κόσμο όμως. Και τους εργαζόμενους στην εστίαση και τους άλλους που έχουν ανοίξει μια επιχείρηση και σου λέει: έχω 10 άτομα μέσα, 5 άτομα μέσα. Με αυτόν τον τρόπο θα διώξω τους μισούς. Γι' αυτό λέω ότι ο καθένας και η καθεμιά σκέφτεται και καλά κάνει και σκέφτεται και προτείνει λύσεις. Αυτή είναι η δουλειά των κομμάτων όμως. Δουλειά της κυβέρνησης είναι να βρει τη βέλτιστη λύση για να μην υποφέρουμε, να μην κρυώσουμε, να μην παγώσουμε. Δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να προτείνει ρεαλιστικές λύσεις. Γιατί το έχω εγώ μια ιδέα καταπληκτική, όταν ψήφισε με και θα δεις, μη σε νοιάζει. Θα το φτιάξω εγώ. Στο κάνω εγώ μια χαρά. Αυτό εμένα δεν με καλύπτει. Όπως δεν με καλύπτει και το ημίμετρο. Δουλειά των κομμάτων είναι. Διαφωνείς, Κασκινή?
1: Όχι, δεν διαφωνώ. Το θέμα είναι ότι σου λέει ο άνθρωπος, ναι, βενζίνη χρησιμοποιούν οι περισσότεροι.
0: Σωστό.
1: Στα τσιπουράδικα και στα τσιπουράδικα δεν πάνε, ναι, όλοι και δεν καπνίζουν όλοι. Οπότε, ναι, να βοηθήσει αυτό.
0: Να αντιφάνε τα τσιπουράδικα.
1: Τους περισσότερους, ναι, αυτή τη στιγμή που έχουν ανάγκη και να ρίξει το βάρος κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Βέβαια, αν αυτό το βάρος που θα φύγει από τον ενεργό φορά κατανάλωση και πάει στα τσιπουράδικα, ναι, είναι αντισβάσταχτο, μετά θα πάμε να κλείσουμε τις επιχειρήσεις.
0: Άμα κάνει να πουλήσει αυτή, τι θα γίνει μετά? Δεν βγαίνω, ρε μεγάλε. Δεν μπορώ να έχω 5. Θα έχω 2. Θα έχω 3.
1: Και μετά θα αντέξει και ο καταναλωτής να πάει να πάει στο τσιπουράδικο ή να καταναλώσει οτιδήποτε άλλο. Είναι λίγο δύσκολα πράγματα αυτά, αλλά είναι μια πρόταση τουλάχιστον. Θες να πάμε και στα υπόλοιπα πολιτικά
0: μας? Να πάμε,
1: μας.
0: Να πάμε. Σωτήρη μου, να είσαι καλά. Αυτό που προτείνεις, είναι δημοκρατικής αισθητικής. Αν διαφωνείς με κάποιον, προτείνεις σύγκαση. Πάρα πολύ ωραία, δημοκρατικά, άμεσα, αποτελεσματικό, εξαιρετικό. Βέβαια, εδώ στην Ελλάδα, ξέρεις, θέλω να σου πω ότι δεν γίνεται έτσι εύκολα. Γίνονται, βέβαια, απολύσεις δημοσιογράφων. Αλλά για το λόγο που γράφεις εσύ. Ενίοτε γίνονται για το λόγο που γράφεις εσύ. Αλλά το να διώξει άνθρωπο ο Real FM γιατί διαφωνεί, το έχει κάνει ποτέ. Υπάρχουν συναδελφοί μου οι οποίοι ήταν εδώ και φύγανε μετά από δική τους στην πλειοψηφία, μετά από δική τους απόφαση. Και ειδικά οι δύο που αναφέρεις, ο οποίους γνωρίζω πάρα πολύ καλά, γιατί συνεργάστηκα μαζί τους. Δεν διώχθηκαν, έφυγαν. Εσύ βέβαια προτείνεις αυτούς που δεν γουστάρεις να μην τους ακούς. Δημοκρατικό, απλό, γρήγορο.
1: Όχι, λέει ο άνθρωπος ότι θέλει να αλλάξει συχνότητα. Αλλάξει. Δεν τον έχω μαλισίδες κάπου δεμένο σε ένα υπόγειο. Άμα θέλει, ας αλλάξει. Δηλαδή, έχει αυτό το δικαίωμα του κουμπιού. Δεν το επιβάλλει κανένα κάτι.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο. Έλα, Χασκανή. Και θα πούμε μετά τα υπόλοιπα
1: μηνύματα. Λοιπόν, να πάμε στα παραπολιτικά,
0: ναι, ναι,
1: που έχουμε τις ειδήσεις μας. Ο κύριος Γεωργιάδης χθες σε ένα γνωστό το έτσι ξέσπασμα, συνηθισμένο του ξέσπασμα, μιλάει για το τι έγινε όταν πήγε στην Πάρο να εγκαινιάσει το κέντρο υγείας του νησιού.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Βλέπω στο βίντεο και λέει δεν έχει τουαλέτες. Και λέω ελάτε μέσα να δούμε αν έχει τουαλέτες. Φτιάξαμε 2 κύριες τουαλέτες και μία για αμέα. Τι έχω βάλει στο βίντεο. Ναι. Όχι, δεν θέλω να μπω να τις δω, λέει. Λέει προτιμάει να παίξω να φωνάζει ότι δεν έχουμε τουαλέτα παρά να μπει μέσα να δει την τουαλέτα.
3: Μα αυτό δεν είναι μόνο άλλη στην Πάρο.
2: Δεν θα βγάλει άκρη, δηλαδή.
3: Όπου πάτε,
2: κάπου να υπάρχει μια ηρεμία.
3: Όπου πάτε, βλέπω το ίδιο σκηνικό.
2: Α, δεν είναι όπου πάω. Σε μερικά πια είναι. Εγώ να πω την αλήθεια. Βολεύει να γίνει λίγο φασαρέ. Το βίντεο αυτό από χθες έκανε 1 εκατομμύριο views.
3: Ναι, γιατί αν δεν ήταν αυτοί να φωνάζουν
2: να παίξουν, δεν έχει κάνει 50.000. Δεν το έχει δει άνθρωπος. Ούτε το παίζετε εσείς τώρα εδώ. Βλέπω στο βίντεο και λέει δεν έχει το...
0: Λοιπόν, όχι ότι έχουν λυθεί τα θέματα στην υγεία. Τα οποία περισσεύουν, έτσι. Τα προβλήματα εννοώ, τα θέματα στην υγεία περισσεύουν. Πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Παντού. Εγώ δεν λέω ότι έχουν λυθεί. Απ' την άλλη όμως, το απόσπασμα αυτό που έκοψες είναι από το Καλημέρα Ελλάδα.
1: Ναι, από τον Αντένα. Ουσιαστικά μιλάνε για το βιντεάκι που ανέβασε ο κύριος Γεωργιάδης από όταν πήγε στην Πάρο και υπήρχαν αντιδράσεις έξω από το κέντρο υγείας που έκαναν τα εγγένεια.
0: Ναι, το να λέει βέβαια εκεί η κυρία ότι δεν έχει τουαλέτες στο κέντρο υγείας και να της λέει ο αρμόδιος υπουργός έχει 3 μέσα και να λέει δεν θέλω να πάω μέσα να τις δω. Δεν είναι και καλύτερη εικόνα. Βγες και φώναξε, κυρία μου, και πες εδώ μας λείπουν αυτές οι ειδικότητες. Μας λείπει αναισθησιολόγος. Μας λείπει καρδιολόγος. Παθολόγος. Πηγαίνει όμως οργανωμένη, γιατί ξέρεις, κυρία μου, ότι ο Γεωργιάδης έρχεται και αυτός μελετημένος. Έρχεται εκεί και σου λέει: εγώ των ημερών μου τόσα τα χρήματα που δώσαμε, τόσο ήταν το προσωπικό που αυξήθηκε. Πήγαινε και πες: ναι, αλλά δεν φτάνουν. Δεν έχουμε παιδίατρο. Δεν έχουμε, ξέρω εγώ, οφθαλμίατρο. Γιατί άμα πηγαίνεις και του λες: δεν έχουμε τουαλέτες και σου λέει: έχω φτιάξει 3. Λες: εγώ δεν θέλω να τις δω. Υπάρχει θέμα.
1: Εγώ δεν θα στα δώσω την κυρία. θα σταθώ στο γιατρό, που δεν το έχουμε βάλει στο κεντρικό απόσπασμα, ο οποίος είναι στο κέντρο υγείας και λέει ότι από τη χειρότερη κατάσταση που έχουμε βρεθεί ποτέ στο σύστημα υγείας μέχρι την καλύτερη, από το 1 μέχρι το 10, είμαστε τώρα στο 8, είπε ο συγκεκριμένος γιατρός, για το κέντρο υγείας της Πάρου πάντα, έτσι.
0: Ναι, με προβλήματα. Και το κέντρο υγείας της Πάρου έχει προβλήματα, γιατί προφανώς δεν έχει πιάσει τον αριθμό των γιατρών και των νοσηλευτών που απαιτείται. Γιατί είναι και ένα νησί πάρα πολύ τουριστικό, το οποίο για μεγάλο χρονικό διάστημα, 4-5 μήνες, έχει υπερδιπλάσιο, τριπλάσιο, πενταπλάσιο μερικές φορές πληθυσμό. Φιλοξενεί. Λοιπόν, πάμε όμως να κάνουμε μια κουβέντα για τα θέματα μας. Μην βγάζουμε πάλι αυτό το μένος που βγάζουν κάποιοι την εχθροπάθεια. Δεν τον πας, μην τον πας. Δεν είσαι υποχρεωμένη να πας να πεις ποτέ με τον Άδωνη Γεωργιάδη ή ξέρω εγώ με τον Πιερακάκη ή με τον Τσίπρα ή με τον Ανδρουλάκη. Κανένας μας δεν είναι υποχρεωμένος να κοινωνικοποιηθεί με τους πολιτικούς. Πήγαινε όμως προετοιμασμένη, κυρία μου. Και πες του τα προβλήματα. Γιατί αυτός είναι από τους πολιτικούς που προετοιμάζεται καλώς ή κακώς.

0: Για πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες και σύγχρονη δημιουργία. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει στις ρίζες του στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη και γιορτάζει 169 χρόνια ιστορίας και ενέργειας, αυτή τη φορά μέσα από τον πολιτισμό. Στις 19 Οκτωβρίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του Water Gas Project, όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και παρουσιάζουν έργα video art, installations γλυπτικής και ζωγραφικής, σε διάλογο με το, για τον αυθεντικό βιομηχανικό εξοπλισμό του νέου υδαταερίου. Στις 19 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη, με ελεύθερη είσοδο.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Θες να πάμε και στον κύριο Μαρινάκη.
0: Για πάμε.
1: Ο οποίος έβαλε ένα απόσπασμα, θα το ακούσουμε, από την συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Τσίπρας στο Crete TV τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Πάμε να το ακούσουμε και μετά να πούμε και το σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη.
2: Εγώ λέω, και αυτό το κατανοούν όλοι, μπορεί να μου καταλογίζουν πάρα πολλά, μπορεί να καταλογίζουν, εν πάση περιπτώσει, λάθη, να μου καταλογίζουν αστοχίες, αλλά αυτό που δεν μου καταλογίζουν είναι ότι εγώ τα έχω βρει με το Μητσοτάκη, έτσι. Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα, ούτε έχω στελέχη που πολύ σοβαρά αφήνουν να εννοηθεί ή λένε ή δουλεύουν για αυτό το σενάριο.
1: Ο κ. Τσίπρας εδώ ουσιαστικά κάνει μομφή προς το Πασόκ. Έτσι είναι πασιφανές. Το θέμα είναι όμως ότι ο κ. Μαρινάκης έπιασε τη φράση που λέει ο κ. Τσίπρας ότι δεν έχω συγκυβερνήσει ποτέ με τη δεξιά και έκανε μια ανάρτηση στα social media που δείχνει τον κ. Τσίπρα από τη μία και τον κ. Τσίπρα να δίνει το χέρι του στον Πάνο Καμένο από την άλλη. Σου λέει, έχει συγκυβερνήσει με τη δεξιά. Ναι, μπορεί όχι με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με δεξιό κόμμα έχει συγκυβερνήσει.
0: Γιατί δεσαι, πού ήταν ο Καμένος, λέει, πιο πριν. Σε ποιο κόμμα ήταν, στη Νέα Δημοκρατία ήταν. Δεν είπε ο Καμένος, φεύγω από τη Νέα Δημοκρατία να πάω να φτιάξω μια αριστερή παράταξη.
1: Δεν νομίζω ότι θα τον ρωτήσει και θα σου πει ήταν αριστερή παράταξη.
0: Και αν το ισχυρίστηκε αυτό, που δεν θυμάμαι να το έχει ισχυριστεί δημόσια ποτέ, πολλά από τα στελέχη των ανεξαρτητών Ελλήνων δεν ήταν αριστεροί, θέλω να πω. Βεβαίως μετά, αυτό που δεν είπε ο κ. Τσίπρας είναι ότι κάποια στελέχη των ανεξαρτητών Ελλήνων αφομοιώθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Βουλευτές προερχόμενοι από τη Νέα Δημοκρατία, με ενδιάμεσο σταθμό τους ανεξάρτητους Έλληνες, που ακόμα και σήμερα βρίσκονται στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, εσκάτως ένας μετακινήθηκε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αναφέρομαι στον κύριο Βασίλη Κούγκαλη, για τον οποίο συζητάγαμε χθες, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα. Έχει εγγραφεί και αυτό στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Μάλιστα.
1: Την ίδια ώρα, μιας και πιάσαμε την κέντρο αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτό που μας είχε υποσχεθεί.
0: Οπα, δηλαδή,
1: έφτιαξε το βιντεάκι με τους βουλευτές που λέγαν ότι δεν είναι σωστό να κρατάς την έδρα εφόσον παραιτηθείς από το κόμμα.
0: Ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Γιατί τώρα κάνουν το ίδιο.
1: Ναι.
0: Κρατάνε την έδρα, ως ανεξάρτητη.
1: Θες να ακούσουμε το πρώτο μέρος?
0: Έχεις απόσπασμα.
1: Έχω δει σε δύο μέρη, ναι. Γιατί ήταν πολύ.
0: Βάλε ρε παιδί μου.
1: Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος.
3: Γι' αυτό και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε πιο μπροστά και πιο γρήγορα να πάρει σε κάθαρη απάντηση ότι είμαστε δίπλα στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν παρετούμε από τη Βουλή. Δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Δεν είναι δυνατόν τη Δευτέρα να παραβιάζεται ξεκάθαρα το καταστατικό το οποίο αναφέρει ότι παραδίδονται οι έδρες. Εγώ δεν έχω εκλεγεί επειδή είμαι ωραίος, επειδή έτρεξα κτλ. Ήμουνα υπό το μανδύα, ήμουνα στο σπίτι του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία.
5: Αν κάποιοι συνάδελφοι βουλευτές, ενώ εκλέχθηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ, με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα, επιλέξουν να νοθεύσουν και να αλλάξουν τη λαϊκή βούληση και λαϊκή ετοιμιγορία που έβαλε το ΣΥΡΙΖΑ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι μια τεράστια ευθύνη, είναι ένα στίγμα για όσους το επιλέξουν και οφείλουν βεβαίως να παραδώσουν τις έδρες.
1: Ακούσαμε
0: ένα απόσπασμα. Ένα απόσπασμα, καταλάβαμε, το πιάσαμε το νόημα.
1: Ήταν ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, ο κύριος Γιάννης Σαρακιώτης και ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης αυτή η τρίτη.
0: Τρεις από τους. Να πω το σχολείο μου.
1: Πες.
0: Πάρα πολύ καλά έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δευτική Συμμαχία. Δεν γίνεται να παίζεις αλλιώς ανάλογα με τον καιρό. Ο ΣΥΡΙΖΑ να λες καλό τους συναδέλφους μου να παραδώσουν τις έδρες τους, γιατί τότε ήταν Νέα Αριστερά, ήταν διάφορα πράγματα που καλούσαν και δικαίως σου λέγανε παιδιά δώστε τις έδρες σας. Και φτιάχτηκε Νέα Αριστερά. Και τώρα που έχουν λόγους να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία, έκανε αυτό που καταγγείλαν τότε. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Κύριε Στάθη και εσύ κύριε Λούλη 313 όπως σε λένε, είστε οκ εσείς με αυτό? Γιατί σας βλέπω είσαστε ευερέθιστοι. Όταν λες κάτι, πρέπει να το εννοείς μέχρι τέλους. Στην πορεία πάντα λες 14 φορές κατά πόσο βολεύει. Γιατί λες, εγώ θέλω να πάω να ενταχθώ σε ένα κόμμα το οποίο. Και καλά κάνει ο Τσίπρας. Και λέει ο Τσίπρας, θα κάνετε όλοι οι κοινοβουλευτικοί αυτό που έκανα και εγώ. Τι έκανα, εγώ παρέδωσα την έδρα μου. Θα την παραδώσετε κι εσείς, ως προαπαιτούμενο το έχει βάλει. Και μετά θα ενταχθείτε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πώς κάνεις τώρα διαπραγματεύσεις και λες, θα κρατήσω την έδρα γιατί έχω κάτι οικονομικές υποχρεώσεις και θα έρθω. Όχι, δεν γίνεται. Δεν περιφέρεις την έδρα από πτέρυγα σε πτέρυγα ή μένεις στην ίδια πτέρυγα και λες εντάξει, απλά έχω αλλάξει τρεις ταμπέλες κόμματος. Αν κάποιοι είστε okay με αυτό, δικαίωμά σας. Εγώ πάντως με αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ είμαι 100% υπέρ. Και πρέπει να βάζει και ονοματεπώνυμο κιόλας.
1: Είχε και τον κύριο Κώστα Μπάρκα και την κυρία Όλγα Γερό Βασίλη και τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη και τον κύριο Μιλτό Ζαμπάρα και τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο. Είχε αποσπάσματα από όλους αυτούς που δήλωναν ότι πρέπει να παραδίδεις την έδρα σου και όταν φεύγεις από το κόμμα, αν θέλεις να φύγεις.
0: Αλλά προφανώς αυτό ισχύει για τους άλλους, όχι για μας. Στη δική μας την περίπτωση.
1: Είναι πιο εύκολο να κρίνεις τον άλλον. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: Real FM.
1: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
4: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρότα.
11: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο
17: και στο FM, στους 103,3.
15: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην κάθοδο του Κηφισού από Ρέντι έως τη συμβολή με την Ποσειδόνος λόγω πρόσκρουσης γιοταχή στα κυκλειδώματα. Κλειστή και η Ρόδο Αττικού στο κέντρο της Αθήνας λόγω πτώσης δέντρου. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής. Ο Πρωθυπουργός καλεί την Ευρώπη να λάβει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Σε 1,55 ευρώ ανά λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Αναλυτικά στο real.gr. Άρεται στις 9 το πρωί το απαγορευτικό απόπλο από τον Πειραιά. Σε ισχύ παραμένει για Ραφίνα και Λαύριο.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Καλημέρα σας, 33 λεπτά μετά τις 7, μια μέρα δύσκολη στον Κηφισό, από πολύ νωρίς το πρωί. Κάντε κουράγιο όσοι ετοιμάζεστε να διατρέξετε τον Κηφισό, ενδεχομένως ειδικά το καθοδικό και το ανωδικό τώρα. Θα μας τα πείτε τώρα και ο Παναγιώτης, δηλαδή, να βρείτε εναλλακτικές. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Κωνσταντίνο, στον Ιωάννη, στον Δημήτρη, στον Αλέξανδρο, στον Μάριο. Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ο φίλος ο Γιώργος ο Ανορθόγραφος λέει: καλημέρα, να ενημερώσω άλλη μία φορά ότι από το 2017 μέχρι χρηματιστηριακή αξία του καφέ τρεις φορές χαμηλότερη πληρώνουμε για κάθε κιλό εισαγωγής καφέ, εννοεί 3,5 ευρώ συν ΦΠΑ. Λέει δηλαδή ότι από το 2017 μέχρι χρηματιστηριακή αξία του καφέ τρεις φορές χαμηλότερη πληρώνουμε για κάθε κιλό εισαγωγής καφέ 3,5 ευρώ συν ΦΠΑ από το 2017 και το πληρώνουμε ακόμη, σημειώνει ο Γιώργος ο Ανορθόγραφος. Προφανώς είναι στο επάγγελμα ο Γιώργος, έτσι, και από άλλα μηνύματα το έχω καταλάβει. Εννοώ ότι είναι, έχει κατάστημα, νομίζω, έχει καφέ, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εδώ και 169 χρόνια συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα δίνει ενέργεια και στον πολιτισμό. Στις 19 Οκτωβρίου μας προσκαλεί στα εγκαίνια του Water Gas Project. Νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και δίνουν τη δική τους ματιά στην ιστορία και τον χώρο του.

0: όντως τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας τον γιατρό, τον Κώστα, τον Τζακ Κώστα, έτσι υπογράφει από την Πάτρα, ο οποίος υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχουν κλίνες στο σύστημα υγείας.

0: Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Βολάνιος είναι εδώ μαζί μας, έτοιμος, προετοιμασμένος για να μας δώσει την καλύτερη δυνατή εικόνα για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους της μεγάλης μας πόλης, της πρωτεύουσας της Αθήνας μας. Έλα, κύριε.
1: Καλημέρα.
0: Κύριε Παναγιώτη, καλημέρα.
1: Εγώ να δώσω την καλύτερη δυνατή κατάσταση που γίνεται, αλλά η εικόνα πραγματικά δεν είναι καθόλου καλή. Είναι πολύ δύσκολη. Από νωρίς με ζητήματα. Ειδικά στο Κυφσό που είπατε, τώρα προέκυψε ένα και στο κέντρο της Αθήνας ζήτημα. Είναι κλειστή η ρόδο Αττικού στο κέντρο λόγω πτώσης δέντρου. Συνεχίζουμε από τους δρόμους περιμετρικά
0: του. Στο Μέγαρο Μαξίμου μπροστά έχει πέσει το δέντρο αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Σωστά.
2: Ναι.
1: Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία και στους υπόλοιπους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Μποντιλιάρισμα επικρατεί και στο ύψος του Ρέντι λόγω πρόσκρουσης γιοταχή στα κυκλειδώματα που σημειώθηκε νωρίτερα, όπως έχετε πει και εσείς. Ανάλογη είναι η εικόνα και στην άνοδο.
2: Ξέρεις, Παναγιώτη, ότι έχει γίνει. Ξεκίνησε από νωρίς να έχει χαμηλά ο Κηφισός λόγω της πρόσκρουσης εκεί στη συμβολή με την Ποσειδόνος. Κατέβαινε η κίνηση και από ψηλά, όπως συνηθίζεται για αυτή την ώρα, και το έχει ενωθεί όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή από τη Μεταμόρφωση μέχρι κάτω το Μοσχάτο, κάπου έχει μποτιλιάρισμα που είσαι ακινητοποιημένος και κάπου έχει ανάσχεση της κυκλοφορίας. Δηλαδή δεν την γλιτώνεις από πουθενά στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού αυτή την ώρα. Οπωσδήποτε χρησιμοποιήστε κάποια αναλλακτική. Η Δημοκρατία σε αυτή την ώρα είναι σε καλή κατάσταση. Η Θιβών όχι. Στη Θιβών, στο ύψος του Περιστερίου, έχει πολλή κίνηση αυτή την ώρα και στη συμβολή με την Αθηνών. Μην επιχειρήσετε από τη Θιβών να κατέβετε. Καλύτερα είναι, αν σας βολεύει μέχρι ένα σημείο, να πάρετε τη Δημοκρατία. Η κάθοδος του Κηφισού σήμερα είναι απαγορευτική. Συνέχιση.
1: Τώρα βέβαια έχει περιοριστεί κάπως η κατάσταση στο Ρέντι, αλλά είναι δύσκολα όντως.
2: Είναι η ώρα που αυξάνεται και η κυκλοφορία περισσότερο. Για στο ανωδικό ρεύμα, για πες μας τι γίνεται.
1: Ανάλογη εικόνα και στην άνοδο, από Κολωνό μέχρι Νέα Φιλαδέλφια οι καθυστερήσεις. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμανα τμήματα. Το κόκκινο είναι η άνοδος της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Και κάποιες μικρές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
2: Επειδή και το ανωδικό ρεύμα του Κηφισού έχει φορτώσει, τώρα λέμε για την κάθοδο τόση ώρα λόγω του ατυχήματος, μου είπε ένας φίλος χθες, Γιώργο, ναι, ότι χρησιμοποιεί στο ανωδικό ρεύμα όταν δυσκολεύεται και την Δημοκρατία, όχι μόνο για την κάθοδο, δηλαδή ως εναλλακτική. Τη λεωφόρος Δημοκρατίας τη χρησιμοποιεί και στο ανωδικό ρεύμα. Θα βρείτε λίγες καθυστερήσεις στη συμβολή με τη Φιλής, αλλά θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση σίγουρα από το να ανεβείτε αυτή την ώρα το Κηφισό. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη μας.
1: Καλημέρα.
0: Με αφορμή αυτό που τώρα που βλέπω στο real.gr που έχει μαζέψει όλο το θέμα και αναφέρουμε στην υπόθεση του Περιστερίου
2: της Ατροπίνης, μάλιστα.
0: Την 41χρονη, η οποία φέρεται, είναι ο τίτλος τώρα αυτή την ώρα του real.gr, η 41χρονη φέρεται να δηλητηρίαζε και τη μητέρα του γιατρού, του πρώην σύζυγου.
2: Την πρώην πεθερά.
0: Και ο πατέρας της 41χρονης λέει, του έσκαγε τα λάστιχα. Υπάρχει μαρτυρία σχετική.
2: Υπάρχει το ρεπορτάζ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα χθες το απόγευμα. Να το ακούσουμε.
0: Βεβαίως.
3: Η κατηγορούμενη μπαίνει στο ισόγειο σπίτι του πρώην συζύγου της και χωρίς καν να ανάψει τα φώτα κατευθύνεται στην κουζίνα. Φορά μαύρο σκούφο, χειρουργική μάσκα και γάδια στα χέρια. Αρχικά ανοίγει τα ντουλάπια και φαίνεται σαν κάτι να ψάχνει. Σύμφωνα με την καταγγελία του στρατιωτικού γιατρού, προσπαθεί να αποφασίσει σε ποια τροφή θα ρίξει την ατροπίνη.

0: Χέρι της κρατάει ένα φιαλίδιο, το οποίο μοιάζει με εκείνο που κατέσχεσαν οι αστυνομικοί κατά τη σύλληψή της. Ο στρατιωτικός γιατρός είδε σε ζωντανή σύνδεση στο κινητό τηλέφωνο του τα γεγονότα και έσπευσε στο σπίτι του να σταματήσει τη γυναίκα να την πιάσει επ' αυτοφόρο. Την εντόπισε και την ακινητοποίησε στο δρόμο. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας λαμβάνουν σήμα να σπεύσουν για ενδοοικογενειακό επεισόδιο και όταν φτάνουν, ο γιατρός καταγγέλει ότι η πρώην σύζυγός του προσπαθεί να το δηλητηριάσει. Συγγενείς του γιατρού καταγγέλνουν ότι η 41 ετών γυναίκα και ο πατέρας της κατά το παρελθόν προκαλούσαν φθορές στα ελαστικά του αυτοκινήτου του πρώην σύζυγου της όταν συναντούσε το παιδί τους, ενώ πιστεύουν ότι δηλητηρίασε και τη μητέρα του και πεθερά της.
1: Ξέρεις τι άλλο με συγκλονίζει σε αυτή την φοβερή υπόθεση. Το σκηνικό από το οποίο τώρα ακούσαμε λίγο ήχο στο ρεπορτάζ του Αντένα με το βίντεο
2: όταν
1: αυτό.
2: Την ακινητοποίησε.
1: Ναι, πριν αφήσει όμως η αστυνομία. Όπου είναι εκεί ο πρώην σύζυγος, την εντοπίζει έξω από το σπίτι. Αυτή φορά ένα σκουφάκι μαύρο, μπλε, σκούρο μπλε είναι και μια μπλούζα και μάσκα χειρουργική. Και είναι μπροστά, είναι και οι γονείς της στο αυτοκίνητο με το παιδί τους. Που είναι 3,5 ή 3, δεν ξέρω πώς. Ο οποίος προσπαθεί να την κρατήσει εκεί μέχρι να έρθει η αστυνομία. Ξέρεις τι με συγκλονίζει. Βλέπεις έναν άντρα ο οποίος κρατάει από τα χέρια μια γυναίκα. Ενστικτοδός, ο Σαπρανίδης, οι φίλοι που μας ακούνε, εγώ, εκεί παρεμβαίνεις και πας να βοηθήσεις τη γυναίκα. Γιατί λες, τι κάνει αυτός εδώ τύπος. Αυτή είναι η ενστικτοδός αντίδραση. Αυτό συμβαίνει συνήθως. Δηλαδή ότι οι γυναίκες βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή χρειάζονται βοήθεια όταν κάποιος άντρας που είναι χειροδύναμος είναι πιο απειλή. Ή βλέπεις ότι περιορίζει. Μία γυναίκα στον δρόμο, έτσι. Την έχει πιάσει από τα χέρια γιατί την έχει προσπαθεί, τη λέει: δεν θα σε αφήσω να φύγεις.
2: Μέχρι να έρθει η αστυνομία.
1: Παρεμβαίνεις για να τη βοηθήσεις. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση, ευτυχώς δεν έγινε αυτό. Δηλαδή, θα τρώγε ξύλο ο άνθρωπος. Αν δεν ερχόταν γρήγορα η αστυνομία, θα τρώγε ξύλο αυτός. Κάποιος θα ερχόταν εκεί και θα λέει: τι κάνει αυτός εκεί πέρα. Γιατί έχουμε ακούσει τόσα, έχουν συμβεί τόσα, έχουμε τόσες γυναικοκτονίες. Τι κάνει.
2: Το ότι τον δηλητηρίαζε δεν του δίνει το δικαίωμα να τη χτυπήσει, βέβαια.
1: Προφανώς.
2: Από ό,τι μάθαμε δεν τη χτύπησε.
1: Νομίζω δεν τη χτύπησε. Απλά δεν
2: να την κινητοποιήσει για να μέχρι να έρθουν οι αρχές.
1: Προφανώς δεν το συζητάμε. Αλλά φωνάζει κιόλας βοήθεια αυτή. Έχει μπει σε μια διαδικασία, προσπαθεί να τον δολοφονήσει με διάφορες εκεί χημικές ενώσεις. Από αυτά που του έχει φτιάξει φαίνεται ότι πίνει η μάνα του, γιατί έτσι η γυναίκα κινδυνεύει, νοσηλεύτηκε κιόλας. Και βάλει δηλητήριο στο νερό, ήπια η γυναίκα πήγε σπίτι του, ήπια νερό και νοσηλεύτηκε.
2: Στο νερό, στο μέλι, στη βρώμη.
1: Και η κυρία φωνάζει βοήθεια.
2: Ναι.
1: Βοήθεια, σώστε με, βοήθεια.
2: Του έβαλε, λέει, στη βρώμη και το μέλι και στο γάλα, που είναι το πρωινό που τρώει. Που ήξερε, ω γυναίκα
1: δεν ξέρει,
2: το ήξερε.
1: Σύζυγος, δεν ξέρει.
2: Το πρωινό που τρώει κάθε μέρα. Και στα μπαχαρικά, τα οποία τα χρησιμοποιούσε κατά κόρον ο γιατρός. Και έβαλε στα συγκεκριμένα τρόφιμα που ξέρω ότι θα τα χρησιμοποιήσει σίγουρα. Εν τω μεταξύ, μου γεννήθηκε και εμένα η απορία ότι για ποιο λόγο. Δεν φοβήθηκε μήπως φάει το παιδί της από αυτό.
1: Έλατε.
2: Αλλά σου λέει ότι επειδή από την ανθρωπίνη ο άνθρωπος έκανε ψυχοσικά επεισόδια και είχε νοσηλευθεί. Δεν το επιτρεπόταν να δει το παιδί μόνος του. Έβλεπε το παιδί υπό επιτήρηση και μερικές ώρες την εβδομάδα.
1: Ναι. Αυτό το πράγμα λοιπόν. Φεύγω τώρα από την υπόθεση αυτή, η οποία είναι. Ανοίγω παρένθεση. Όσοι το κάνετε, όσες χρησιμοποιείτε, εργαλειοποιείτε τα παιδιά, διακόπτε την επικοινωνία, βρίζετε τους γονείς, οι οποίοι είναι διαζευμένοι ο ένας τον άλλον, ας πούμε. Και το κάνεις στα παιδιά, δεν αντιλαμβάνεστε ότι στο τέλος της ημέρας τα παιδιά πληγώνονται. Τα παιδιά τραυματίζονται. Εσείς μπορεί να έχετε ό,τι θέλετε με τον πατέρα ή με τη μητέρα του παιδιού σας. Το παιδί τραυματίζεται όταν το χρησιμοποιείτε και το εργαλειοποιείτε για λόγους εγωισμού ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν είναι το παιδί μέσο για να πικράνεις, να εκδικηθείς ή να διαλύσεις έναν άνθρωπο. Κάποια στιγμή να το αντιληφθείτε αυτό.
2: Σε αυτή τη στιγμή το πραγματικό θύμα σε αυτή την ιστορία είναι αυτό το παιδάκι.
1: Βέβαια, ποιος είναι.
2: Που θα μεγαλώσει, αν επιβεβαιωθούν οι ισχυρισμοί πάντα, γνωρίζοντας ότι η μάνα του προσπάθησε να σκοτώσει τον πατέρα του.
1: Ναι, αυτή πάντως η ανόητη, η οποία φαίνεται, λέω, τη χαρακτηρίζω έτσι, γιατί τη αναγνωρίζω βεβαίως στο τεκμήριο της αθότητας, αν και την έχει στις κάμερες ο γιατρός. Την έχει στις κάμερες την ώρα που βαράει με τις ενέσεις
2: εκείνη. Το είδαμε το βίντεο.
1: Με την ανθρωπίνη. Αλλά αυτή η ανόητη τύπησα δεν αντιλαμβάνεται ότι εκεί. Όταν θα ξεκινούσε ο γιατρός να δέχεται το παιδάκι. Ορισμένος πατέρας ήταν, αλλά έχει δικαίωμα και αυτός να βλέπει το παιδί του. Θα μπορούσε το παιδί να φάει από αυτές τις τροφές που δηλητηρίασε αυτή η ανόητη. Ή να πιει από το νερό που δηλητηρίασε μες στο ψυγείο του γιατρού. Θα μπορούσε και το παιδί της. Αλλά τώρα την ενδιέφερε, την ενδιέφερε, το σκέφτηκε, το σκέφτηκε. Αυτή είχε σκοπό να φάει τον άνθρωπο. Είναι προφανές.
2: Αφού σου λέει δεν το επέτρεπε να το δει το παιδί. Επειδή είχε νοσηλευτεί για ψυχιατρικά προβλήματα, δεν το επιτρεπόταν να δει το παιδί του ανθρώπου αυτού. Το έβλεπε μόνο υπό επιτήρηση.
1: Τι να πω,
2: και έξω από το σπίτι του. Αυτή η ιστορία είναι όχι επιστημονικής φαντασίας. Ξεπερνάει την επιστημονική φαντασία.
1: Πάμε σε διάλειμμα, κύριε Σαπρανίδη. Πάμε.

0: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
11: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
12: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Λούλιος Βέρν 200. Η συναρπαστική εμπειρία. An immersive journey. Δείτε τον Ναυτίλο. Κατεβείτε στο κέντρο της γης και ταξιδέψτε από τη γη στη Σελήνη. Λούλιος Βέρν 200. Στην Αθήνα, στον ελληνικό κόσμο. Πρόγραμμα εισιτήρια στο more.com.
14: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
15: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
16: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
17: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
18: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
19: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
21: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Είναι νομίζω μια μέρα δύσκολη στο Κηφισό. Θα είναι βέβαια και στους υπόλοιπους δρόμους. Κουράγιο, κουράγιο ρε παιδιά. Θα περάσει η ώρα, κουράγιο. Και έχουμε και παρατήρηση. Πήρε μια κυρία στην Εύη.
1: Α, και έγραψε και άλλη μία εδώ, η Κατερίνα.
0: Το γράψε
1: η
0: Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Η Εύη Βουγιουκλή, ότι μας λέει, παιδιά, πήρε μια κυρία και είπε, κόψατε το βολάνιο πολύ νωρίς και διαμαρτύρεται η κυρία
1: όχι,
0: αυτή.
1: Όχι, όχι, ότι τον διέκοψα εγώ το βολάνιο.
0: Α, τον διέκοψες εσύ.
1: Φιλενάδα μου, δεν διακόπτω το Παναγιώτο. Ο Παναγιώτης λέει την κίνηση. Εγώ αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να δίνω κάποια εναλλακτική στους ανθρώπους που δυσκολεύονται εκείνη την ώρα στους δρόμους της Αθήνας.
0: Σε όσους βρίσκονται σε κίνηση και μας ακούνε. Το οποίο νομίζω ότι τους βοηθάει κάπως η Κασιανή. Και επειδή είναι πολύ ευγενική η Κασιανή, πάρα πολύ. Εκτός από εξαιρετική δημοσιογράφος, πάει στον Παναγιώτη και του λέει: Παναγιώτη, συγγνώμη που σε έκοψα. Και απαντάει ο Παναγιώτης. Σε μένα ζητά συγγνώμη. Στο λαό που με ζητάει να απολογηθείς.
1: Γιατί αυτός είναι ο Βολάνης. Το αγόρι μας είναι πολύ ευγενικό. Έχει πολύ χιούμορ. Εντάξει, με συγχωρείτε κυρία Κατερίνα, αν σας τον έθιξα το Βολάνιο, με συγχωρείτε.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Απειροτάν Σπύρο. Τι?
1: Ρε Παναγιώτη, πες ρε φίλε, σ' ανόχλησα. Όχι, εντάξει, είμαστε καλά. Εντάξει.
0: Εδώ ο Σπύρος ο Απειροτάν λέει, σε χαρακτηρίζει θεϊκή, θεϊκή φωνούλα.
1: Και γίγαντα εσένα.
0: Ευχαριστούμε κύριε Σπύρο μας.
1: Ευχαριστούμε Σπύρο.
0: Ο φίλος μας, ο Παντελής ο Χάρος, ο οδηγός ταξί, που υπογράφει ως μαύρο δαγκωτό, το πρόβλημα λέει στο πέταλο του ΣΕΦ έχει τελειώσει. Τα αυτοκίνητα κινούνται κανονικά. Αλλά πίσω γίνεται, Παντελή μου, φαντάζομαι χαμός, έτσι.
1: Εντάξει, αλήθεια, να το έχει ξομαλυνθεί λίγο η κατάσταση γενικότερα. Και στη Μικρά Ασία, στον Πειραιά έχουν παραμείνει καθυστερήσεις και τελειώνουν από την κάθοδο του Κηφισού, από τη μεταμόρφωση που ξεκινάνε, τελειώνουν στο Αιγάλιο. Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση.
0: Ο φίλος μου, ο Διονύσης ο Καντιάνης, καλημέρα Διονύση μας, ο οποίος λέει ότι είσαι ευγενέστατη, κυρία μου. Ευγενέστατη, ευγενέστατο
1: ευχαριστώ,
0: κορίτσι.
1: Ευχαριστώ, το Διονύση.
0: Και ο Γιώργος Ανθρώπινος λέει: Διατηρώ παραδοσιακό καφεκοπτίο, γι' αυτό μας έγραψε για τον καφέ νωρίτερα, και που έχει λέει έτος ίδρυσης 1924.
1: Στο Αγρίνιο, το γνωστό, το καφεκοπτίο.
0: Περίμενε. Τις απανοτές αυξήσεις του καφέ τα τελευταία 5 χρόνια δεν τις ξανά είχαμε. Δικαιολογίες πολλές, αλλά ειδικό φόρο στην εισαγωγή καφέ μια φορά. Με το έτσι θέλω, αύξηση για τα έσοδα του κράτους. Σημειώνει ο φίλος, ο οποίος προφανώς είναι στο επάγγελμα, έτσι.
1: Είναι στο χώρο.
0: Καλώς και τον πάτε. Ξύπνησες, μαναράκι μου. Ξύπνησες, βρε. Πιες καφέ και ξαναπέσα.
1: Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και το πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η εμπειρία ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό της σας, καλώντας το 210-55-98-700.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα, Κασιανή μου?
1: Ποιος?
0: Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαεριοελλάδος.gr. Καλημέρα και στο Φώτη. Σημειώνει και ο Φώτης. Δεύτερο μήνυμα σήμερα. Καλημέρα στοιχείου. Φοιτητές θέλουν δρομολόγια λεωφορείων για να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Προηγήθηκε μια κυρία νωρίτερα. Ο Γιάννης, ο φίλος μου, ο 44ος, πού είσαι, αδερφέ? Να το προστίθεται στην πρωινή παρέα, να ξέρεις. Και αυτός από το απόγευμα.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Τους δρόμους που λέει ο Παναγιώτης ξέρουν οι οδηγοί ή τους λέει το GPS που να πάνε? Ρωτάει.
1: Εφευρίσκει ο βολάνης δικούς του δρόμου.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Πριν φύγουμε, ένα θέμα που θέλουμε να κάνουμε μια μνήμα.
1: Την Παρασκευή, δεν έχουμε προλάβει το συζητήσουμε. Την Παρασκευή είχαμε ένα πάρτι στο πατρικό μου σπίτι εδώ στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Στη μεταμόρφωση συγκεκριμένα. Είχε αδερφή μου γενέθλια. Δεν ήταν ότι.
0: Να τα κατοστήσει το κορίτσι.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Δεν είναι ότι είχε και τρελή φασαρία, γιατί δεν είχαμε καν ηχεία. Είχαμε έναν ενισχυτή κιθάρας, ο οποίος συνδέεται με Bluetooth με το λάπτοπ και είχαμε λίγη μουσική.
0: Νέα παιδιά, είσαστε επίσης.
1: Ήταν κάνα 20 άτομα ηλικία από 25, από 24 μέχρι 30.
0: Και μιλάμε για Παρασκευή βράδυ.
1: Παρασκευή βράδυ. Κάποιο γείτονα Ιωάννος μάλλον ενοχλήθηκε και κάλεσε την αστυνομία. Η αστυνομία όταν ήρθε, εγώ είχα φύγει από νωρίτερα. Βεβαιώνω ότι βγαίνοντας στον δρόμο έξω από το σπίτι δεν ακουγόταν τίποτα και δεν είναι πολύ κατοικία, οπότε δεν ενοχλούσε κάποιον ένικο πάνω ή κάτω. Έρχεται η αστυνομία λοιπόν από κάποια καταγγελία γείτονα και χωρίς προειδοποίηση, χωρίς προηγούμενη σύσταση, χωρίς τίποτα άλλο, λέει: εγώ πρέπει να πάρω κάποιον αυτόφορο.
0: Ήρθαν να πάρουν κάποιον αυτόφορο.
1: Ήρθαν να πάρουν κάποιον αυτόφορο.
0: Για μουσική στη διαπασόν που είναι, φαντάζομαι, το σήμα το οποίο τρέχει μεταξύ των αστυνομικών.
1: Που δεν έκανε τόσο φασαρία.
0: Μάλιστα. Και μάθαμε μετά, για να πω εγώ το υπόλοιπο της ιστορίας, γιατί πρέπει να φύγουμε κιόλας, ότι υπάρχει, λέει, ένα κίνητρο. Κάποιοι, λέει, αστυνομικοί κάνουν πολλές προσαγωγές για να παίρνουν ρεπό. Δεν είναι τώρα. Δεν είναι τρόπος αυτός. Δεν πάνε να είναι συγκινήσει κασιανή. Η κοπέλα δηλαδή δεν είναι τρόπος αυτός. Πάτε και κάνετε προσαγωγή. Και δεν κάνετε σύσταση. Γιατί ένα παιδί έχει γενέθλια και έχει καλέσει 5 φίλους. Αυτός ο ανόητος ο οποίος κάλεσε, για πάση περιπτώσει, μπορεί να έχει προβλήματα, άνθρωπος ύπνο, δεν ξέρω εγώ τι. Okay, εντάξει, κάλεσε.
1: Αυτό καλά έκανε.
0: Εσείς θα κάνετε προσαγωγή για αυτό το λόγο. Και μετά συζητάμε για την αστυνομία, η οποία δέχεται πλήγματα από τέτοιες συμπεριφορές. Προφανώς.
1: Ευτυχώς στο ΑΛΦΑΤΑΦ μεταμόρφωσης.
0: Ευτυχώς ακόμα αυτές δεν είναι οι περισσότερες, δεν είναι πλειοψηφικές. Αλλά εκεί στο ΑΛΦΑΤΑΦ μεταμορφώσεως δείτε το θέμα. Με τον τύπο που πηγαίνει και κάνει προσαργογές για μουσική στη διαπασόν. Λες και δεν έχουμε εγκληματικότητα στην Αθήνα. Αυτό μας έρανε.
1: Όχι, ήθελα να.
0: Κοπελίτσα που πήγε στο τμήμα για να περάσει τη νύχτα.
1: Στο ζεφύρι, στα λιώσια, σε αυτά κάνουν τα αντίστοιχα αυτόφορα.
0: Φύγαμε.
1: Πάμε,
0: φύγαμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Real FM. Ξεκινά σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη. Βρεγμένη. Τι έγινε ρε μπρο. Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
3: Κράμπες, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
5: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
10: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
11: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

0: FM.
1: Παγκόσμια καταιγίδα, τόνισε σε ομιλία του στη Λάρισα ο Πρωθυπουργός. Σε 1 ευρώ και 55 λεπτά ανά λίτρο θα διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Μειώνεται κατά 20 λεπτά το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά η αμόλυβδη βενζίνη, ενώ το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%. Σάρωσε τη χώρα η κακοκαιρία. Στη Ρόδο ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 4 αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα, σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης στο νησί. Ζήμια στο οδικό δίκτυο της Εύβοιας, κλειστά σήμερα τα σχολεία στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων, πλημμύρες σε Σκιάθο και Σκόπελο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άρεται την επόμενη ώρα το απαγορευτικό απόβλου από τον Πειραιά, ενώ σε ισχύ παραμένει σε Λαύριο και Ραφίνα. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
2: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
3: Φυσικά.
2: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
3: Ορίστε.
2: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
3: Όχι φυσικά.
2: Γιατί?
3: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
2: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
3: Όχι.
2: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
3: Όχι.
2: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο το παιχνίδι?
3: Όχι.
2: Α, εντάξει. Γεια σας.
4: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
5: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Σε απολογία κλήθηκε από την ΚΑΕ Ολυμπιακός ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μετά την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την οποία εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τη μείωση του χρόνου συμμετοχής του στην ομάδα. Παράλληλα τέθηκε εκτός αποστολής εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα για την Ευρωλίγκα και επέστρεψε από την Ισπανία στην Αθήνα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Σχεδόν αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Καταιγίδες στην Κρήτη και βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Κρύο, κρύο, καιρός για...
2: Πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell. Με όφελος έως 6% στο πρόγραμμα Yellows της Τράπεζας Πειραιώς, έως 12 άτοκες δόσεις διασφάλιση ποιότητας Shell και το καλύτερο, κερδίζουμε διπλάσιους πόντους στο πρόγραμμα επιβράβευσης Shell Go Plus. Άρα,
1: μας ζεσταίνει, μας συμφέρει.
2: Πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell. Κάντε την παραγγελία σας τηλεφωνικά στο 18330 ή online. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά ισχύει έως τις 30 Ενδεκάτου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είναι και το σκηνικό του καιρού τέτοιο. Είναι και το κρύο. Είναι και η βροχή.
1: Τι έπαθες πρωί-πρωί?
0: Άσε με, ρε
1: παιδί
0: μου.
1: Γιατί κλαις το πεθαμένο.
0: Πενθώ. Άσε με.
1: 40 μέρες θα πεθείς.
0: Τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον 40 μέρες.
0: Δεν μπορώ, μου έχει πέσει βαρύ.
1: Εντάξει.
0: Δεν αντέχω δηλαδή.
1: Κουράγιο, κουράγιο. Όλα θα περάσει, κουράγιο.
2: Στο τραπέζι ένα γράμμα πεταμένο.
0: Η επιστολή θα είναι.
2: Το ρολόι στις 8 σταματημένο.
0: Η ώρα που μίλησε ο Τραμπ.
2: Πέφτει ο χρόνος και το χθες είναι νεκρό.
1: Έτσι εξηγείται που είχε πέσει πάνω στο Ρούμπιο και τον άφησε, να πάρει ανάση. Τον είχε γραπώσει, ούτε ανάσα μπορούσε να πάρει ο Μάρκο Ρούμπιο. Εντάξει, πάντως καταλαβαίνω, την πίκρα σου, τη στεναχώρια σου.
0: Εδώ είναι.
2: Μια γυναίκα φεύγει, μια σωστή κυρία.
0: Δεν μπορώ.
1: Έτσι κάνεις.
0: Έτσι, κάθε βράδυ.
1: Είναι τι πάθαμε.
0: Κάνει κρύο, είναι και η βροχή.
1: Όλα μαζί. Πόσα χτυπήματα να αντέξει.
0: Πόσα να αντέξει.
1: Πόσα χτυπήματα της μοίρας να αντέξει ο άνθρωπος.
0: Έτσι.
3: Γιατί μου το έκανες αυτό.
1: Δεν σταμάτα, εντάξει.
0: Πάσε με, ρε παιδί μου, που πενθώ. Δεν σέβεσαι δηλαδή. Τέλος πάντων, είσαι άκαρδη, ρε παιδί μου.
1: Ανέστητη
0: γυναίκα. Αυτό ακριβώς, ανέστητη γυναίκα.
1: Εντάξει, τώρα δεν μπορώ, εντάξει, σε καταλαβαίνω. Αλλά ρε παιδί μου, δες το κι εσύ. Έχουν στείλει μηνύματα, έχουν κρατήσει.
0: Είναι ο Παναγιώτης εδώ για παράδειγμα. Καλημέρα, ρε φίλε Παναγιώτη, να είσαι καλά. Καλημέρα στο Σωτήρη και στη Λένα στο Πόρτο
1: Ράφτη. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πουλάκι μου.
1: Καλημέρα, Ιωσήφακο.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι? Έχεις υπάρξει και καλύτερα, το ξέρω.
1: Ναι, έχω δηλαδή αυτό το χάβι της χοληστερίνης, πραγματικά δηλαδή.
0: Έχει διάφορες παρενέργειες, όπως καταλαβαίνετε.
1: Και έχει σε μένα, ρε παιδί μου, πώς θα το πω, δηλαδή.
0: Για να το πούμε με ακρίβεια, έχει παρενέργειες στην Κάτζου, οι οποίες όμως έχουν άμεση επίδραση σε μένα. Καταλαβαίνετε, έτσι. Εδώ, παιδιά, κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα, εδώ πέρα, ό,τι θέλετε.
1: Τι να κάνω, του λέω τον καημό μου.
0: Δεν φτάνει που έχουμε τον πόνο μας, δηλαδή.
1: Ποιο είναι ο πόνος σου? Έφυγε η Κίμπερλι, τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Εντάξει, γυναίκα.
0: Δεν μπορώ, εγώ δεν είμαι
1: και σαν κάποιους άλλους που φωτογραφίζονταν φουλ με την Κίμπερλι και τώρα δεν τη γνωρίζουν. Τώρα δεν ξέρουν την Κίμπερλι, δεν θέλουν, δεν ξέρουν τι σημαίνει στην Ελλάδα.
0: Α, υπάρχουν και τέτοιοι.
1: Ναι.
0: Καλά, και ο Τραμπ είπε ότι εγώ είμαι τη οικογένεια μου, ποτέ. Έβγαινε κάποτε με τον γιο.
1: Θα συμφωνήσω. Αλλά τώρα όταν έχει πήγαινε και εγώ που πήγαινε εκεί περλίσω από δίπλα.
0: Α, έχει δίκιο. Α, θα συμφωνήσω.
1: Εντάξει, γιατί έτσι.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Okay.
0: Όταν είσαι δίπλα στα καλά, να είσαι δίπλα και στα στραβά.
1: Και ξέρει ότι αυτό το στείλα και εμένα δεν μου αρέσει τη Κύπρο, δεν μου άρεσε ποτέ. Όμω θέλω να πω κάτι. Και παρόλο τον πόνο σου και το φρύνο σου και τον καταλαβαίνω να ξέρει. Συμπάσχω μαζί σου ότι κάποια θέματα και κυρίω ενεργειακά ήταν υποστηρικτή. Έτσι, δηλαδή αυτά τα έχουμε ξεχάσει όλα. Αλλά το κυριότερο, έβλεπα κάποιους όπου ήταν η Κίμπερλι δίπλα. Δίπλα! Και τώρα δεν ξέρουν, δεν τη γνωρίζουν, ρε παιδιά.
0: Παιδιά, έχει δίκιο η Κάτζο. Άρα να τα λέμε
1: εντάξει,
0: αυτά.
1: Δηλαδή, Έλληνες, Ελλάς το μεγαλείο σου. Δηλαδή, φτάνει αυτό. Δηλαδή, είναι υποκριτικό. Με ενοχλεί αυτό. Τώρα η Κίμπερλι το έφαγε το κεφαλάκι της για να λέμε και τα πράγματα όσο έχουν, έτσι.
0: Κατά πώς δείχνουν τα πράγματα,
1: ναι,
0: γιατί πάντα
1: λέω.
0: Πρέπει να κρατάμε μια πισινή, αλλά κατά πώς δείχνουν τα πράγματα. Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Άσε με εμένα λοιπόν να πενθήσω. 11 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλή δύναμη σε όλους. Ας τα κλάματα κυρά μου και έχουμε να κάνουμε εκπομπή.
1: Μα φταίει ο κόσμος. Εδώ πέρα που γράφουν όλοι ότι συμπάσχουν μαζί σου.
0: Μπράβο,
1: ότι σε καταλαβαίνουν.
0: Μπράβο τους.
1: Ότι είναι μαζί σου, ότι
0: να,
1: είναι δίπλα
0: Κωνσταντία.
1: Σου.
0: Καλημέρα, ναι. Κωνσταντία.
1: Καλημέρα, Κωνσταντία μου.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο Φάνη που είναι very, very χολοσκασμένος και σήμερα.
1: Ναι.
0: Βέβαια είναι very very χολοσκασμένος, κυρίως λέει που πρέπει να βάλει πετρέλαιο. Εντάξει. Θα τα πούμε, παιδιά, για το πετρέλαιο, για τα μέτρα στήριξης σε πολύ
1: το
0: λίγο.
1: Φάνη το το Φάνη τον διάβασε.
0: Ναι, ναι, αυτό έλεγα.
1: Και λέει μόνο στο μέσα στο αυτοκίνητο, λέει ο άνθρωπος, έτσι.
0: Και η Κωνσταντία το ίδιο.
1: Το πέσεις περνάνε για χαζούς ανθρώπους.
0: Καλημέρα και στον Μιχάλη τον Κωνσταντίνου, καλημέρα και στη Μαρία στην Καλυθέα, να είσαι καλά. Γεωργής Νταβαρίνος απέναντί μας στην επιμέλεια
1: ναι,
0: του
1: ναι,
0: ήχου.
1: Ναι, και αυτός χολοσκασμένος πολύ.
0: Very, very. Έτσι.
1: Δεν μπορεί να το καταπιεί. Δεν μπορεί ο Ιωσήφ. Λέλα μου, καλημέρα. Δεν μπορεί. Το παλικάρι μας έχει δίκιο. Δεν μπορεί, ρε. Δεν μου το έρθει βαρύ. Του πέσε βαρύ αυτό όλο. Πώς θα το κάνουμε.
0: Πραγματικά.
1: Μήπως έφαγε τίποτα, καμιά γουρνοπούλα που λέει και ο Παγάνης το βράδυ χθες.
0: Εγώ.
1: Κάνα κοκορέτσι, τίποτα τέτοιο, κανένα.
0: Εγώ τρώω λιτά. Και το βράδυ λιτά.
1: Τι λιτά, λιτά. Και αυτή η μπάκα πώς έγινε.
0: Άντε πάλι με την μπάκα πρωί-πρωί.
1: Λιτά τρως.
0: Ναι.
1: Και γιαουρτάκι έφαγες.
0: Όχι.
1: Α.
0: Παγωτάκι.
1: Με...
0: Και αυτό σε άκη τελειώνει.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, αλλά κάνει κρύο. Γύρισε.
0: Δεν καταλαβαίνω
1: σε
0: εγώ τίποτα.
1: Σε κανένα προφιτερόλ, ρε παιδί μου.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Ή βάλε ένα βάζο κιδώνι μέσα στο γιαούρτι και φάτο. Γιαουρτάκι θα τρως. Ένα δεν βάζω. Κιδώνα, κιδώνι. Που είναι και ωραίο το κιδώνι το γλυκό.
0: Κοίτα που έχει 2-2 η κάτσου σήμερα. Δεν μου λες ρε Αμαλία.
1: Ναι.
0: Τι ώρα κοιμάσαι.
1: Εγώ.
0: Ναι. Τις καθημερινές, ας πούμε.
1: Γύρω τώρα. Κοίτα, να δεις κάτι. Επειδή τώρα θα μου λένε οι ακροατές τους κουράζω. Ξέρεις, η γυναίκα στην κλιμακτήριο έχει πρόβλημα με τον ύπνο.
0: Καλά, άσε την εισαγωγή.
1: Μα, τι ώρα δεν κοιμάσαι. Γύρω στις 11.30.
0: Τις καθημερινές 11.30.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Το σημείο κάτσε να το γράψω. 11.30 παιδιά κοιμάται. Η κάτσο τις καθημερινές.
1: Ναι.
0: Το Σαββατοκύριακο που δεν έχουμε δουλειά.
1: Μπορεί να είναι τώρα και 12 και 12.30.
0: 12.30.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. 11.30 τις καθημερινές, 12.30 κοιμάται λοιπόν το Σαββατοκύριακο. Εγώ κοιμάμαι. Το 10.30 τις καθημερινές
1: ναι.
0: Και το Σαββατοκύριακο κοιμάμαι πάντα μετά τη 1.30. Γιατί σε ρωτάω τώρα, θα
1: ναι.
0: μου πεις.
1: Ναι, γιατί με ρωτάς, γιατί αυτό δεν είναι όταν με ρωτάς εσύ. Κάτι, κάποιο λάκκο έχει φάβα από το χωριό μου.
0: Γιατί έχω έρευνα, τι νομίζεις. Μόνο εσύ θα έρχεσαι εδώ με έρευνες επιστημονικές.
1: Για να ακούσω.
0: Οι ερευνητές λοιπόν μελέτησαν τα στοιχεία.
1: Ναι.
0: Με τις ώρες που κοιμόμαστε
1: ναι.
0: και κατέληξαν σε συμπεράσματα σχετικά με το IQ.
1: Ναι.
0: Έτσι, ανάλογα με το τι ώρα κοιμάσαι. 11.30 μας είπες εσύ τις καθημερινές και 12.30 το Σαββατοκυριακό.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Σωστά.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι επιστήμονες.
4: Κοιμάσαι αργά και σου λένε όλους τη ζωή ότι πρέπει να κοιμάσαι νωρίτερα. Αν ναι, υπάρχει μια επιστημονική έρευνα που πρέπει να τους δείξεις. Άτομα με IQ από 75 πήγαιναν για ύπνο τις καθημερινές κατά μέσο όρο κατά τις 11.30. Με φυσιολογικό IQ από 90 μέχρι 110 πήγαιναν περίπου στις 12 η ώρα για ύπνο. Και όσοι είχαν IQ πάνω από 125, δηλαδή ήταν έξυπνοι, πήγαιναν στις 12.30 και μετά περίπου για ύπνο. Τα Σαββατοκύριακα δε είχε ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Οι πρώτοι, οι όχι τόσο έξυπνοι, κοιμόντουσαν περίπου στις 12.30, ενώ οι τελευταίοι, οι πολύ έξυπνοι, 1:40 και μετά. Προσοχή! Αυτό δεν σημαίνει ότι αν αρχίσει από αύριο να κοιμάσαι στις 2 η ώρα θα είσαι πιο έξυπνος. Αυτό που λένε είναι ότι οι πιο έξυπνοι έχουν λίγο μεγαλύτερη τάση να κοιμούνται αργότερα.
0: Κατάλαβες, Κάτζου! Οι έξυπνοι,
1: ναι.
0: οι πολύ έξυπνοι τις καθημερινές κοιμούνται μετά τις 12.30. Όσοι έχουν χαμηλότερο IQ κοιμούνται 11.30.
1: Ναι.
0: Αντίστοιχα το Σαββατοκύριακο, όσοι έχουν χαμηλό IQ κοιμούνται εκεί μέχρι τις 12.30 και οι πολύ έξυπνοι μετά τη 1.30 κυρίως στις 2:20.
1: Ναι, καλά.
0: Δεν φταίω εγώ, η έρευνα
1: όχι,
0: τα
1: εντάξει,
0: είπε.
1: Είμαι χαζή, ρε, παιδί μου.
0: Εσύ έκανες τις δηλώσεις ότι κοιμάσαι αυτές τις ώρες,
1: ναι.
0: άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα το ακόλουθο.
5: IQ ρε δικιού.
0: Δεν φταίω εγώ, η έρευνα τα λέει. Η επιστήμη.
1: Ναι. Άρα, δηλαδή, άμα σηκώνομαι 5 και 4, πρέπει να κοιμάμαι μία.
0: Εγώ
1: για να
0: δεν σε ρώτησα τι ώρα σηκώνεσαι.
1: Λέω όμως.
0: Τι ώρα κοιμάσαι.
1: Είναι βλάκα αυτό που λέει έρευνα, γιατί
0: δεν
1: κοιμάσαι.
0: Είναι ένας, είναι ερευνητές. Είναι
1: οι ερευνητές όλοι βλαμμένοι είναι. Γιατί άμα σηκώνεσαι 5 και 5 και 4, δεν μπορεί να κοιμάσαι μία.
0: Γιατί
1: η
0: εγώ
1: ώρα.
0: Τι ώρα σηκώνομαι.
1: Πού να ξέρω εγώ, εσύ μπορεί να σηκώνεσαι το πουλί, είσαι βλαμμένο.
0: 5 και 10 σηκώνομαι.
1: Την ίδια ώρα σηκώνομαι.
0: Αλλά κοιμάμαι 12.30 μία παρά. Αν δεν τελειώσει το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων στην ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Το 12
1: ναι, ναι,
0: που τον παρακολουθώ
1: ναι,
0: για να ξέρω
1: ναι.
0: εγώ τι έχει γίνει.
1: Αφού κοιμάσαι και το μεσημέρι, εγώ
0: γιατί
1: κοιμάμαι.
0: Είμαι επαγγελματία.
1: Ναι, αλλά εσύ κοιμάσαι και το μεσημέρι, εγώ πουλάκι μου δεν κοιμάμαι.
0: Άλλο αυτό.
1: Πώς άλλο
0: αυτό. Η έρευνα δεν ρώτησε αυτό.
1: Σωστό κι αυτό.
0: Η έρευνα ρώτησε τι ώρα κοιμάσαι το βράδυ.
1: Άρα ο έξυπνο τη εκπομπή, το Εξυπνοπούλου, είναι ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Έτσι, μπράβο. Πνίγηκα.
1: Να καταλάβεις δηλαδή, ούτε εσύ. Αταλές και δεν τα πιστεύεις για τον εαυτό σου και πνίγεσαι. Αυτό
0: παιδιά, εσείς τι ώρα πέφτετε για ύπνο,
1: ναι,
0: για
1: ναι.
0: στείλτε κανένα μήνυμα στο στούντιο 3lfm.gr για να μετρηθούμε. 11.30, 12 ή 12.30 πέφτετε για ύπνο. Για να δούμε αν ανήκετε στην κατηγορία Αμαλίας Κάτζου.
5: IQ ρε δικιού.
0: Καλημέρα, Ραδίκη μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ο καιρός. Συννεφιά και σήμερα εδώ στην Αττική είναι βαρύς. Τουλάχιστον αυτό βλέπουμε εδώ από το στούντιο. Από ό,τι ακούω όμως έρχεται και νέο κύμα κακοκαιρίας το επόμενο τρίμερο.
1: Παρασκευή βράδυ με Σάββατο λέει όμως. Δεν θα είναι πολλές μέρες. Που θα επηρεάσει τις ίδιες περιοχές από ό,τι άκουσα από τους μετεωρολόγους. Εντάξει, φθινόπωρο έχουμε. Τι να κάνουμε.
0: Βέβαια, είχαμε πολύ σοβαρά προβλήματα, κυρίως στη Ρόδο, στην Εύβοια και σε άλλες περιοχές. Δυστυχώς στη Ρόδο ένας άνθρωπος έχασε και τη ζωή του στην προσπάθειά του να σώσει ένα αυτοκίνητο.
1: Ναι. Ναι.
0: Πολύ κρίμα, ένας άνθρωπος στα 62 του χρόνια έφυγε από τη ζωή λοιπόν. Όταν τον παρέσυρε το ρέμα και κατέληξε στη θάλασσα μαζί με το αυτοκίνητο. Είπαμε λοιπόν για τον καιρό, πώς θα είναι το επόμενο τριήμερο. Στα αθλητικά, χθες η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε. Στο Champions League έχασε από την Σαχτάρ με 3-1. Κρίμα, γιατί θα μπορούσε σίγουρα κάτι πολύ καλύτερο. Την αδική δηλαδή το σκορ, ναι, από την εικόνα του αγώνα. Άξω, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, έχασε ένα παιχνίδι. Έχεις. Πάμε παρακάτω. Σήμερα παίζουν οι άλλοι. Παίζει ο Ολυμπιακός στην Μασσαλία με τη Μαρσέη.
1: Ναι.
0: Παίζει ο Παναθηναϊκός με την Πάνια Λούκα.
1: Α, έχει,
0: παίζει
1: έχει,
0: ο Όφη στη Γαλλία.
1: Καλή επιτυχία
0: και
1: σε όλες τις ελληνικές ομάδες.
0: Καλή επιτυχία, να πάνε καλά.
1: Λοιπόν, ο Παλιάτσο και καλημέρα. Λέει Αμαλία, νομίζω σε είπε χαζί ο Ιωσήφ. Πάρε δύο χάπια χοληστερίνης και δείξε το εσύ. Σωστά, έχεις δίκιο. Με είπε χαζί.
0: Καλημέρα σας Στέφανο, εκείνος κοιμάται 10.30 με 11. Κατηγορία κάτζου.
1: Ναι. Και η Χριστίνα που συμφωνώ, καλημέρα Χριστίνα, λέει έφηβοι πρέπει να την έκαναν την έρευνα. Συμφωνώ μαζί σου.
0: Η Ελένη από την άλλη, είμαι ντύπια την χαζή, λέει, γιατί τις καθημερινές κοιμάμαι στις 11, οπότε δεν σώνομαι από πουθενά. Καλημέρα Ελένη μας. Ενώ ο Θανάσης κοιμάται όταν τελειώνει ο Μανώλης Παρδάλης. Δηλαδή στις 2. Περιμένει και το Μανώλη να τελειώσει και μετά κοιμάται. Εσύ αγόρι μου είσαι μαζί μου. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μιχάλη στην Εθέλ. Και ο Μιχάλης ημερίζεται τον πόνο μου. Βλέπεις εδώ το μήνυμά του, τι γράφει ο Μιχάλης.
1: Τι λέει, τι λέει.
0: Α.
1: Πες.
0: Όταν ακούω νύχτα τη βροχή δεν κλείνουνε με τίποτα τα μάτια. Θυμάμαι όταν έφευγες εσύ και γίνονται τα στήθια μου κομμάτια. Ναι. Εμμανουήλ Αγγελόπουλος. Καλημέρα Μιχάλη.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, Κιλέλα λέει, εγώ που κοιμάμαι από τις 10, τι IQ έχω καλέ. Να ρωτήσω τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, Λέλα μου.
0: Και η Μάγδα. Εγώ, ναι, λέει που κοιμάμαι από τις 10.30, το έχασα τελείως. Καλημέρα, Μάγδα. Παιδιά, οι επιστήμονες, οι ερευνητές κατέληξαν σε συμπεράσματα. Όσοι κοιμούνται λοιπόν 11.30 ώρα έχουν χαμηλό IQ. Όσοι κοιμούνται 12 έχουν λίγο πιο ανεβασμένο. Εμείς που κοιμόμαστε από τις 12.30 και μετά είμαστε ξεφτέρια.
1: Και λέει ο Αντώνης, οχοχοχ. Δηλαδή εγώ που κοιμάμαι από τις 10, ακατοική του και βλακείας γωνία, μας κάνει την καρδιά πατσαβούρι. Μπα που να δαγκώσεις το σβέρκο σου. Καλημέρα εξυπνοπούλια μου. Αντώνη μου, στον Πειραιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα Αντώνη.
1: Να ξέρετε ότι εγώ δεν φέρω τέτοιες έρευνες να μας λέω όλους τους χαζούς και ότι μόνο ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και εσύ είναι αυτό, είναι έξυπνοι. Εγώ λέω για την μπάκα του και το λίπος του Καλαμαράκη στην κοιλιά και του δίνω και διατροφικές συμβουλές με βάση τους ερευνητές πάντα πώς θα τη χάσει. Δηλαδή, εγώ θέλω να κάνω κάτι καλό για την υγεία του και την υγεία των ακροατών.
0: Και εγώ, γιατί δική στην υγεία.
1: Ο Καλαμαράκης θέλει να μας πει ότι είμαστε βλαμμένοι. Εκτός από κακομοιραίοι.
0: Για πάμε παρακάτω, θα επανέλθουμε τώρα εδώ στην έρευνα, στη συνέχεια. Αλλά έχουμε άλλα θέματα τα οποία μας καίνε και αναφέρομαι φυσικά.
1: Είναι καλή βλαμμένη.
0: Καλά, από τέτοιους πολλούς, αλλά τέλος πάντων, είμαστε πολλοί.
1: Γι' αυτό!
0: Πάμε λοιπόν στα μέτρα στήριξη τα οποία ανακοινώθηκαν χθες για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ναι, λοιπόν, εντάξει, τα περιμέναμε. Είχαμε δώσει εδώ κάποιες πληροφορίες, έτσι δεν είναι. Χθες νομίζω και πέσαμε μέσα. Το πετρέλαιο θέρμανσης 1,55. Με την επιδότηση. Ξεκινά σήμερα λοιπόν. Είναι ένα ανάγχωμα 40 λεπτών από την κυβέρνηση και από τις εταιρείες καυσίμων. Η ελάφρυνση θα περάσει απευθείας στην τιμή πώλησης, χωρίς αίτηση εισοδηματικά κριτήρια. Λοιπόν, με το συνυπολογισμό του επιδόματος θέρμανσης που αυξάνεται και αυτό κατά 30%, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μπορεί να αντιστοιχεί περίπου σε 1,35 ευρώ το λίτρο. Εγώ παίρνω ως δεδομένο το 1,55. Και επειδή έκανα χθες ένα ρεπορτάζ και μίλησα με ανθρώπους της αγοράς, ακόμα να ξέρετε ότι κανείς δεν έχει. Κάθε χρόνο υπήρχαν άνθρωποι που προπαρήγγελναν πετρέλαιο. Ρε, πέραν τον άνθρωπο που τσέβαζε, βέβαια, θέλω στις 16 Οκτωβρίου. Αυτό τώρα δεν υπάρχει. Γιατί ο κόσμος περίμενε ακριβώς τα μέτρα στήριξης. 1,55.
0: Δεν χτυπάει, λέει, το τηλέφωνο.
1: Ακριβώς. 1,13 είχε ξεκινήσει, 12,13 πέρσι, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή, πόσο παραπάνω, είναι περίπου 25 λεπτά, 23 λεπτά. Εντάξει, Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Δηλαδή, εκεί που είναι τώρα το πετρέλαιο, και σήμερα να δω πού είναι και το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, γιατί αυτό μετράει, είναι κοντά στα $105 το βαρέλι. Ότι θα ήταν πολύ παραπάνω χωρίς αυτή την επιδότηση των 40 λεπτών. Σίγουρα θα ήταν πολύ παραπάνω. Θα ξεκινούσε, όπως άκουσα τον κύριο Ασμάτογλου να λέει, γύρω στο 1,95.
0: 1,95 με 1,97.
1: Εντάξει, είναι τεράστια διαφορά το 1,95 με 97 με το 1,55. Είναι μεγάλη διαφορά. Όμως. Είναι πολύ πιο ακριβό σε σχέση με πέρσι.
0: Με το 1,10 που άνοιξε πέρσι είναι
1: αυτό,
0: λογικό.
1: Ναι, αλλά σαν επιδότηση είναι, θέλω να πω, δεν είναι αμεληταίο αυτό το ποσοστό, έτσι, που δόθηκε, αυτά τα χρήματα, αυτή η επιδότηση που δόθηκε. Όμως, ξαναλέω, δύσκολα άλλος κάποιοι και όλοι μας θα γεμίσουμε τους καυστήρες, πώς λέω, όχι, τι είναι, ή, πώς σας λένε, δεν είναι καυστήρας.
0: Τις
1: δεξαμένες πετρέλαιο, ναι. Δεν κόλλησα, συγγνώμη. Είναι λόγω IQ.
0: Ναι, είναι, το, και είναι αυτό.
1: Αυτό
0: που το βάζω. Αν κοιμάσαι 11 και
1: μισή. Μπράβο, θέλω λίγο να καταλαβαίνεις ότι δεν το IQ μου.
0: Μα σε νιώθω, παιδί μου.
1: Μπράβο, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, άρα όμως ποιος θα βάλει. Δηλαδή, ακόμα και το 1,55, δηλαδή θες 500 ευρώ παραπάνω να γεμίσεις μια μεσαία δεξαμενή. Θα το βάλει κάποιος. 300 και 400 λίτρα θα βάλουν. Και αυτό που άκουσα είναι ότι αυτός που θα πάει να βάλει όχι 500 λίτρα, αλλά 300, δεν θα είναι η ίδια η τιμή. Θα είναι πιο και αν είναι και μακριά, θα είναι υψηλότερη τιμή. Και στην περιφέρεια είναι υψηλότερες τιμές.
0: Είναι θέμα, θα είναι υψηλότερες τιμές. Δηλαδή το 1,55 είναι για Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Όταν πάμε λοιπόν στην περιφέρεια και κυρίως σε νησιά, φυσικά λόγω μεταφορικών η τιμή θα είναι αυξημένη.
1: Αυτό.
0: Σε κάποιες περιπτώσεις, δηλαδή Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, μπορεί να δουν οι άνθρωποι και 1,70. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις 1,60 με 1,65. Από εκεί και πέρα, όσοι κάνουν παραγγελίες ψηφιακά ή τηλεφωνικά μπορεί να έχουν και μια μικρή έκπτωση. Αυτοί δηλαδή μπορεί να το πάρουν και λίγο παρακάτω από το 1,55. Αλλά η μέση τιμή που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι αυτή. Είναι το 1,55. Ο Πρωθυπουργός χθες από τη Λάρισα έστειλε μήνυμα σχετικά με αυτήν την στήριξη.
6: Το πετρέλαιο θέρμανσης ανοίγει πολύ χαμηλότερα από εκεί που έκλεισε. Θέλω να θυμίσω πέρυσι τον Απρίλιο. Έκλεισε στο 1,75. Ανοίγει στο 1,55. Είναι το καλύτερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Καμία χώρα δεν είναι σήμερα ένα απομονωμένο γαλατικό χωριό το οποίο μπορεί να μείνει τελείως προστατευμένο από αυτήν την παγκόσμια καταιγίδα. Γι' αυτό όμως και σε εθνικό επίπεδο έχουμε μία υποχρέωση να υψώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα.
1: Ναι,
0: ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να κάνουμε.
1: Λέει, ήταν. Αυτό σήμερα υπάρχει και η Σύνοδος
0: Κόφης.
1: Θα φέρει το θέμα της ενέργειας και το υλικό αίτημα ευελιξίας για τα μέτρα στήριξης στην ενέργεια θα επαναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν περιμένω πολλά πράγματα γιατί ο Βοράς έχει στυλώσει τα πόδια, αντιδρά σε όλο αυτό που ζητά η Ελλάδα και όχι μόνο η Ελλάδα. Θα δούμε τι θα βγει από τη Σύνοδο Κόφης. Μετά από μια δύσκολη περίοδο ανάρρωσης ή καθώς μεγαλώνουμε, η διατροφή μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Το Fortimel είναι ο διατροφικός σύμμαχος για τους δικούς μας ανθρώπους. Συμβάλλει στην πρόσληψη πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Μάθετε περισσότερα στο dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
0: Σύνοδος κορυφής λοιπόν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί όπου περιμένουμε παιδιά να πάρουν αποφάσεις. Δηλαδή, κρατήστε την αναπνοή σας, κάντε λίγο υπομονή. Σήμερα θα πάρουν αποφάσεις στις Βρυξέλλες, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα σωθούμε σήμερα.
1: Ναι, σήμερα θα ξυπνήσουν.
0: Περιμένουμε λοιπόν να πάρουν αποφάσεις για μέτρα στήριξης των Ευρωπαίων πολιτών.
1: Κοιμούνται το νούμερο του δικαίου εκεί στην Ευρώπη, πραγματικά.
0: Στη συνέχεια της εκπομπής και μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα ακούσουμε και τις αντιδράσεις από τους καταναλωτές για αυτά τα μέτρα στήριξης.
1: Και τις αντιπολίτευσης αντιδράσεις.
0: Και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Αλλά θα ακούσουμε, Αμαλία, τι συμβαίνει και στην Κύπρο. Γιατί και τα αδέλφια μας οι Κύπροι έχουν ανάλογα προβλήματα με εμάς. Με τη βενζίνη. Θα τα ακούσουμε όλα μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
7: Real FM.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Γιαγιά μου, τι έχεις?
11: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
10: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
11: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
10: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
11: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
10: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ, ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα, θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
12: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
13: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
16: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση.
17: Λατό FM στους 103,3.
18: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
19: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία αλυτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχής Φουγκομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 28410-24417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, Όμικρον Έψιλον.
20: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
2: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
21: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με το Γιάννη τον Πρόκο. 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
22: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
23: Λατό FM στους 103,3.
0: Στον Real FM 97,8. Κάτσε ρε κάτσου.
1: Ακόμα θρυνείς.
0: Σταμάτα τα κλάματα κυρά μου. Να κάνουμε εκπομπή.
1: Ακόμα θρυνείς.
0: Άσε, είναι πόνος μου μεγάλο.
1: Το βλέπω γι' αυτό.
0: Καλά, εσύ να μιλήσεις για την Κίμπερλι. Καλά, εντάξει.
1: Για ποιο είναι, για την Κέιτ τη Ζακαράια είναι. Για την εκπρόσωπο του Τραμπ.
0: Παιδιά, τώρα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, έτσι. Βγαίνουμε έξω και τι μου λέει η Κάντζου. Την είδες, μου λέει, αυτή τη νέα.
1: Ναι.
0: Λέω, ποια νέα. Εκπρόσωπο τύπου, μου λέει, του Λευκού Οίκου. Την Κέιτ Ζακαράια. Λέω, την είδα.
1: Όχι, δεν είπες έτσι μόνο.
0: Ναι, εσύ τι είπες.
1: Εγώ τι είπα, πώς είναι έτσι είπα. Και δεν έχει πτυχίο. Δήλωνε δικηγόρος και δεν έχει περάσει εξετάσεις. Οι Κίμπερλι τους μάρανε. Όλοι οι ίδιοι είναι, κύριε.
0: Καλά, εντάξει, κοίταξε. Για το τραμπικό πολιτικό προσωπικό τα είπαμε και χθες.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το τραμπικό πολιτικό προσωπικό. Αλλά ρε παιδί μου, το κορίτσι είναι χάρμα οφθαλμών. Δηλαδή το βλέπεις και το χαίρεσαι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λέει, έχουν την ίδια κοψιά, λέει η μαμά μου. Δηλαδή αυτά τα μαλλιά που είναι ξένα, δεν είναι δικά τους. Δικά τους είναι ξένα αυτό το μαλλί. Ναι. Μέχρι το ποπουδάκι δεν είναι. Είναι ξένο, δεν είναι όρθιο εσύ. Θα το ακούσεις τώρα. Λοιπόν, μέσα στο ιαλουρονικό, δεν είναι. Συγγνώμη, δεν είναι μια ωραία γυναίκα. Να μου πεις εδώ και σαν νομικού, ναι, η δικιά μας είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα.
0: Γιατί, η Ζακαράια, τι είναι δηλαδή.
1: Είναι σκυλή μαύρο του πολέμου.
0: Όπου, παιδιά, δεν της αρέσει
1: σκυλή
0: καθόλου.
1: Μαύρο του
0: την
1: πολέμου.
0: Έχει βάλει στα μαύρα κατάστατα. Ναι, ναι. Την πείραξε τώρα επειδή έκανε σαρδάμι κοπέλα χθες.
1: Εγώ δηλώνει λέει δικηγόρος χωρίς να έχει περάσει εξετάσεις. Ερωτήματα για την νέα εκπρόσωπο τύπου του Τραμπ. Και η Ζακαράια.
0: Δεν θέλουμε τα πτυχία της.
1: Άλλο
0: να τη βλέπουμε θέλουμε.
1: Να τη βλέπει.
0: Ναι.
1: Πρέπει να φαντάξει ερωτήσει,
0: Εντάξει, μπερδεύτηκε δηλαδή. Είπε αντί να πει ο σύζυγός μου, είπε ο πρόεδρός μου. Και εσύ δεν κάνει αυτά, δηλαδή. Δεν κατάλαβα.
1: Μια χαρά τα είπε ο πρόεδρός μου. Ναι. Νομίζω γλώσσα λανθάνωσα και αλήθεια λέει.
0: Εσύ σαρδάμ δεν κάνει.
1: Εγώ κάνω πάρα πολλά.
0: Τότε φάγατε
1: λέω
0: την κοπέλα τώρα. Πρώτη μέρα είχε και τρακ. Τι να κάνει,
1: τη βλέπω
0: κορίτσι.
1: Και αυτή τη φάει την τρώει μαρμάγκα σύντομα.
0: Μια χαρά είναι η κοπέλα. Πέσατε να τη φάτε.

0: κριτήρια που βλέπω, νομίζω ότι δικαιούται επιδότηση αυτοί που στο τέλος δεν θα μπορούν να το αγοράσουν το πετρέλαιο θέρμανσης. Κάνω λάθος? Καλημέρα και σε σένα, Παντελή. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη. Φέτος το καλοκαίρι, λέει, έβαλα αντλία θερμότητας, μιας και είχα βάουτσερ από το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Οπότε έχω ενδοδαπέδια θέρμανση, θα σας ενημερώσω για τη διαφορά στο κόστος θέρμανσης. Μακάρι, Δημήτρη, να έχεις κάνει την κατάλληλη επιλογή. Ενώ ο Χριστόφορος από την άλλη, δεν ξέρω, λέει, για εσάς, αλλά το μόνο πακέτο στήριξης που βλέπω είναι τα χαρτομάντιλα δίπλα στο e-banking. Είπαμε λοιπόν στο 1,55 η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Για όσους πάρουν και το επίδομα, το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, η τιμή θα είναι κοντά στο 1,35. Υπάρχει αυτή η επιδότηση των 20 λεπτών από το κράτος και 20 λεπτών από τα διηλιστήρια. Βέβαια, αυτό, όπως είναι λογικό, έχει προκαλέσει και την αντίδραση της αντιπολίτευσης. Είχαμε χθες δηλώσεις επί δηλώσεων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, που τοποθετήθηκε, αλλά και ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας για το επίδομα θέρμανσης.
1: Οι παρεμβάσεις της ελληνικής κυβέρνησης θα είναι διαρκείς, θα εξαντλήσουμε τα δημοσιονομικά περιθώρια, ωστόσο δεν θα υποκύψουμε σε ανεύθυνες εκκλήσεις να υπερβούμε αυτά τα περιθώρια. Για μας η δημοσιονομική πειθαρχία είναι όρος αξιοπιστίας.
2: Ας κάνει τα απλά που μπορούν να εφαρμοστούν αύριο το πρωί και ας τελειώσει τις επιστολές και για τα υπόλοιπα. Πέρυσι που ήμασταν στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1000 λίτρα θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω. Αυτό δεν καλύπτεται από την αύξηση 30% της επιδότησης.
3: Το πετρέλαιο θέρμανσης δεν θα έπρεπε να είναι πάνω από 1,4 ευρώ το λίτρο. Για άλλη μια φορά αυτή η κυβέρνηση θα αποδείξει ότι περνάει κάτω από τον πύχη των προσδοκιών και των απαιτήσεων μιας κοινωνίας που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μεγάλη κρίση.
4: Ο Μέγας Πρατιλάτης Τσίπρας θα πάει να χτυπήσει τους Χούτι στο Ριάντ και θα σταματήσει το κλείσιμο των στενών τορμών.
5: Αλλά λέει 1,40 εγώ θα το πάω το πετρέλαιο.
6: Ποιος?
5: Ο Τσίπρας.
6: Από πού ήταν τελευταία?
5: Δεν ξέρω.
6: Θα τα
5: γεννήσει. Αλλά αυτό είπε.
6: Και έλεγε την περίπτωση φορά σε σάρθια και θα χορεύουν οι αγορές.
0: Η πολιτική αντιπαράθεση, έχει, λοιπόν, και για τα μέτρα στήριξης βρήκε την ευκαιρία και ο Άδωνης στο τέλος, μετά την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα και στην συνέντευξη στο Κρέτα TV, και θυμήθηκε τους στρατιλάτες.
7: Ναι, εντάξει, σου λέει πώς θα το κάνει. Έτσι έλεγε, σου λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θα το κάνει, εντάξει, πού θα τα βρει.
0: Καλά. Εντάξει, τι λένε οι πολιτικοί, υπάρχει η πολιτική αντιπαράθεση.
7: Καλά, λογικό είναι υπάρχει πολιτική. Ιδίως για την ακρίβεια. Δεν είναι. Είναι ένα θέμα το οποίο και ήταν νοικοκυριά. Δεν είναι κάτι απλό τώρα η ακρίβεια. Το θέμα είναι αν τα 40 λεπτά που δόθηκαν ως επιδότηση είναι αρκετά. Σου λέει, εμείς αυτό μπορούσαμε να κάνουμε κυβέρνηση. Δεν μπορούσαμε παραπάνω. Εμείς έχουμε το ταμείο, δημοσιονομική σταθερότητα πρέπει να υπάρχει και αυτό μπορούμε. Φτάνουν. Όχι.
0: Το θέμα είναι τι λένε οι πολίτες. Τι είπαν λοιπόν στο άκουσμα των μέτρων στήριξης. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από την Καλαμάτα.
8: Θέρμανση πιστεύω ότι θα επιβαρυνθούν γύρω στο 20%. Προβλέπω ο κόσμος να παίρνει ηλεκτρικές κουβέρτες και να κουκουλώνεται και νωρίς.
9: Πω, το πετρέλαιο μας έκαψε.
8: Πετρέλαιο, τίποτα. Τίποτα.
0: Τίποτα, λέει ο Καλαματιανός, φωνάζει. Τίποτα. Άντε καμιά ηλεκτρική κουβέρτα και πολύ μας είναι. Εντάξει, Καλαμάτα.
7: Ναι.
0: Καλαμάτα είναι και νότια.
7: Έτσι. Φλόρινα.
0: Φλόρινα.
7: Κοζάνη.
0: Α, Φλόρινα. Δελτίο ειδήσεων του Αντένα χθες. Ναι. Οι κάτοικοι της Φλόρινας.
7: Ναι.
0: Έτσι, για το πώς βγάζουν το χειμώνα. Για να τους ακούσουμε τους ανθρώπους.
10: Όλο τον χρόνο μαζεύουμε χρήματα για να έχουμε να κάψουμε να ζεσταθούμε το χειμώνα.
11: Πόσα χρήματα θέλετε για να ζεσταθείτε?
12: Μη συζητάς, δηλαδή φτάνουμε 3.500 το χρόνο.
13: Έχω μια σομπούλα εκεί, θα την βάλω εδώ στην κουζίνα. Μέσα έχω ένα κερκοντήσιο.
14: Όταν ένας καταναλωτής στην περιοχή της Φλόρινας γενικά θέλει περίπου 3 τόνους να καταναλώσει όλο το χειμώνα, πιστεύω ότι αυτό το ποσό είναι πάρα πολύ λίγο.
15: 1,60 συνθέτει το πετρέλαιο να βάλουμε. Με τι να το βάλουμε εμείς? Εμείς δεν μας φτάνει ούτε να πάρουμε τα φαρμακά μας, να ζήσουμε, θέλουμε τηλέφωνο.
0: Εκεί είναι τα μεγάλα προβλήματα, στη Βόρεια Ελλάδα.
7: Στη Βόρεια Ελλάδα, και να σου πω κάτι, και σκέψω πόσο ηλικιωμένοι θα παγώσουν φέτος.
0: Ακριβώς.
7: Εντάξει, γιατί με τις συντάξεις, με μια σύνταξη, όσο και αν είναι, που δεν είναι μεγάλες συντάξεις, πώς θα μπορούσαν να βάλουν, πόσο πετρέλαιο να βάλουν, και κυρίως όπως λένε ήδη θέλουν 3 τόνους για να ζεσταθούν. Απίστευτο, απίστευτο, πραγματικά.
0: Καλημέρα και στην Κρίστη. Εμείς, λέει, που έχουμε φυσικό αέριο, ανήκουμε στους

0: πλούσιους, αυτούς που δεν χρειάζονται στήριξη, νομίζω, αγαπητή Κρίστη.
1: Ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης 30% είναι και για το.
0: Είναι και για το φυσικό αέριο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει. 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl.
0: Έχετε λυσάξει και με τη γκέι τη Ζακαράια εκεί, είπε κάτι η Κάτζου και λέει: Διονυσία, καλημέρα. Λέει: Δικηγόρος έχει σπουδάσει στην Χαβάη, κβαντική δικηγορία. Καλημέρα και στη Χριστίνα. Έχει δίκιο, λέει η Δεσποινή Σαμαλία. Η εκπρόσωπος τύπου έχει ξανθά μαλλιά και μαύρα φρύδια. Απέσια. καταλάβατε έτσι. Μόλις οι κυρίες αρχίσουν να εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο, καταλάβατε τι γίνεται. Παναγιώτης Βολάινος.
1: Έλα Παναγιώτη, καμάρι μου, εσύ έλα.
0: Τάιλερ Τάιμ εδώ στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου. Έλα Παναγιώτη μας, καλημέρα αγόρι μου.
2: Καλημέρα, με ιδιαίτερη χαρά ο Ιωσήφ σήμερα από το πρωί που έχω μπει εδώ. Δεν ξέρω τον έχει πιάσει πραγματικά.
0: Τι έγινε με τον Ντόρσεϊ?
2: Έγινε μια παρεξήγηση, έγραψε ένα σχόλιο σε ένα podcast μεταξύ ενός δημοσιογράφου και κάποιων παικτών, του Μονέκε και του Blossom Game. Απάντησε στο Blossom Game γιατί έλεγε ότι ο Φουρνιέ είναι καλύτερός του, το ίδιο ισχύει για τον Μοντέρο που ήρθε φέτος, οπότε ο Ντόρσεϊ δεν αξίζει να ανανεωθεί πριν τα Χριστούγεννα.
0: Και τι είπε, ότι δεν μου έχουν εφηθεί καλά, ναι, και όλα τα υπόλοιπα και γιατί δεν με αφήνουν να φύγω. Και τελικά τον φύγανε. Τον στείλανε από τη Βαρκελόνη πίσω στην Αθήνα, δεν θα αγωνιστεί με την Μπαρτσελόνα και κλήθηκε και σε απολογία.
2: Σωστά.
0: Ρε, προβλήματα που είχε ο κόσμος. Για πες μας τώρα για τα προβλήματα στον δρόμο.
2: Πάμε στα τα προβλήματα στον δρόμο. Μποντιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην Άνοβα από Κολωνό μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Να ενημερώσουμε τους ακροατές πως πριν μια ώρα ήταν κλειστή Ρόδο Αττικού λόγω πτώσης δέντρου κοντά στο Μέγαρο Μουσικής, τώρα έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από Νέα Σμύρνη. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στον Χολαργό. Η κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλίουπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάλιρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σομυρίδου Σκυλίτση Μικράς Ασίας στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 25-30 λεπτών από κόμβο Δημοκρατίας μέχρι κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10-15 λεπτών από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας. Και στην περιφερειακή Μυτού 15-20 λεπτών από κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι κόμβο Κηφισίας.
0: Μα τάραξες τους κόμβους, ρε φίλε, μα τάραξες. Δεν μου λες, αδύναμο κρίκο παρακολουθείς?
2: Πολύ λίγο.
0: Πολύ λίγο. Έχει πάει λοιπόν μια κυρία εκεί πέρα να διαγωνιστεί μαζί με τους υπόλοιπους και πέφτει η ακόλουθη ερώτηση και δίνει την ακόλουθη απάντηση.
3: Έλενα, τι ομάδα είναι ο Τάκης Τσουκαλάς?
4: Παναθηναϊκός.
5: Τι είναι, τι είπα, τι είναι?
4: Παναθηναϊκός.
3: Άντελια, με ανώμαλους δεν μιλάω. Είστε τρελή, ρε. Ρε, έχω τη στεναχώρια μου. Τι είδα,
0: έγινε και αυτό, αγαπητέ Παναγιώτη.
2: Επιτρέπεται τέτοιο λάθος? Αυτό είναι ρητορικό ερώτημα.
0: Και όμως έγινε λοιπόν στον αδύναμο κρίκο. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο με τις υγείες σου. Παλικάρι μου, θα τα πούμε και πάλι στη δεύτερη ώρα. Να πούμε ότι σχετικά με το μήνυμα που μας έστειλε ακροατής νωρίτερα από τα Γιάννενα, υπάρχει διάψευση από το νοσοκομείο Ιωαννίνων ότι δεν υπήρξε καμία κατάρρευση οροφής.
1: Θα μας το έστειλε η Γεωργία και την ευχαριστούμε και καλημέρα, Γεωργία. Ναι, υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από το νοσοκομείο. Άρα να είμαστε προσεκτικοί. Εντάξει, τώρα ξέρεις, στα social media κυκλοφορούν τα πάντα. Τώρα πώς να τσεκάρεις και πώς να διαψεύσεις ή να επιβεβαιώσεις. Όμως υπάρχει επίσημη ανακοίνωση.
0: Υπήρξε μια βλάβη, υδραυλικό ήταν το πρόβλημα, η οποία αντιμετωπίστηκε από το τεχνικό προσωπικό, αλλά δεν υπήρξε καμία κατάρρευση οροφής όπως αναφέρθηκε νωρίτερα σε μήνυμα.
1: Ιωσήφων, πάντως οι ακροατές συμπάσχουν μαζί σου, να ξέρεις. Καταλαβαίνουν τον πόνο σου, το τι έχει τραβήξει αυτή τα 24 ώρα και είναι μαζί σου. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Πραγματικά με συγκινείτε. τώρα, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι δεν ξέρω ή αν τα μάθατε ή αν τα ακούσατε ή αν τα διαβάσετε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. dei.gr/fiber.
4: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Isomat Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Isomat Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Isomat Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
17: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
18: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
19: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
20: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
21: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
22: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
21: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, ο Παναγιώτης άκουσε νωρίτερα το ηχητικό από τον Αδύναμο Κρίκο. Ακριβώς, φίλε, είναι το παράδειγμα το οποίο μεταφέρεις. Καλημέρα, αγαπητέ. Να μαζέψουμε, λέει, υπογραφές για να μην φύγει η Κίμπερλι. Να, φανατικός υποστηρικτής. Καλημέρα στον Γιώργο στα Γιάννενα. Αγαπητέ φίλε, το πιστεύω αυτό το οποίο γράφει στο μήνυμά σου σχετικά με το τοπικό site, αλλά σου μεταφέραμε και εμείς την επίσημη απάντηση που υπάρχει από τη διοίκηση του νοσοκομείου Χατζικώστα. Και μάλιστα για να είμαστε και δίκαιοι, μας την έστειλε ακροάτρια, μας την έστειλε η Γεωργία.
1: Βέβαια.
0: Τώρα λέμε εμείς εδώ, Αμαλία μου, για τα προβλήματα που έχουμε με το πετρέλαιο θέρμανσης, με τα καύσιμα και όλα τα υπόλοιπα. Όπως είπαν χθες και τα στελέχη της κυβέρνησης στην παρουσίαση των μέτρων, ενδεχομένως να είναι η πιο υψηλή στήριξη σε επίπεδο Ευρώπης αυτή που δόθηκε για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Και το επίδομα θέρμανσης και την επιδότηση.
0: Ακριβώς, έχουμε βέβαια και το θέμα με τα καύσιμα και με το ντίζελ και με την αμόλυβδη. Δεν είμαστε οι μόνοι όμως. Δεν είμαστε οι μόνοι.
1: Ναι.
0: Εδώ
1: ποια
0: ταιριάζει
1: είναι
0: αυτό που λέει ο λαός μας. Κλαίνε οι χείρες, κλαίνε και οι παντρεμένες.
1: Α, έτσι.
0: Πρόσεξε να δει.
1: Ναι.
0: Στην Κύπρο τι συμβαίνει.
1: Τι συμβαίνει.
0: Θα ακούσουμε τώρα από το φίλο μας τον Μιχάλη τον Σοφοκλέους, από το Casa de Miquel, από τον Αντένα της Κύπρου, τι συμβαίνει και στα βενζινάδικα στο νησί.
2: Ένα θαύμα μας σώζει που του είναι την κατάσταση που γεννήσκεται. Ειδικά με την τιμή της βενζίνης. Η ακρίβεια στην Κύπρο είναι και σταματημό. Βάστε ένα στόπερ, πες. Κάμετε ένα post. Να περάσουμε λίγο, πάστε σε αυξήσεις. Θα μας μηνίσκουν λεφτά ούτε για πεζίνα στο τέλος.
3: Πριν από λίγο κατέβηκε μια κυρία, έβαλε 6 ευρώ και μου έδωσε την κάρτα της. Άλλος 4 ευρώ.
4: Μέχρι τόσα μπορούν να διαθέσουν και όπως εξηγεί ο εκπρόσωπος των πρατηριούχων, μάλλον αυτό είναι και το διαθέσιμο υπόλοιπο στην κάρτα τους.
2: Εφού τσαμέ μας εκαταντήσετε κύριοι, τόσα κρατούν τα πλάσματα με τσι ακρίβεια. Τι να πρώτο καιρό σου. 4 ευρώ και 6 ευρώ πεζίναν να πάμε ενός σπάρατς. 10 με 11 σταγονίδια μπορείτε να μου βάλετε σας παρακαλώ 95 οκτανίων.
0: Πάνε και βάζουν οι Κύπροι 4 και 6 ευρώ.
1: Και είναι πολύ χαμηλά
0: βενζίνη.
1: Ναι, η βενζίνη.
0: Θες να ακούς τιμές.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα σύγκριση από την ίδια εκπομπή που έχουν στην Κύπρο αλλά και στα κατεχόμενα. Και τι κάνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα, πάνε στα κατεχόμενα για να βάλουν. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι οι τιμές.
2: Και μετά να ρωτιούμαστε γιατί ενουράν τα αυτοκίνητα στον Άι Δεμέτη που πάνε στα κατεχόμενα. Καλά, μα για πόση διαφορά μιλούμε στην τιμή.
5: Για του λόγου του αληθές, σήμερα στις ελεύθερες περιοχές η βενζίνη 95 κοστίζει 1,71 το λίτρο, ενώ στα κατεχόμενα 1,39. Το πετρέλαιο στα νόμιμα πρατήρια του νησιού 1,98 το λίτρο, την ίδια ώρα στα κατεχόμενα κοστίζει 1,37. Άρα αυτή τη στιγμή η διαφορά είναι περίπου 32 σεν το λίτρο στη βενζίνη και 61 σεν το λίτρο στο πετρέλαιο.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχει μία διαφορά, ρε παιδί. Το σωστό να λέγεται. Ασχέτως ότι ψευδοπεζίνα.
0: 1,71 είναι η βενζίνη και 1,98 το δίζελ στην Κύπρο.
1: Στην Κύπρο, ναι.
0: Οι άνθρωποι πάνε στα κατεχόμενα και βάζουν.
1: Που είναι πάμφινοι, βέβαια. Σε αυτό βενζίνη, λέει ο.
0: Τώρα τη βενζίνη βάζουν στα κατεχόμενα, ένα θεός ξέρει.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά ρε παιδιά, κλαίτε στην Κύπρο με 1,71, εδώ είναι 2,20.
1: Ναι, αλλά για αυτούς και το 1,71 ήταν πολύ πιο κάτω. Έτσι, είναι πολύ μεγάλη αύξηση, μάλλον. Αλλά τι να πούμε κι εμείς εδώ.
0: Πάντως το γεγονός όπως καταγράφεται λοιπόν από τον αγαπητό Μιχάλη Σοφοκλέους είναι αυτό που ακούσατε. Πάνε και βάζουν 4 και 6 ευρώ βενζίνη.
1: Πάντως μου έχουν έρθει κάποια στοιχεία για επίδομα θέρμανση σύγκριση 19-25 και τα εισοδηματικά κριτήρια, επειδή γίνεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Να σας πω ότι το 19 ήταν 12.000, τώρα είναι 16.000. Ζευγάρι χωρίς παιδιά 20.000, τώρα 24.000. Ζευγάρι με ένα παιδί 22.000, 29.000 ευρώ. Άρα έχουν ανέβει. Αυτό λένε, έτσι και λέγεται, τα εισοδηματικά κριτήρια. Βεβαίως, πολύ αυξημένη σε σχέση με το 19. Βλέπω εδώ τη σύγκριση, έναν πίνακα σύγκρισης, 19 με 26.
0: Όπως και να έχει, θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Δηλαδή, οι περισσότεροι από εμάς.
1: Το έχει πει η Κίμπερλι. Το έχει πει. Με την Κίμπερλι ασχολούμαι. Το έχει πει η Ούρσουλα. Η Ούρσουλα το έχει πει. Αυτή δεν ξεκουμπίζεται με τίποτα, έτσι εκεί. Αυτή έχει κατσικωθεί.
0: Αλλά δεν ξέρεις για πόσο.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις για πόσο.
1: Αλλά λέω ότι εκείνη έχει πει. Είναι δύσκολος, το έχει πει. Υπάρχει αυτή διαπίστωση.
0: Καλά, ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα. Έκανε διαπίστωση. Άντε να μην πω μια βαριά κουβέντα πρωί-πρωί. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι, οι περισσότεροι από εμάς δηλαδή, έτσι, θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ φέτος με τη θέρμανση. Και και με όλα τα υπόλοιπα τα οποία έρχονται. Γι' αυτό θα τα πούμε την επόμενη ώρα. Γιατί για παράδειγμα, πάει να πάρει κρέα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ένα φίλο πήγε και πήρε δύο μπριζόλε.
1: Μπριζόλε.
0: Πήγε πριν δύο μπριζόλες και του βγήκανε τα μάτια του άνθρωπου.
1: Τι έπαθε?
0: Ανέβασε βίντεο στα social media, στο TikTok. Πήρε δύο μπριζόλες μοσχαρίσχες.
1: Ναι, ωραίες.
0: 30 ευρώ.
1: Ναι, τόσο έχει.
0: 30. Και το θέμα είναι να ήταν και μπριζόλες.
1: Τι ήτανε?
0: Να είχαν και κρέας.
1: Τι είχαν, κοκαλά?
0: Κάτσε, ακούσει τώρα εδώ πώς το περιγράφει στο βίντεο που ανέβασε στο TikTok.
6: Αγορά σήμερα δύο μπριζόλες μοσχαρίσχες Γερμανίας 30 και 80. Δύο μπριζόλες μοσχαρίσχες. 860 γραμμάρια κάθε μία. Αδιανόητο. Οδοντογλυφίδα, πετσέτα. Το κόκαλο, τραγικό. Από αυτή εδώ πέρα, αν θα μείνει τα 600 γραμμάρια, θα είναι καλά.
0: Οδοντογλυφίδα, πετσέτα ήταν η μπριζόλα.
1: Όλο κόκαλο.
0: Όλο κόκαλο
1: και
0: ήταν.
1: Από ψαχνό τίποτα.
0: Και από ψαχνό.
1: Τι να φας, χωρίς ψαχνό.
0: Ξέρεις τι μου θύμισε αυτό.
1: Τι σου θύμισε?
0: Για όλα, ρε παιδί μου, έχει φροντίσει ο ελληνικός κινηματογράφος.
1: Για,
0: γιατί όλα βγαίνουν όχι από τη ζωή, από τον ελληνικό κινηματογράφο.
7: Πόσο βγήκε?
8: Ένα κιλό παρακάτι.
7: Τι παρακάτι, πόσο παρακάτι δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, εγώ παρακάτι μου είπε.
7: Καλά, εσύ μωρί, όταν ζυγίζουν, που τα έχεις στραβάδια σου, ε! Για να δω. Ούτε μισό κιλό δεν είναι αυτό. Ρε χαρτί και κακό. Αυτός δεν είναι χασάπης, παιδί μου, αυτός είναι χαρτέμπορο. Τι είναι αυτό εδώ?
8: Έτσι είναι, μαζί με το κρέας βάζουν και κόκαλο.
7: Μα δεν είναι κρέας. Εδώ είναι χαρτί και κόκαλα. Αμάν, αμάν, κι άλλη κοκάλα. Δηλαδή μία κοκάλα έτσι και μία κοκάλα έτσι και έχουμε το σήμα των πειρατών.
1: Μία κοκάλα έτσι και μία κοκάλα έτσι.
0: Έτσι έκανε κι ο άλλος. Δύο μπριζόλες πήρε.
1: Ναι, τρελάκι σου.
0: Πήρε τα κόκαλα και έγινε πειρατής.
1: Ναι.
0: Αχ, τι ωραία που περνάμε, τουλάχιστον, παιδιά.
1: Χαμογελάμε.
0: Χαμογελάμε και λίγο, είναι το μόνο που μας έχει μείνει. Γιατί με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, άστα να πάνε. Είμαστε που είμαστε μέσα σε κλίμα πένθους γενικότερα.
1: Θρύνου.
0: Άστα κάτω, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και
9: Real FM. Κομάσκι στον Real FM 97,8. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Βογιόπουλος υποδέχεται τον κορυφαίο προπονητή του κλασικού αθλητισμού στη χώρα μας στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη. Μείνετε συντονισμένοι.
10: Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
11: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
10: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
11: Εννοείται.
10: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
11: Ο Μάστορα ζωγράφισε.
12: Η ώρα είναι 9.
13: Λατό FM στους 103,3.
14: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
15: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ο ΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
16: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
17: Εταιρεία Δαυράδος Δελιπαρδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαυράδος Δελιπαρδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015.
18: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
19: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
20: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
21: Στο Δήμο Δυρφίων Μεσαθίων της Εύβοιας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου σε Λαύριο και Ραφίνα. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
22: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
23: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
24: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
25: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Με πρωταγωνιστή τον Κώστα Τσιμίκα που αγωνίστηκε ως αρχηγός, η Λίβερπουλ πέρασε νικηφόρα από την Αυστρία επικρατώντας με 6-3 της Last Cleans για τη League Phase του Champions League. Ο διεθνής αμυντικός έβγαλε τις assist στο πρώτο και στο τέταρτο γκολ των νικητών. Μη σταματάτε ποτέ να ονειρεύεστε και να πιστεύετε. Τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, έγραψε σε ανάρτησή του μετά το παιχνίδι. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
26: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
28: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Σχεδόν έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καταιγίδες στην Κρήτη και βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.
29: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
30: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
29: Τι διαβάζεις?
30: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
0: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
1: Real FM. Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.

0: Έλα τα κοπέλια, καλημέρα. Κάτσου, πάμε στην Μεγαλόνισο.
1: Να πάμε στη Μεγαλόνισο. Μ' αρέσει εμένα. Κρήτη, αλλά γιατί.
0: Καλημέρα σε όλη την Κρήτη.
1: Καλημέρα.
0: Και μακρινή καταγωγή, όπως καταλαβαίνεις, όπως υποδηλώνει δηλαδή και το όνομα τεπώνυμό μου.
2: Με λένε Σιφαλιό, Σιφάτσι.
0: Έτσι, ακριβώς. Σιφαλιό, Σιφάτσι. Πήγε ο Αλέξης Τσίπρας κάτω στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Τον υποδέχθηκαν λοιπόν
1: με
0: εκεί.
1: Μαντινάδες.
0: Με μαντινάδες εκεί σε ένα χωριό λοιπόν ήταν μια κυρία.
1: Σε μαντήλι του βάλανε.
0: Το μαντήλι δεν το είδα.
1: Α, κάπου το άκουσα.
0: Μπορεί, δεν περνώ όρκο γιατί δεν το είδα.
1: Κάπου το άκουσα.
0: Αλλά τον υποδέχθηκε μια ηλικιωμένη κυρία, μια γιαγιά.
1: Ναι.
0: Γλυκύτατη, να είναι καλά
1: να
0: η γυναίκα.
1: Να είναι καλά η γυναίκα, ναι.
0: Τον υποδέχθηκε λοιπόν με μια μαντινάδα.
3: Αλέξη, καλώς όρισες την Έργερη και πάλι. Όλοι σε περιμέναμε με ανοιχτή αγκάλι. Είσαι παιδάκι των φτωχών, πάντα να το θυμάσαι. Βρεθείς και να σταθείς του γέρου να θυμάσαι. Είσαι παιδάκι του λαού και αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό θα σου τη δώσω με εμείς την εξουσία.
0: Έτσι δεν υποδέχτηκε λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Είσαι παιδάκι του λαού, αυτό έχει σημασία, γι' αυτό θα σου τη δώσουμε ξανά την εξουσία. Γενικά οι μαντινάδες όπως είναι λογικό στην Κρήτη, εντάξει, είναι ένα έθιμο ρε παιδί μου, το οποίο οι άνθρωποι τηρούν εδώ και
1: Ναι. Και μιλάνε
0: χρόνια,
1: και στο... όχι στην καθημερινότητά τους.
0: Βέβαια,
1: έτσι.
0: Φτιάχνουν μαντινάδες, έτσι. Συνέχεια. Ανάλογες μαντινάδες έχει ακούσει φυσικά και ο Πρωθυπουργός όταν επισκέπτεται την ιδιαίτερη πατρίδα του.
4: Χριστέ και να γινόταν ούλος ο κόσμος Κρήτη και Μητσοτάκη να είχαμε πάντα την κυβερνήτη.
5: Να σε καλά.
1: Ορίστε, εντάξει, ο Μητσοτάκης
0: είναι και κριτικός
1: τώρα. Εντάξει, λογικό είναι
0: αυτό. Ναι. Και αγαπάει και ο ίδιος ιδιαίτερα τις μαντινάδες. Πολύ συχνά τις χρησιμοποιεί. Υπάρχει και μία που είναι η αγαπημένη του.
6: Καλοχαιρέτας οι πεζούς όντε καβαλικέψεις, για να σε χαιρετούν και αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις. Προσωπικά αυτή τη μαντινάδα την έχω κάνει τρόπο ζωής.
0: Πολλές μαντινάδες.
1: Πολλές μαντινάδες, ωραίες είναι. Εμένα μου αρέσουν μαντινάδες, να ξέρεις. Μ' αρέσουν.
0: Για πείτε μας λοιπόν, ποια είναι η δική σας αγαπημένη μαντινάδα. Στο στούντιο atrialfm.gr, ειδικά η κριτική. Στείλτε τις αγαπημένες σας μαντινάδες.
1: Όταν είσαι στενοχωρημένος και θρυνείς, ρε παιδί μου, υπάρχει καμιά μαντινάδα.
0: Σίγουρα. Σίγουρα.
1: Έτσι, όπως είσαι εσύ τώρα που έρχεται η Κίμπερλι, λέω μου πως υπάρχει κάτι.
0: Βέβαια. Ναι. Υπάρχουν πολλές μαντινάδες οι οποίες εκφράζουν και τον πόνο. Έτσι.
1: Και λέει ο Κώστας, εγώ νομίζω ότι είσαι από την Καλαμπάκα, λόγω μπάκας. Για σένα πάει αυτό.
0: Εξυπνάδες. Μαντινάδες δεν λένε μόνο στην Κρήτη, λένε και σε άλλες περιοχές της χώρας. Θα ακούσουμε μία τώρα από τη Σύρο.
1: Ναι.
0: Είναι μαντινάδα όταν έκανε εκεί επίσκεψη ο Στέφανος Κασελάκης.
7: Μου το είπαν 10 μάγισσες και 10 καφετσούδες. Μου το είπε και ένα πουλάκι. Για να πάει η Ελλάδα πιο μπροστά, θέλει Στέφανο Κασελάκη.
0: Γιατί κάνεις να μου τρασώ έτσι, θέλεις το ηχητικό.
1: Υπάρχει ο Κασελάκης.
0: Εντάξει, υπάρχει ο άνθρωπος.
1: Αλλά
0: είχε πάει κάποια στιγμή
1: εκεί
0: πέρα. Ναι, εντάξει.
1: Είναι καλά άνθρωπος, τι είπα εγώ.
0: Ναι. Παύλος Πολάκης, κριτικός.
1: Ναι.
0: Εκείνος έχει ιδιαίτερη σχέση.
1: Γιατί τζέρτζελο θα έχει το Σάββατο στην Κεντρική Επίτροπη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θα μας τα πεις τώρα.
1: Ναι.
8: Είπαμε πολλά ψέματα να πούμε μια αλήθεια. Φορτώσαμε ένα μποντικό 9 κιλά ροβίθια.
0: Φορτώσαμε ένα μποντικό 9 κιλά ροβίθια, λέει ο Παύλος Πολάκης. Να ζήσει η Κρήτη μας. Και ο Κώστας Καραμαλής. Πρώην Πρωθυπουργός. Και εκείνες μαντινάδες.
9: Άλλο το να είσαι αετός και άλλο να τον κάνεις. Άλλο το να θωρείς κορφές και άλλο να τις φτάνεις.
1: Βαθύ νόημα. Βαθύ, ναι.
0: Έτσι. Καθώς υποδέχθηκαν λοιπόν τον Αλέξη Τσίπρα εκεί με μαντινάδα χθες, είπαμε να κάνουμε μια αναδρομή σε αυτές που έχουν ακουστεί είτε από πολιτικά πρόσωπα είτε από πολίτες προς πολιτικά πρόσωπα όταν τους συνάντησαν τυχαία στο δρόμο. Καλή σας ημέρα, πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, σε ένα γενικότερο κλίμα βέβαια θρήνου και οδυρμού μετά την απώλεια της Κίμπερλι.
1: Δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι αυτό παιδί, δηλαδή είναι τέτοια στεναχωρία του.
10: Έτσι κάνει.
0: Ακαρδιάσπλαχνη ανέστητη. Εγώ σιγοντάρω, εγώ ήμουν στα backing vocals.
1: Ναι. Αχ, παλικάρι μου.
0: Είναι,
1: είναι
0: βαρύ το πλήγμα.
1: Δηλαδή, ειλικρινά, θέλω να προσπαθήσουμε να το ξεπεράσεις αυτό. Δηλαδή, μην έρθεις και αύριο έτσι, αλήθεια στο λέω. Δηλαδή, προσπάθησε να πει. Δηλαδή,
0: θα προσπαθήσω να συνέλθω.
1: Στη Φλόριντα η Κίμπερλι, η Γκυλφόρη και η Ρίζη.
0: Στη Φλόριντα.
1: Στη Φλόριντα. Όχι, Φλόριντα είπα. Florida. Δεν είπα να.
0: Okay.
1: Άμα το έλεγα θα το θα έκανα και μόνη μου, δεν χρειάζεται. Ξέρεις, αυτό τρολάρω.
0: Δεν έχουμε τέτοια.
1: Εμείς δεν έχουμε. Στη Φλόριντα λέει η Ρίζη, εκεί θα πάει. Η Κίμπερλι Γκυλφόρη. Εντάξει τώρα, άστε τώρα, μην και εσύ, μην την γλώσσα τότε έτσι. Θρυνείτε, θρυνείτε. Okay, αφήστε
0: με, στεναχωριέμαι τώρα, άσε με τώρα.
1: Να σε αφήσω να στεγοριέσαι κι άλλο, τι να κάνουμε.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη στα Χανιά. Τι μαντινάδα είναι αυτή, ρε Δημήτρη, τώρα είσαι και κριτικός. Μία γυναίκα αγάπησα και έλεγε πως με θέλει, μα μου είπανε πως κάποτε τη λέγανε Ευαγγέλη. Έλα, Χριστό και Παναγιά. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Η γλάστρα που είναι αριστερά λέει όταν θα ανεβαίνεις, η ίδια είναι δεξιά όταν θα κατεβαίνεις. Να είστε καλά Μιχάλη, ευχαριστούμε πολύ. Δεύτερη ώρα της εκπομπής λοιπόν με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο. Διαβάζω μια μαντινάδα του Γιώργου. Γιώργο μου καλημέρα. Είναι η μητέρα του από την Κρήτη λέει και εκεί με τα μαχαίρια τα κρατικά λένε τη μαντινάδα. Είμαι μαχαίρι κριτικό, όπλο τιμής και αξίας. Μα είμαι και ενθύμιο ειλικρινής φιλίας. Λέει ο Γιώργος, καλημέρα.
0: Ωραία.
1: Γιώργο μου.
0: Καλημέρα. Γιώργη Σταβαρίνο στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής είπαμε φυσικά για τα μέτρα στήριξης, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το 1,55 λοιπόν πλέον η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι πολίτες βέβαια λένε ότι ακόμα και με αυτή τη τιμή δεν ξέρουμε πώς θα καταφέρουμε να βάλουμε φέτος πετρέλαιο.
1: Είναι πολύ ακριβώς σε σχέση με πέρσι. Κυβέρνηση έδωσε αυτή την επιδόση 40 λεπτών μαζί με τα δηληστήρια. Και βεβαίως έχουμε και το αυξημένο κατά 30% επιδόμα θέρμανσης, χωρίς να αλλάζουν τα συντοματικά και περιουσιακά στοιχεία.
0: Από την άλλη, παιδιά, κάντε λίγο υπομονή. Λίγο υπομονή, γιατί σήμερα είναι η κρίσιμη σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες. Σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Θα πάρουν αποφάσεις, καμία.
0: Ακριβώς. Εκεί η Ελλάδα, λοιπόν, επιδιώκει να πάρει αυτή την δημοσιονομική ευελιξία.
1: Με την ενέργεια.
0: Ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιήσει χρήματα από τη ρήτρα διαφυγής για μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Έτσι. Είναι κάτι στο οποίο αντιστέκεται στεναρά ο Βορράς.
1: Βεβαίως, πρωταγωνίστρια η Γερμανία και από δίπλα και από κοντά η δορυφόρη της.
0: Άρα κρατάμε μικρό καλάθι.
1: Ω, καλά. Καλημέρα Χρήστο στη Νέα Σμύρνη. Δεν μπορούμε να την διαβάσουμε την ματινάδα σου. Είναι πολύ ωραία, πολύ έξυπνη, γελάσαμε, αλλά δεν μπορούμε να την διαβάσουμε στον αέρα.
0: Βέβαια σας είπαμε για την έρευνα αυτή σχετικά με το IQ που σχετίζεται με το τι ώρα κοιμάται ο κάθε άνθρωπος. Ναι. Η κυρία Κάτζου, ας πούμε.
1: Είμαι χαζή, απλά.
0: Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Εγώ τη ρώτησα στην αρχή της εκπομπής τι ώρα κοιμάται. Και μου λέει τις καθημερινές 11:30. Της λέω το Σαββατοκύριακο που είσαι πιο χαλαρή τέλος πάντων. Μου λέει εκεί πέρα κοιμάμαι 12:30. Και της βάζω λοιπόν τα αποτελέσματα που έκαναν ερευνητές σχετικά με το IQ.
5: Κοιμάσαι αργά και σου λένε όλη σου τη ζωή ότι πρέπει να κοιμάσαι νωρίτερα? Αν ναι, υπάρχει μια επιστημονική έρευνα που πρέπει να τους δείξεις. Άτομα με IQ από 75 πήγαιναν για ύπνο τις καθημερινές κατά μέσο όρο κατά τις 11:30. Με φυσιολογικό IQ από 90 μέχρι 110 πήγαιναν περίπου στις 12 η ώρα για ύπνο. Και όσοι είχαν IQ πάνω από 125, δηλαδή ήταν έξυπνοι, πήγαιναν στις 12:30 και μετά περίπου για ύπνο. Τα Σαββατοκύριακα δε είχε ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Οι πρώτοι ή όχι τόσο έξυπνοι κοιμόντουσαν περίπου στις 12:30, ενώ οι τελευταίοι, πολύ έξυπνοι, 1:40 και μετά. Προσοχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν αρχίσει από αύριο να κοιμάσαι στις 2 η ώρα θα είσαι πιο έξυπνος. Αυτό που λένε είναι ότι οι πιο έξυπνοι έχουν λίγο μεγαλύτερη τάση να κοιμούνται αργότερα.
0: Εγώ φταίω. Η επιστήμη τα λέει.
1: Λέει επιστήμη.
0: Οι ερευνητές τα λένε, παιδί.
1: Ναι.
0: Όσοι κοιμούνται 11:30 ώρα έχουν χαμηλότερο IQ. Εμείς που κοιμόμαστε μετά τις 12:30, τι να κάνουμε. Είμαστε λίγο έτσι ιδιοφυΐες. Προς το Einstein είμαστε.
1: Είσαι ιδιοφυΐα εσύ.
0: Έτσι λέει η έρευνα.
1: Η έρευνα έτσι λέει. Ναι. Εγώ είμαι χαζή. Τι να κάνω.
0: Πάντων, δεν θέλω να το σχολιάσω.
1: Ναι, φτάνει. Είναι τι να σχολιάσεις. Το έχεις πει 10 φορές. Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όταν υπάρχει κίνδυνος δυστρεψίας, η στοχευμένη διατροφική υποστήριξη βοηθά τους αγαπημένους μας να ζουν καλύτερα. Τα ειδικά θρεπτικά συσκευάσματα Fortimel είναι διατροφικός μας σύμμαχος. Μια διαφορετική ιδέα είναι να τα προσθέσετε στις αγαπημένες σας συνταγές, εμπλουτίζοντάς τις με πρωτεΐνη και ενέργεια. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
0: Καλημέρα, Αρμενάκη. Μην τον ακούτε, λέει κυρία Αμαλία. Ο κύριος Καλαμαράκης ψεύδεται. Είμαι σίγουρος ότι από την Κυριακή μέχρι και σήμερα δεν έχει κλείσει μάτι. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Με τον καλό τον λόγο είσαι κάθε μέρα. Αγαπητέ Θάνο, πραγματικά είναι δυσάρεστη η είδηση. Την επιβεβαίωσα, τη διάβασα για τον τραγουδιστή των Pavlov's Dog. Θα αναφερθούμε, όπως καταλαβαίνει, στο κλείσιμο της εκπομπής. Η Μαρία από την άλλη στέλνει μαντινάδα. Ο Ιωσήφ λέει για την Κίμπερλαντ: πίνει και δεν κοιμάται. Και αν φύγει από τη σκέψη του, πείτε του να λυπάται.
1: Ναι, ναι, μπράβο.
0: Να σε καλά, Μαρία.
1: Και η Χριστίνα λέει: εγώ που κοιμάμαι 9 με 10, τι είμαι.
0: Άστα, Μαρία.
1: Μαρία μου, είσαι στο κλαμπ το δικό μου. Το εντάξει, τι να πούμε τώρα, αυτά που είπε ο Ιωσήφ. Τα κατάλαβε.
0: Άστα, παιδιά, έχετε πρόβλημα. Μην τα ρωτάτε καθόλου. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά θέματα και στη συνέχεια να αναπτύξουμε. Έχουμε βέβαια και το καλώδιο, το οποίο είναι, υπάρχει μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.
1: Ουσιαστικά έχει ανοίξει ο δρόμος για τα καλά να αρχίσουν ξανά οι εργασίες για το καλώδιο της Κύπρου. Γιατί η γαλλική εταιρεία, η Nexans, υπέβαλε επίσημο αίτημα προς το Υπουργείο Εξωτερικών και έτσι ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση Navtex για την επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Που θα δοκιμαστεί, θα πούμε, επί του πεδίου η συνοή, στην οποία επιδίωξε το προηγούμενο διάστημα το Παρίσι, με την τουρκική πλευρά, ώστε να δούμε αν οι έρευνες εξελιχθούν χωρίς κανένα εμπόδιο.
0: Είναι αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι το crash test θα είναι αυτό. Θα είναι δηλαδή η αντίδραση της Τουρκίας.
1: Και προχωρούν οι κινήσεις, έτσι, γρήγορα.
0: Ακριβώς. Και από την άλλη, ποια θα είναι και η δική μας αντίδραση. Όμως, όπως ακούσαμε και χθες από τον κύριο Παπασταύρου.
1: Τον υπουργό περιβάλλοντος και ενέργειας.
0: Ακριβώς. Οι έρευνες θα ξεκινήσουν το Νοέμβριο. Τώρα μαθαίνουμε ενδεχομένως και τέλη Οκτωβρίου και ήδη είχαμε αυτές τις κινήσεις και από την γαλλική πλευρά και περιμένουμε την έγκριση ώστε να εκδοθεί και η ανάλογη Navtex.
1: Πολύ σημαντική λοιπόν εξέλιξη. Να δούμε εκεί προς τα τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Θα ξεκαθαρίσει και θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Για την πολιτική επικαιρότητα και όλα αυτά που συμβαίνουν, θα συνομιλήσουμε με τον συνάδελφό μας, τον Εμίλιο Περδικάρη. Εμίλιο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
11: Καλημέρα, καλημέρα. Από πού να το πιάσουμε,
0: Να το πιάσουμε εδώ, από το καλώδιο.
11: Ναι, βεβαίως. Είναι, όπως είπατε, μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Αυτό που απομένει να δούμε είναι την αντίδραση της τουρκικής πλευράς. Τι λέει η ελληνική πλευρά και πολύ σωστά ότι εμείς δεν θα ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία, διότι πάρα πολύ απλά αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, να προχωρήσουμε δηλαδή στις έρευνες και στη συνέχεια στην πόντιση του καλωδίου. Από την άλλη πλευρά η Τουρκία, η οποία αξιώνει τα δικά της, αυτό το οποίο λέει είναι ότι πρέπει να πάρετε άδεια πρώτα από εμάς. Απομένει λοιπόν να δούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μετά την κίνηση την χθεσινή. Απομένει να δούμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ποια θα είναι η αντίδραση της τουρκικής πλευράς. Γιατί αυτή θα κρίνει και τις εξελίξεις στο πεδίο στη συνέχεια. Έχω την αίσθηση ότι προφανώς δεν μιλάμε για ακραίες αντιδράσεις, αλλά τουλάχιστον σε διπλωματικό επίπεδο το επόμενο διάστημα θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και ενδεχομένως και πάρα πολύ παρασκήνιο στο πώς θα εξελιχθεί αυτό το bras de fer ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγκυρα.
1: Μάλιστα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω λίγο γιατί υπάρχει μια κριτική της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση για μετά την απομάκρυση της Kimberly Guilfoyle. Και ανάψαν και τα αίματα. Εντάξει, η κυβέρνηση λέει ότι εμείς δεν εμπλεκόμαστε σε όλο αυτό, ούτε στην απολογή του πρέσβου, ούτε στην αποχώρησή της. Τι ακριβώς λένε στην κυβέρνηση, θα επηρεαστούν οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ λόγω της αποχώρησης της Kimberly Guilfoyle?
11: Όχι, θεωρούν ότι υπάρχει μια συνέχεια και η συνέχεια αυτή δεν είναι κάτι ξένο για κράτη όπως είναι και οι ΗΠΑ αλλά και μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή η συνέχεια, η κουλτούρα της συνέχειας στη διοίκηση και στη διπλωματία. Αυτό το οποίο λένε επίσης, όπως επισήμανες, είναι ότι είναι ένα ζήτημα εσωτερικό. Καθαρά ήταν μια απόφαση. Το ποιος θα είναι ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα είναι μια απόφαση η οποία αφορά εσωτερικά τις ΗΠΑ, άρα δεν αναμειγνύεται η ελληνική κυβέρνηση αυτό. Αλλά σε γενικές γραμμές, για να απαντήσω και στο ερώτημά σου, είναι ότι δεν πρόκειται να επηρεαστούν οι σχέσεις αυτές που υπάρχουν. Αποδείχθηκε και με την επίσκεψη του Ρούμπιο την προηγούμενη εβδομάδα ότι βρίσκονται στο καλύτερο σημείο των τελευταίων ετών και ότι από την Αμερικανική διοίκηση, από τη διοίκηση Τραμπ δηλαδή, εξού και η επίσκεψη Ρούμπιο και οι υψηλοί συμβολισμοί που είχε, υπάρχει η πρόθεση να συνεχιστούν οι σχέσεις σε αυτό το υψηλό επίπεδο το οποίο έχουμε δει το τελευταίο διάστημα σε διάφορα ζητήματα, είτε αυτά είναι τα ενεργειακά, είτε είναι τα υγειοπολιτικά.
1: Όσον αφορά το κάθε το διάδρομο, γιατί ακούω ότι δεν είναι ένα έργο το οποίο είχε αποφασιστεί πολύ νωρίτερα. Δηλαδή, πριν έρθει στην Αθήνα, κυρία Γκίμπερι Γκυλφόιλ.
11: Αυτό είναι ένα έργο το οποίο προετοιμασία έχει ξεκινήσει από το 2011, από την κυβέρνηση τότε Σαμαρά Βενιζέλου. 2012, συγγνώμη. Mm-hmm. Από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου ήταν ο κύριος Μανιάτης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τότε. Προφανώς συνεχίστηκε και από την επόμενη κυβέρνηση. Η πρόθεση υπήρχε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω ότι είναι ένα έργο που έχει δρομολογηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και γι' αυτό υπάρχει και η διάθεση να προχωρήσει και να συνεχιστεί. Τώρα, το πώς και πότε θα υλοποιηθεί νομίζω ότι εξαρτάται και με άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τη Σύνοδο Κορυφής. Η Ευρώπη, για να το πω ευγενικά, συνεχίζει να έχει μια αμήχανη στάση.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν και άλλα συμφέροντα που έχουν εμπλακεί σε αυτό το κομμάτι.
11: Σαφέστατα. Και δεν μιλάμε μόνο για συμφέροντα επιχειρηματικά.
1: Όχι, εννοώ
11: μιλάμε
1: και
11: για
1: χωρών.
11: Συμφέροντα γεωπολιτικά, ξεκάθαρα.
1: Ναι.
11: Έτσι. Αλλά η Ευρώπη, η οποία, για να το πω ευγενικά, έχει μια αμήχανη στάση σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Ναι, μεν και αυτό είναι που θα τονίσει και ο Πρωθυπουργός της Σύνοδο Κορυφής, που αναμένεται να είναι μια δύσκολη Σύνοδος Κορυφής, γιατί έχει και πολλά θέματα. Δεν νομίζω όμως ότι θα βγάλει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτό λοιπόν το οποίο θα πει ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι ναι, μεν τα έργα πρέπει να προχωρήσουν, αλλά τα έργα είναι μακροπρόθεσμα. Αυτό που πρέπει να δούμε ως η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως η ηγεσία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέτρα βραχυπρόθεσμα τα οποία θα επιτρέψουν ακριβώς τους πολίτες, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να αναστάνουν σε ό,τι έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή, με την ενεργειακή κρίση. Και εκεί φαίνεται ότι είναι δύσκολη σύνοδος, γιατί δείχνει να έχει αναβιώσει αυτή η παλιά κόντρα ανάμεσα στον Βορρά και στον Νότο. Υπάρχουν από τη μία πλευρά οι σκληροί, είναι οι Γερμανοί, είναι οι Δανείοι, είναι οι σκανδιναβικές χώρες, είναι οι Ολλανδοί και οι Βέλγοι επίσης. Από την άλλη πλευρά είναι οι χώρες του Νότου. Αυτές ζητούν, είδαμε και μια παρέμβαση της κυρίας Μελώνη χθες που είπε αυτό το πράγμα ακριβώς, ότι πρέπει η ευρωπαϊκή ηγεσία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να λάβει κάποια μέτρα, να αποφασίσει για κάποια μέτρα τα οποία θα είναι βραχυπρόθεσμα. Οι χώρες του Νότου, οι οποίες είναι μεν περισσότερες, αλλά έχουν μικρότερη πολιτική επιρροή, νομίζω ότι ακριβώς αυτή τη σύγκρουση θα παιχτεί η Σύνοδος και γι' αυτό δεν θα βγάλει συγκεκριμένα αποτελέσματα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Εμίλιε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
12: Real FM. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
13: Επεκτείνεται διαρκώς η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγείων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, για το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι νέες ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων σημείωσαν αύξηση της τάξης του 24% σε σχέση με τους πρώτους 6 μήνες του 2025. Το ποσοστό αυτό ήταν ακόμα μεγαλύτερο για τον Ιούνιο, όταν ταξινομήθηκαν 55,4% περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Παράλληλα, αυξήθηκε και το ποσοστό της ηλεκτροκίνησης σε σχέση με όλα τα καινούργια οχήματα, καθώς πλέον το 7,2% των νέων ταξινομήσεων αφορά οχήματα που μπαίνουν στην πρίζα. Η ενίσχυση δείχνει μια ξεκάθαρη τάση, ωστόσο η χώρα μας έχει ακόμα πολύ δρόμο για να πιάσει τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τα ηλεκτρικά οχήματα καταλαμβάνουν περίπου το 20% των νέων πωλήσεων.
12: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
14: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
15: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
16: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
14: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
17: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι Τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
18: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
19: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
20: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
21: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
22: Viva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία.
23: Λατό FM. Στους 103,3.
24: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
25: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
26: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
25: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
27: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
28: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
29: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
30: Τι ακούς είναι Λατό FM.
31: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
32: Στους 97,8.

0: 32 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης και επειδή είναι η ώρα που συνήθως αρχίζει εκείνη η γνωστή συζήτηση τι θα φάμε σήμερα. Η Κάτζου είχε αρχίσει τώρα στο διαφημιστικό διάλειμμα τι να φάμε σήμερα και τι να φάμε σήμερα. Λοιπόν, Κάτζου, έχω πρόταση.
1: Ωραία,
0: κάνε
1: ακούω.
0: Εκείνη την καρμπονάρα που σκέφτεσαι.
1: Ωραίο.
0: Αλλά να την κάνεις με το προϊόν της χρονιάς.
1: Αυτό ακόμα καλύτερο.
0: Τα ζυμαρικά Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 από 3.200 ανθρώπους. Ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάκχαρα. Και κάτι ακόμα που αξίζει να ξέρετε. Είναι τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Και έχετε 4 τρόπους να το δοκιμάσετε. Σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Εγώ λέω να το εξακριβώσετε μόνοι σας. Κατσαρόλα, νερό, σάλτσα, Macwell και δοκιμή. Και αύριο θα μου πεις τα αποτελέσματα.
1: Βέβαια. Η Next is Now και η Dome Consulting συνδιοργανώνουν Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην Έγκλη του Ζαπίου το 6ο συνέδριο Cyber Greece 2026 με θέμα υβριδικές απειλές στο νέο τοπίο. Το συνέδριο φέρνει κοντά την πολιτική ηγεσία, κατοικούς αξιωματούχους, κορυφαίους ειδικούς, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες, ανοίγοντας τον διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα cybergreece.gr.

0: Λοιπόν, πολλά μηνύματα σχετικά και με τις ματινάδες και με την ώρα του ύπνου. Η Κατερίνα, για παράδειγμα, λέει: εγώ που κοιμάμαι 2 το πρωί, δηλαδή είμαι διάνοια. Ναι, Κατερίνα μου, ακρίβως είσαι διάνοια. Άλλη μια διάνοια εμφανίστηκε από την Κοζάνη, είναι η Δήμητρα, η οποία και εκείνη κάθε βράδυ κοιμάται μετά τη 1:30. Εμείς, Κατερίνα και Δήμητρα, είμαστε λοιπόν στους πάρα πολύ έξυπνους. Καλημέρα στον Τάσο, δεν μπορούμε να μεταφέρουμε όπως καταλαβαίνεις τη δική σου τη ματινάδα. Ναι. Καλημέρα και στον ακροατή που στέλνει μια ματινάδα για την Αμαλία. Ζωή δεν είναι να ξυπνάς, να τρως, να θέτεις πάλι. Ζωή είναι να είσαι ξυπνητός όταν κοιμούνται οι άλλοι.
1: Έτσι.
0: Έτσι, ο Χρήστος είναι μάλλον. Καλή σου μέρα.
1: Χρήστο μου.
0: Ο Γιώργος, όταν ξυπνώ, λέει, το πρωί, πατώ ραδιοφωνάκι να ξεκινήσει η μέρα μου γρυκό καλαμαράκι.
1: Α, ωραίο.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο, καλή σου ημέρα. Και ο Γιώργος από την όμορφη Καλαμαριά. Εκείνος έκανε ματινάδα με την Κίμπερλι. Α, σπουδαίος. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Μην λέτε, μην

0: Τσίπρας.
1: Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα, ούτε έχω στελέχη που πολύ σοβαρά αφήνουν να εννοηθεί ή λένε ή δουλεύουν για αυτό το σενάριο. Παρατηρώ ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα μια μονομερή επιθετικότητα, την οποία τη θεωρώ απαράδεκτη. Δεν μπαίνω σε αυτό το παιχνίδι προσωπικά, ούτε τα στελέχη μας.
0: Εγώ λέει δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά.
2: Ναι.
0: Και λέει ένας φίλος μας. Δεν το ξέρετε, ένας από το χωριό. Και ο Καμένος τι ήτανε? Καμένος είναι κέντρο αριστερά. Δεν είναι καμία σχέση τώρα. Δεν συγκυβέρνησα, λέει, εγώ ποτέ με τη δεξιά και δεν έχω, λέει, στελέχη που λοξοκοιτάζουν, ναι, στην επόμενη ημέρα.
2: Ακριβώς.
0: Ποιο να λέει, ποιο να λέει.
2: Ναι.
0: Ούτε έχω υπουργούς, λέει, που είναι σήμερα στην κυβέρνηση της,
2: ναι,
0: Νέας Δημοκρατίας.
2: Και ξεκίνησε τον μπιφ.
0: Και ξεκίνησε τον μπιφ και δίνει συνέντευξη ο Νίκος Ανδρουλάκης θες στο ραδιόφωνο του Sky και ακούμε τη δική του απάντηση.
3: Το κεντρικό σ' αφήνει ποιο είναι. Ότι το Πασόκ συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία. Με τη δεξιά, λένε. Ότι αυτοί συγκυβέρνησαν με την ακροδεξιά το ξεχάσανε. Άρα, όταν πηγαίνουμε στο χθες, καλό να τα λέμε όλα. Το Πασόκ είναι σε μια νέα πορεία. Αντίπαλός μας είναι η σημερινή κυβερνητική πολιτική. Γιατί μόνο το Πασόκ μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί είναι το μόνο κόμμα από αυτά που μπορεί να πάρει ακροατήρα από τη Νέα Δημοκρατία. Αν λοιπόν δεν παίρνεις ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, πώς θεωρείς ότι είσαι ο βασικός αντίπαλος?
2: Ναι, αυτό. Τώρα,
0: θα έχουμε πολλά επεισόδια.
2: Θα έχουμε, γιατί φυσικά καταλαβαίνετε ότι εντάξει, και αυτός ο αγώνας συμμάχης για τη δεύτερη θέση είναι υπαρκτός. Και θα είναι και το ξεκαθάρισμα θα γίνει το βράδυ των εκλογών. Δεν είναι κάτι απλό. Έτσι, η δεύτερη θέση. Οπότε λέει ο κύριος Τσίπρας ότι εγώ δεν θα απαντώ στο Πασόκ, δεν θα πω σε αυτή την κόντρα. Όμως ουσιαστικά τι. Κατηγόρησε και το Πασόκ ότι κάνει μονοδιάστατη αντιπολίτευση. Δηλαδή μόνο προς την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα και όχι προς την κυβέρνηση.
0: Για να γυρίσουμε και λίγο στα θέματα της ακρίβειας, γιατί την πρώτη ώρα ασχοληθήκαμε, όπως είναι λογικό, με το πετρέλαιο θέρμανσης και με τη βενζίνη και το δίζελ. Έχουμε όμως και την ακρίβεια στο ράφι. Έχουμε την ακρίβεια στην καθημερινότητα, για την οποία οι πολίτες, όπως είναι λογικό, διαμαρτύρονται καθημερινά, γιατί βλέπουν ότι βγαίνει πολύ δύσκολα ο μήνας.
4: Ο μισθός δεν φτάνει τίποτα. Μισθός ο μήνας. Ο υπόλοιπος τι γίνεται? Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε ιδανικά.
5: Η σύνταξη τελειώνει λιγότερο από 15 μέρες.
6: Πού να πάμε, όπου να πας.
7: Πώς βγαίνει ο μήνας?
6: Και να βγει με τι, με δάκρυα βγαίνει, με δάκρυα.
0: Συνταξιούχοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ακούστηκαν από χθεσινό ρεπορτάζ περιφερειακού σταθμού. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα, βέβαια αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Από την πλευρά βέβαια της κυβέρνησης λένε ότι η συμφωνία κυρίων έχει φέρει αποτελέσματα. Άκουγα χθες και τον κύριο Γεωργιάδη, ο κύριος Παναγιώτης Γεωργιάδης είναι εκπρόσωπος δημοσίων σχέσεων του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτών. Ο οποίος παρουσίασε μια εικόνα καλύτερη σχετικά με τα τρόφιμα.
8: Στη δεδομένη χρονική στιγμή το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι τα τρόφιμα. Γιατί εκεί έχουμε σταθεροποιητικές τάσεις. Τον προηγούμενο μήνα είχαμε αρνητικό πληθωρισμό γενικά στον τομέα των τροφίμων. Άρα η πρωτοβουλία μείωση τιμών και εδώ η δουλειά που έκανε ο κ. Θεοδωρικάκος του Υπουργείου Ανάπτυξης και η πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής νομίζω ότι απέδωσε. Τη δεδομένη χρονική στιγμή μιλάω, χωρίς να παρεξηγηθεί σε αυτό που λέω. Ούτε αυτό σημαίνει ότι λύσαμε το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η ενέργεια.
2: Εντάξει, είναι. Και
0: το μεγάλο πρόβλημα είναι η ενέργεια.
2: Σαφώς και είναι η ενέργεια, γιατί όμως, και ο κ. Θεοδωρικάκος μας το έχει πει, οι υψηλές τιμές στην ενέργεια μετακυλίονται στην τροφική αλυσίδα.
0: Και δεν
2: στα
0: είναι
2: τρόφιμα.
0: Μόνο αυτό.
2: Όχι, και επίσης τα τρόφιμα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, πάρα πολλά τα πολλά τελευταία χρόνια. Καταλαβαίνω ότι ήταν ο πληθωρισμός τροφίμων πολύ χαμηλότερος ή αρνητικός. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Οι τιμές παραμένουν ψηλά. Και επίσης θα ξαναπώ ότι όταν ανεβαίνει το ενεργειακό κόστος, θα ανέβουν και τα τρόφιμα. Δηλαδή τώρα πάμε στο σούπερ μάρκετ όλοι. Πάμε. Δεν γίνεται να μας λένε ότι.
0: Όταν έχουμε αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων 0,2, μείον 0,2, πάει να πει ότι απλά δεν έχουμε
2: αυξήσεις
0: επί των ήδη
2: αυξημένων τιμών. Έτσι, αυτό σου λέει είναι σημαντικό, ότι δεν έχεις αυξήσει επί των αυξημένων τιμών. Το ακούω αυτό, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι, γιατί έτσι κι αλλιώς οι τιμές έχουν ανέβει πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια.
0: Και μου έλεγε σήμερα το πρωί νωρίς η Αμαλία, όταν κάναμε τη σύσκεψη, ότι διάβασε σήμερα, ναι, στην Καθημερινή ένα θέμα που είναι χαρακτηριστικό, ναι, και για το, ναι, πρόβλημα, ναι, στην στέγαση.
2: Βεβαίως.
0: Τι λέει λοιπόν Αμαλία?
2: Ότι χρειαζόμαστε 16 μισθούς, 16 χρόνια να δουλεύουμε για να πάρουμε ένα σπίτι 70 τετραγωνικά. Και να μην έχεις άλλα έξοδα, δηλαδή να δουλεύεις ασταμάτητα 16 χρόνια. να μην έχεις κάτι άλλο, δηλαδή να μην τρως, να μην πίνεις, να μην πληρώνεις ρεύμα, τίποτα, για να βάλεις τα χρήματα και να πάρεις

0: 70 τετραγωνικά. 70 τετραγωνικά, δεν
1: ακριβώς
0: είναι καν τριάρι.
1: Γιατί όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, σύμφωνα με την έκθεση τη συγκεκριμένη, η Ελλάδα, η Αθήνα μάλλον, για να είμαστε πιο ακριβείς, είναι η τρίτη ακριβότερη πρωτεύουσα στην Ευρώπη με βάση τα εισοδήματα των κατοίκων της. Πιο ακρίβη, λέει, είναι η Αυλώνα στην Αλβανία, όπου απαιτούνται 20 χρόνια να εργάζεται κάποιος ώστε να αποκτήσει σπίτι, και στη δεύτερη θέση η Πράγα στην Τσεχία με 17 χρόνια. Πόλεις οι οποίες, λέει, παρουσιάζουν ραγδαία τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Η Αθήνα είναι στην τρίτη λοιπόν θέση, με την τιμή, με το κόστος να ξεπερνάει τα 4.300 ευρώ το τετραγωνικό.
0: Μιλάμε για απίστευτες τιμές, έτσι.
1: Όταν χρειάζονται 16 χρόνια τώρα για να αγοράσει ένα σπίτι 70 τετραγωνικών. Πολύ ωραία περνάμε και θα περάσουμε ακόμα καλύτερα, γιατί ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα και πάλι. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο του Κηφισού.
1: Κατάλαβες, έτσι καλά
0: αρχίσαμε. Ναι.
2: Σωστά. Από Κολωνό μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Απέραντο πάρκινγκ και η κάθοδος από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της Συγκρού από Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και η κάθοδος στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό. Η κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος του Αλίμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 10-15 λεπτών από κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι κόμβο Κηφισίας και καθυστερήσει στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10-15 λεπτών από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, και καλή δύναμη σε όσους βρίσκονται στους δρόμους. Τώρα, Αμαλία, θυμάσαι που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει στο σπίτι, ο άλλος δεν μπορούσε ταυτόχρονα να μιλάει στο τηλέφωνο. Mm. Τώρα λοιπόν με το Day Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr/fiber. Mm-hmm. Και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
0: Και πολύ γρήγορο.
1: day.gr/fiber και δεν το λέω μόνο εγώ, δεν το λέει μόνο η Αμαλία, το λέτε και εσείς στα μηνύματά σας και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα.
0: Ο Κάτρο λέει: καλημέρες, παιδιά. Δεν θέλω να σπείρω τη διχόνια, αλλά όταν η Αμαλία φέρνει αποτελέσματα ερευνών, όλα καλά. Και όταν φέρνει ο Ισήφ, άστα. Να είσαι καλά. Αυτά.
1: Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Εγώ δεν χρειάζεται να σχολιάσω κάτι παραπάνω.
0: Τι βάζεις, άστα σου λέει. Είναι άστα οι δικές σου έρευνες.
1: Αυτό συμπέρανες εσύ δηλαδή από το μήνυμα, έτσι. Αυτό κρατάς ό,τι σε συμφέρει. Καλημέρα, Σόφη μας. Κάποιοι λέει προσπαθούν να στεγνώσουν από την βροχή, κάποιοι άλλοι από τα δάκρυα που έφυγε η Κίμπερλι και κάποιοι άλλοι που έχασε η ΑΕΚ. Καλημέρα, Σόφη, να είσαι καλά. Τα είπαμε για την ΑΕΚ. Κρίμα, μπορούσε πραγματικά χθες να πάρει θετικό αποτέλεσμα.
0: Εντάξει.
1: Αλλά δεν της βγήκε το παιχνίδι.
0: Και ο Πάνος λέει: καλημέρα σας ξανά. Εγώ πάω για ύπνο 11.30. Κοιμάμαι για μια ώρα και μετά ξυπνάω. Αν συμβαίνει και σε εσάς, δεν έχετε αϊπνίες. Έχετε υψηλό IQ. Α, και εμένα με πιάνει τότε αυτό. Μην ανησυχείτε. Καλά. Πάνω μου να είσαι καλά. Καλά που το είπες.
1: Καλά,
0: γιατί και εγώ.
1: εντάξει. Τώρα, επειδή λέγαμε για την ακρίβεια και για τα μέτρα και αν έχουν αποδώσει και πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση, χθες το βράδυ στο Action 24 ήταν ο κύριος Πέτσας από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Πέτρος Παπάς από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Και είχαν μια διαμάχη για το αν αρκούν αυτά τα μέτρα στήριξης, αν φέρνουν αποτελέσματα και το τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα. Να ακούσουμε λοιπόν πώς κατέληξε η συγκεκριμένη αυτή αντιπαράθεση.
3: Τι δεν θα είχατε κάνει από αυτά που έκανε η κυβέρνηση.
4: Εμείς δεν θα επιλέγαμε.
3: Για να ξέρουν οι πολίτες.
4: Δεν θα επιλέγαμε.
3: Για παράδειγμα, δεν θα δίνατε την επιδότηση για το ενίκιο. Δεν θα δίνατε το μόνιμο επίδομα στους νέους.
4: Εμείς αυτό το οποίο
3: θα δίνατε στους αγρότες την επιστροφή του
4: ενίκιου. Όχι, εμείς θα φέρναμε
3: 10 τρίτη σύνταξη.
4: Εμείς λέμε 10 τρίτη σύνταξη.
3: Όχι να τα δίνατε όλα σε
4: λέμε ότι θα ρίχνουμε τα ενίκια περιορίζοντας τη βραχυχρόνια
3: ανίσωση
4: καταργώντας την Golden Visa. Αυτό θα το δούμε όταν το ΠΑΣΟΚ κληθεί να κυβερνήσει τη χώρα. Τότε θα δείτε πόσο γρήγορα θα πέσουν τα ενίκια και πόσο και οι τιμές θα γίνουν ευθυνότερες. Επειδή έχουμε διάθεση να σπάσουμε αυγά.
1: Και αυτοί σπάνε αυγά.
0: Όλοι αυγά σπάνε.
1: Τα λέω εγώ.
0: Εσύ τα λες.
1: Τι λέει ο Πέτρος Παπάς. Όταν έρθει το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, θα σπάσει αυγά, θα πέσουν οι τιμές στα ενίκια, θα πέσουν και οι τιμές στο σούπερ μάρκετ, γιατί θα έχουν σπάσει τα αυγά. Κανείς δεν το είχε σκεφτεί μέχρι τώρα. Τέλος πάντων, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή. Πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα, να μου επιτρέψεις λίγο να πενθήσω. Πάμε τώρα διαφημιστικό διάλειμμα.
5: Real FM.
6: Έφτασε!
7: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
13: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
15: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
14: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
15: Εννοείται, αγάπη μου.
14: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
15: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
14: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
15: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
16: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
17: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε για τα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής. Αγαπητέ Χρήστο στην Κυψέλη, αναφερθήκαμε νωρίτερα στα αθλητικά δρόμενα και στα χθεσινά, αλλά και στα σημερινά τους αγώνες των ομάδων μας. Καλημέρα στον Δημήτρη. Εγώ λέει και η σύζυγός μου μένουμε στο ενίκιο. Η σύζυγός μου αμείβεται με 1000 ευρώ το μήνα. Εγώ είμαι ταξιτζής και λόγω τεκμαρτής φορολόγησης τα βγάζω, δεν τα βγάζω. Δηλώνουμε περίπου 30.000 ευρώ. Άρα δεν δικαιούμαστε
1: επίδομα θέρμανσης.
0: Το τι ενίκιο όλοι πληρώνουμε και πόσα έξοδα έχει ένα ταξί δεν ενδιαφέρει κανέναν προφανώς.
1: Έχει δίκιο. Γιατί σίγουρα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και κριτήρια κίνητης περιουσίας τα οποία απαιτούν εκτός, να τώρα μια περίπτωση, από το επίδομα ανθρώπους και οικογένειες, από το επίδομα θέρμανσης.
0: Καλημέρα και στη Δήμητρα. Καλημέρα, λέει, πρωινή καθημερινή μου φίλη. Χαμηλό IQ, υψηλά στάνταρτ όμως. Ιωσήφ, πρόσεχε. Μου στέλνει ένα μήνυμα για σένα, κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Α, έχουμε εξαιρετικές ειδήσεις από την Τουρκία.
1: Τι?
0: Εκεί συμβαίνουν μοναδικά πράγματα. Με τον δημοκράτη Ερντογάν, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ο οποίος έχει θέσει υποκρατικό έλεγχο 10 τηλεοπτικούς σταθμούς.
1: Πάρα πολύ.
0: 10 ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί.
1: Ναι.
0: Πλέον έχουν κρατική διοίκηση. Δεν αφήνει να πάει τίποτα χαμένο. Μέσα σε 2 χρόνια λοιπόν 10 κανάλια έχουν περάσει σε κρατικό έλεγχο και ταυτόχρονα μπήκε και λουκέτο στην τουρκική τηλεόραση του λαού, ένα κανάλι το οποίο είχε απομείνει. Εκεί πέρα τους έκοψαν στον αέρα και έβαλαν ταινία με συνοπτικές διαδικασίες, έτσι.
1: Έτσι είναι, έτσι γίνονται αυτά στην Τουρκία, γρήγορα.
0: Μεγάλος δημοκράτης ο Ερντογάν. Καλημέρα και στον Αλέξη, στη Σάντα Μπάρμπαρα. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Τώρα, Σάντα Μπάρμπαρα, μας μπερδεύεις λίγο.
1: Ναι,
0: πάει κάπου το μυαλό μου.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Η Αναστασία διαμαρτύρεται και λέει: ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν αναγκάζουν τους εργοδότες να δουλεύουμε έστω μία ημέρα τηλεργασία.
1: Ναι, για την κίνηση θα
0: είναι. Και πρέπει να χάνουμε 2 ώρες στον δρόμο κάθε μέρα και να έχουμε και το κόστος μετακίνησης που έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει. Ποιον ωφελεί? Καλημέρα, Αναστασία. Σε όποιες τουλάχιστον εργασίες θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Που την έχουν καθιερώσει κάποιες ημέρες την τηλεργασία. Γιατί και για την εταιρεία είναι μια. Περικόπτει κόστος, γιατί δεν χρειάζεται τόσα γραφεία, τόσο μεγάλα κτίρια, αλλά και για τους εργαζόμενους, γιατί δεν έχουν τελεπορία της κίνησης, αλλά είναι κερδισμένοι ουσιαστικά, γιατί δεν θέλουν καύσιμο, είναι στο σπίτι τους. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ακριβώς. Μεγάλος διαγωνισμός εξέλιξε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, τετραήμερο στην ορεινή Πίνδο. Κάποιος τυχερός λοιπόν θα πάει με την παρέα του 4 ημέρες στη μαγευτική Βάλια Κάλτα. Είναι για 2 άτομα το ταξίδι, από 22 ως 25 Οκτωβρίου, με επισκέψεις στη Σαμαρίνα, τη Βογούσα και το Μέτσοβο, ενώ θα ζήσει και μια μοναδική εμπειρία περιπέτειας. Μια διαδρομή με τζιπ 4x4 στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού. Είναι μια διαφορετική εκδρομή από όλες τις άλλες, με τη γνώση και την εμπειρία της Manes Travel. Στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη και δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home μέχρι και 17 Οκτωβρίου, 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Κοτσόπουλος Home σε Μαρούση και Παλαιό Φάληρο και κοτσόπουλος.gr για περισσότερες πληροφορίες. Και το τρίτο δώρο, μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να μπείτε στην κλήρωση, μπείτε τώρα στον realplayer.gr. Εκεί θα βρείτε το διαγωνισμό, ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Το τελευταίο σήμερα δεν πήγε για καλό λόγο. Έφυγε από την ζωή μία σπάνια, μία μοναδική και ίσως η πιο παράξενη φωνή που ακούστηκε ποτέ. David Surkamp, ο τραγουδιστής των Pavlos Dog.

0: Real FM.
1: Κρύο. Τέλος. Πρέπει να προχωρήσω με θερμομόνωση. Εσύ ως μηχανικός, τι λες?
2: Να προχωρήσεις.
3: Αλλά γνωρίζεις ότι απώλειες ενέργειας δεν έχεις μόνο από τους τοίχους. Και θερμομόνωση να κάνεις, θα έχεις απώλειες από την ταράτσα 35 με 40%.
1: Α, έχω βρει τη λύση. Θα επιλέξω το ολοκληρωμένο σύστημα ThermoSeal και Cool Roof της Durostik. Έτσι θα έχω ταυτόχρονα θερμομόνωση και θερμοστεγάνωση. Και θα είμαι διπλά κερδισμένος.
3: Σωστά. ThermoSeal και Cool Roof για οικονομία. Τέλος στους μεγάλους λογαριασμούς χειμώνα-καλοκαίρι. Όταν δεν θέσμισες δουλειές, επιλέγεις Durostik. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
10: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
11: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
12: Και από Λυκόβρυσιο σε Γάλεο, στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσει με όντανα τμήματα σε Μεσογείων Αλεξάνδρα, στην κάθοδο της Κατριχάκη και στην Αττική Οδό, από μεταμόρφωση ως Νέο Ηράκλειο, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Αρχίζει από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στο 1,55 ευρώ ανά λίτρο μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Παράλληλα, μειώνεται κατά 20 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά η αμόλυβδη βενζίνη, ενώ το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%. Το ενεργειακό κόστος, ο προϋπολογισμός της Ευρώπης και οι εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες σήμερα και αύριο με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανοίγει ο δρόμος για την επανεκκίνηση των εργασιών πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Μετά την υποβολή επίσημου αιτήματος από τη γαλλική εταιρεία Nexans προς το Υπουργείο Εξωτερικών, αναμένεται η έκδοση της σχετικής Ναύτεξ. Ένα νεκρό στη Ρόδο άφησε πίσω της κακοκαιρία που έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα πολλές περιοχές της χώρας το τελευταίο 24ωρο. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκταμένες πλημμύρες και ζημιές στο οδικό δίκτυο, στην Εύβοια και τις Ποράδες. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σε ισχύει ένα απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί στις 12. Η Ουκρανία θα επαναλάβει τις επιθέσεις κατά των ρωσικών διελιστηρίων πετρελαίου, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στους Financial Times.
0: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
2: Φυσικά.
0: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
2: Ορίστε.
0: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
2: Όχι φυσικά.
0: Γιατί?
2: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
0: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
2: Όχι.
0: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
2: Όχι.
0: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
2: Όχι.
0: Α, εντάξει. Γεια σας.
13: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
14: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Η ΑΕΚ ετήθηκε με 3-1 στο Λονδίνο από την Σαχτάρ Ντόνετσκ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Είναι στην 20η θέση της κατάταξης με 3 βαθμούς. Επόμενο παιχνίδι την προσέχει τρίτη στο Manchester με τη City. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Καταιγίδες σε Κρήτη και βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρει έως 9 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Μεγάλη συζήτηση γίνεται από χθες για το αν και κατά πόσον τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι επαρκή, για το αν και κατά πόσον μπορούν να ανακουφίσουν την ελληνική οικογένεια, την ελληνική κοινωνία. Υπάρχουν δύο αναγνώσεις και δύο απαντήσεις. Υπάρχει η ανάγνωση που αφορά το πόσο μειώνεται η τιμή. Πόσο θα ήταν δηλαδή στην αντλία χωρίς τα μέτρα, 1,95 θα ήταν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, στο 1,55 είναι μετά τα μέτρα. 40 λεπτά δηλαδή είναι η διαφορά που προέρχεται από την κρατική παρέμβαση αλλά και από την παρέμβαση των δύο διηλιστηρίων. Αυτή είναι η μία ανάγνωση που λέει θα έδινες 1,95 και θα δώσεις 1,55. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη ανάγνωση που είναι αυτή που αφορά τα περισσότερα νοικοκυριά. Ότι πέρυσι τέτοια εποχή έδιναν 1,10. Και τώρα μετά από όλη αυτή τη συζήτηση, όλη αυτή τη φασαρία, τα κυβερνητικά μέτρα θα δώσουν 1,55, δηλαδή 45 λεπτά περισσότερο. Πόσο μας κάνει αυτό στα 1000 λίτρα? Μας κάνει 450 παραπάνω. Για, δεν, τα μαθηματικά δεν ήταν ποτέ το πικ μου. 450. Είναι μεγάλη διαφορά, παιδιά. 450 ευρώ καθαρά είναι μισός μισθός για κάποιες οικογένειες. Είναι μισός μισθός. Και τα 1000 λίτρα μέχρι πού σε πάνε? Είναι και αυτό ένα ερώτημα. Και τι θα γίνει στη συνέχεια? Φαίνεται από την άλλη μεριά, το διαβάζω και στο Ποντίκι σήμερα του Αντώνη Δελατόλα, που έχει τίτλο «Το μαρτύριο της σταγόνας», ότι δίνει μετρημένα και με επιφύλαξη ο Μητσοτάκης, διότι φοβάται επιδείνωση. Φοβάται δηλαδή ότι μπορεί να χειροτερέψουν τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, αλλά και στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Σημειωτέων εδώ και εντός παρενθέσεως ότι η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Τραμπ και Ρωσίας Πούτιν για τα καύσιμα δεν πήγε και τόσο καλά. Δεν έκανε καμιά μεγάλη διαφορά δηλαδή στην τιμή ή στο κλίμα στην παγκόσμια αγορά. Και αυτό γιατί είναι προφανές ότι αφορά μικρές ποσότητες και επομένως δεν επηρεάζει έντονα την συνολική εικόνα της παγκόσμιας αγοράς. Φοβάται λοιπόν η κυβέρνηση, και ίσως δίκαια φοβάται, ότι μπορεί τα πράγματα να χειροτερέψουν στη συνέχεια και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όταν μάλιστα με τόση ένταση ακούμε το τελευταίο διάστημα ότι είναι λίαν πιθανό μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου ο πρόεδρος Τραμπ να δώσει εντολή για να χτυπήσει η Αμερική το Ιράν. Να ζήσουμε δηλαδή ένα δεύτερο και χειρότερο, μια δεύτερη και χειρότερη πολεμική αναμέτρηση, πιο έντονη από την προηγούμενη.

Φαίνεται λοιπόν ότι η κυβέρνηση κρατά εφεδρίες για την πιθανότητα να χειροτερέψουν τα πράγματα πριν από τα Χριστούγεννα. Ξαναλέω, προαναγγέλλεται από πολλές πλευρές αμερικανικό χτύπημα μετά τις εκλογές του Νοέμβριου.

άλλο θέμα της ημέρας που θα μας απασχολήσει χωρίς αμφιβολία και τις επόμενες εβδομάδες, σίγουρα μέσα στο Νοέμβριο, είναι το καλώδιο και η πόντισή του.

κατατέθηκε χθες από την γαλλική εταιρεία, την εταιρεία Nexans ή Nexans, δεν ξέρω που τονίζεται. Θα το μάθουμε σίγουρα μέσα στο Νοέμβριο, θα την ακούσουμε πολλές φορές. Κατατέθηκε λοιπόν από τη γαλλική ανάδοχο εταιρεία το αίτημα για χορήγηση άδειας εργασιών με το πλοίο VB Abbey Marengo. Είναι υπογαλλική σημαία πλοίο και είναι αυτό το οποίο θα κάνει την πόντιση του καλωδίου. Κατατέθηκε το αίτημα, υποβλήθηκε μόνο στις ελληνικές αρχές και η Ελλάδα δηλώνει ότι δεν έχει έρθει ούτε θα έρθει σε συνεννόηση με κανένα άλλο κράτος πλην της Γαλλίας και της Κύπρου. Για την ακρίβεια, χθες το μάθαμε. Το αίτημα κατατέθηκε πριν από μία εβδομάδα. Αναμένεται λοιπόν μέσα στις επόμενες μέρες, εντός 10 ημέρου, να εκδοθεί ναύτεξ και οι έρευνες του γαλλικού πλοίου. Σύμφωνα με αυτόν τον προγραμματισμό θα αρχίσουν πιθανότατα στο τέλος Οκτωβρίου. Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάποια επίσημη αντίδραση από την Τουρκία. Είναι βέβαιο όμως ότι η γειτονική μας χώρα θα αντιδράσει. Ας ελπίσουμε η αντίδραση να είναι μόνο σε διπλωματικό επίπεδο και να μην έχουμε ντράβαλα μέσα στον Νοέμβριο.

σωστά σημειώνει εδώ ο φίλος ο Θανάσης στο μήνυμα που μου στέλνει. Ξέχασες, μου λέει Νίκο, να επισημάνεις ότι αυξήθηκε κατά 30% το επίδομα θέρμανσης που αφορά πάνω από 1.200.000 νοικοκυριά. Αλήθεια είναι, και πάλι όμως ξαναλέω, τα νοικοκυριά θα επιβαρυνθούν φέτος πολύ περισσότερο σε σχέση με την περισσινή έναρξη της χειμερινής περίοδου, με την περισσινή έναρξη της πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης. Και περιμένω να δω, αυτό θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, μια που επανήλθαμε στο θέμα, το ξέχασα πριν, δεν το είπα, περιμένω να δω αν και πόσοι θα παραγγείλουν. Γιατί ακούω από πολλούς συμπολίτες, από πολλά νοικοκυριά, ότι δεν θα παραγγείλουν πετρέλαιο θέρμανσης και ότι αναζητούν άλλους φθηνότερους τρόπους για να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν να συγκρίνουμε τις επόμενες μέρες την πώληση, τη φετινή πώληση με την περισσινή της ίδιας εποχής. Και να δούμε και την εικόνα που θα παρουσιάζει το λεκανοπέδιο της Αττικής, αλλά και η Θεσσαλονίκη και οι άλλες μεγάλες πόλεις φέτος το χειμώνα, γιατί ζήσαμε, υπενθυμίζω, πέρυσι και πρόπερσι κάποιες πολύ άσχημες εικόνες για το περιβάλλον και για την υγεία μας. Όταν έκαιγαν πέλετ και ό,τι άλλο μπορούσαν να βρουν για να ζεσταθούν οι συμπολίτες μας.

Να καλημερίσουμε τον Γιώργο τον Εγκονίδη, τον επιτυχημένο Έλληνα ζωγράφο που ζει και εργάζεται στη Γερμανία και μας στέλνει την πρωινή του καλημέρα από το Αμβούργο. Πάλι καλά που κάτι δίνουν στην Ελλάδα. Εδώ στη Γερμανία ακόμη το σκέφτονται και δεν βλέπω να δίνουν, μου γράφει ο Γιώργος. Σήμερα έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής. Πάει Βρυξέλλες ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Θα διατυπώσει εκεί το αίτημα να υπάρξει ευρωπαϊκή παρέμβαση, συνολική ευρωπαϊκή παρέμβαση για την κρίση στα καύσιμα, για το μεγάλο πρόβλημα των εξαιρετικά υψηλών τιμών στα καύσιμα. Ας ελπίσουμε να αφυπνιστεί η ευρωπαϊκή ηγεσία και να επιδείξει στοιχειώδη διάθεση αλληλεγγύης απέναντι στους δοκιμαζόμενους συμπολίτες μας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το πρόβλημα ιδιαίτερα στον Ευρωπαϊκό Βορρά καταλαβαίνετε ότι είναι ακόμη πιο έντονο, καθώς οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές.

Πολλά μηνύματα μου στέλνουν φίλοι ακροατές για τις επιπτώσεις της κακοκαιρίας στην Εύβοια, στη Ρόδο και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Οι ζημιές είναι μεγάλες και σε σπίτια και σε επιχειρήσεις και στο οδικό δίκτυο, ενώ χάθηκε και μια ανθρώπινη ζωή στην Ρόδο. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να κινηθεί η πολιτεία ταχύτατα και για τις αποζημιώσεις των ανθρώπων που είδαν τα σπίτια τους να καταστρέφονται, αλλά κυρίως για την επιδιόρθωση των υποδομών εκεί όπου τα προβλήματα είναι μεγάλα. Οι ζημιές που έχουν γίνει στο οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα στην Εύβοια και στη Ρόδο, είναι μεγάλες. Και θα δυσκολέψουν πάρα πολύ τη ζωή των ανθρώπων το επόμενο διάστημα. Βέβαια, να και ο Κωνσταντίνος που σχολιάζει όσα είπε πριν ο Γιώργος Εγκονίδης. Μου λέει: Νίκο, ας είχαμε και εμείς μισθούς Γερμανίας και ας μην παίρναμε τίποτε άλλο σε επιδόματα. Η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι αφορά τους μισθούς είμαστε χαμηλά και ιδιαίτερα σε σχέση με τη Γερμανία.

κι άλλο μήνυμα από τον Σταμάτη που μου λέει: Νίκο, να επισημάνεις ότι μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα η τιμή θα είναι ακριβότερη για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε πολλές περιοχές και μάλιστα περιοχές βόρειες με μεγάλο πρόβλημα, καθώς οι θερμοκρασίες είναι ήδη μονοψήφιες και χαμηλές μονοψήφιες, σε πολλά μέρη στη Βόρεια Ελλάδα έχει 5, 6, 7 βαθμούς αυτή την εποχή, το πετρέλαιο είναι πάνω από το 1,70. Μετά τα μέτρα, πάνω από το 1,70.

Ενώ ο Άγγελος μου γράφει, μην κάνεις το λάθος Νίκο, οι Γερμανοί δίνουν απλόχερα τα δισεκατομμύρια στους Ουκρανούς. Ποιοι πολίτες τώρα?

Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στον διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Αν θέλετε να απολαμβάνετε τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης για το χειμώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε αντλία θερμότητας από την Προτέρια. Γιατί μόνο έτσι θα αποκτήσετε συνολικό όφελος 1.000 ευρώ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. 1.000 ευρώ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Και το καλύτερο, αναλαμβάνει τα πάντα η Προτέρια. Από την αυτοψία του χώρου σας, την εγκατάσταση, μέχρι και την πλήρη χρηματοδότηση χωρίς καμία προκαταβολή. Κάνετε την αίτησή σας σήμερα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News αυτή την Κυριακή, με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Δύο κορυφαία περιοδικά έρχονται με τη Real News την Κυριακή. Το InStyle για σας, κυρίες μου, αλλά και για μας τους άντρες, το ξεφυλίζουμε πάντα με μεγάλο ενδιαφέρον. Το InStyle με Μαρία Μπεκατόρου στο εξώφυλλο, αλλά και δυνατές συνεντεύξεις του Γρηγόρη Βαλτινού και του Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί Drive, το κορυφαίο περιοδικό αυτοκινήτου. Δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη μαχητική, την ανεξάρτητη, την πλούσια σε ρεπορτάζ και ειδήσεις Real News. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολί.
1: Ποιο βολί?
2: Ποιο match?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το
9: Λατό FM στους 103,3.
10: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
11: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει τα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
12: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
13: Τι ακούς είναι Λατό FM.
0: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM. Στους 97,8.
14: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μία πρωτοβουλία της Beringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
15: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, φθινοπορεινές χαμογελαστές καλημέρες από τους δεκάδες ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας ο Αντώνης Δελατόλας, που έχει βγάλει ωραίο ποντίκι σήμερα με τίτλο «Το μαρτύριο της σταγόνας». Δίνει μετρημένα και με επιφύλαξη ο Μητσοτάκης, λόγω φόβου για επιδείνωση, γράφει το ποντίκι, με παρεμβάσεις και επικοινωνία για την καθημερινότητα, θα διαχειριστεί την αντιπολίτευση. Το όριο του 25% για την παρουσία του στην αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, το μήνυμα και ο Σαμαράς είναι ο τίτλος του ποντικιού, που γράφει πάνω από το λογότυπό του με κόκκινα γράμματα «Ορφάνεψαν οι πίστες». Ξέρετε για ποια το λέει, για αυτήν που φεύγει. «Ορφάνεψαν οι πίστες». Και έχει μια μεγάλη φωτογραφία της Γκιλ Φόιλ στην πρώτη σελίδα. Την ακολουθεί από πίσω ο Πρωθυπουργός, προφανώς σε κάποια αίθουσα μπαίνουν και με ευγένεια την αφήνει να περάσει πρώτη και σκέφτεται ο Μητσοτάκης, άνθρακας ο Αργύρος,

οποίος άκουσα δηλώνει, λέει τώρα, ότι δεν τη σκεφτόταν για κουμπάρα. Δεν το διευκρίνιζες πριν την αποπομπή της, όταν ακόμη ήταν εδώ στην πρεσβεία?

κόσμος όπως πάντα. Καλημέρα και στον Γιώργο τον Βογιατζή που στέλνει τους χαιρετισμούς του από την όμορφη Καλαμαριά. Αν το επίδομα είναι όπως πέρυσι που λόγω τεκμαρτού με 30.000 εισόδημα και δύο παιδιά πολλές οικογένειες δεν πήραμε επίδομα, χαιρετίσματα γράφει. Μετά θα αναρωτιόμαστε στα συνέδρια για την υπογεννητικότητα. Καλημέρα και στον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο που στέλνει το μήνυμά του από τα Λέχενά της Ηλίας. Μου λέει καλό είναι οι πολίτες να βάλουν Νίκο στη μετακίνησή τους και το ποδήλατο. Μένω στην περιφέρεια, σε παιδινή περιοχή. Δυστυχώς ακόμη και σε αυτή την Κωμόπολη ο κόσμος κινείται μόνο με το γιοταχή. Διπλοπαρκάρουν μάλιστα για να πάρουν τον καφέ τους ή να κάνουν τα ψώνια τους. Δυστυχώς το ποδήλατο δεν έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα σε αντίθεση με άλλες χώρες που χρησιμοποιείται στις καθημερινές κοντινές διαδρομές.

Πάμε, φίλες και φίλοι, σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον Γαβριήλ Σακελαρίδη. Όλες οι ερωτήσεις μου σήμερα θα ξεκινάνε με το γιατί όχι. Γιατί όχι. Γιατί όχι με το Πασόκ. Γιατί όχι με τον Τσίπρα και την Ελλάς. Γιατί όχι με το ΣΥΡΙΖΑ και τη Δούρου και τον Παπά και τον Μπολάκη. Γιατί όχι με το Βαρουφάκι. Γιατί όχι, Γαβριήλ.

0: Real FM.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με απορρυπαντικά Skip, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten σε χρυσές τιμές. Διακάλ καθαριστικά μόνο 3,99. Τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων, 10% έκπτωση. Γαλαξίας.
5: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
6: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
7: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και ετοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimax.

0: ξυπνήρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίτερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
2: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Γαβρίλ Σακελαρίδης. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Αν μας μιλάτε από καλώδιο, παρακαλώ να μας μιλήσετε απευθείας, γιατί σας ακούμε στο βάθος κήπος.
1: Μισό λεπτό, θα το διευθετήσουμε αμέσως.
2: Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε
0: τέλεια.
2: Τώρα τέλεια.
0: Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσουν όλες οι ερωτήσεις μου με το γιατί όχι.
2: Κάτι άκουσα πριν.
0: Ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουν με το γιατί όχι. Γιατί αυτό που αναρωτιούνται οι πολίτες είναι γιατί υπάρχει αυτή η πολυδιάσπαση στο χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Στο χώρο αριστερά, να το πω έτσι, της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, ξεκινώ λοιπόν και ρωτώ, γιατί όχι με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς η νέα αριστερά? Γιατί να μην συνεργαστεί?
1: Θα σας απαντήσω. Καταρχήν συμφωνώ και εγώ απόλυτα ότι είναι πρόβλημα μεγάλο η πολυδιάσπαση. Αυτός ο κατακερματισμός που υπάρχει στον χώρο της αριστεράς είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Το ζητούμενο όμως είναι να μπορέσει να επεβούμε αυτή τη πολυδιάσπαση επί τη βάση κάποιων προγραμματικών πολιτικών συμφωνιών, αν αυτές μπορούν και εφόσον αυτές μπορούν να υπάρχουν. Συγκεκριμένα, επειδή με ρωτάτε τώρα για τον κύριο Τσίπρα και για την Ελλάς.
0: Ναι, και θα πάω και στις υπόλοιπες δυνάμεις.
1: Ωραία. Να τις πάρουμε τότε μία-μία.
0: Ακριβώς.
1: Να κάνουμε χρόνο. Τότε, συγκεκριμένα, ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς έχουν κάνει μια πολύ συνειδητή επιλογή να πορευτούν με έναν τρόπο πολιτικό, ο οποίος από τη μία έχει θέσεις οι οποίες ξεκάθαρα πλέον έχουν κάνει μια στρατηγική επιλογή να απομακρυνθούν από την αριστερά. Αυτό είναι μια συνειδητή επιλογή του κυρίου Τσίπρα. Νομίζω ότι αυτό που λέγαμε ότι θα βγάλει δεξί φλάς το έκανε πολύ νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε. Με αποτέλεσμα στην πραγματικότητα να βλέπουμε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολεύεται ακόμα και να διαφοροποιηθεί από πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη. Δηλαδή, εμένα στην εκφώνηση των οικονομικών θέσεων στην Θεσσαλονίκη, που κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ο σεβασμός στο δημοσιονομικό χώρο που αφήνει η πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, που είπε κάτι το οποίο στην πραγματικότητα τον δεσμεύει και τον ίδιο, ότι θα εφαρμόσει μια πολιτική πάνω κάτω την ίδια με τις πολιτικές προτεραιότητες του κ. Μητσοτάκη. Εγώ αυτό που πιστεύω, και ενδεχομένως θα σας δώσω και το πάτημα μετά και για το Πασόκ ενδεχομένως.
0: Ναι.
1: Βλέπω ότι τον κύριο Τσίπρα, η Ελλάς και το Πασόκ αυτή τη στιγμή, αυτό που στην πραγματικότητα τους αφορά περισσότερο είναι η διεκδίκηση και η επικυριαρχία στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.
0: Ντέρμπι για τη δεύτερη θέση, λέτε.
1: Ποιος θα είναι δεύτερος? Νομίζω ότι αυτό φαίνεται και τον τελευταίο καιρό ιδιαίτερα με μια έτσι τοξική αντιπαράθεση και από τα δύο κόμματα, τα οποία στην πραγματικότητα θα μπορούσα να σας πω ότι κάνουν και έναν κόσμο ο οποίος καλόπιστα σκέφτεται ότι θέλει να στηρίξει προοδευτικές λύσεις απέναντι στην κυρία Μητσοτάκη να στέκεται αμήχανος και να μην ξέρει πώς να αντιδράσει. Δηλαδή, εμένα αυτή τη στιγμή, αν με ρωτούσατε, δεν με έχετε ρωτήσει ευτυχώς πώς σχολιάζεται αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο, δεν θα μπορούσα να σας απαντήσω εύκολα, ας πούμε, με πολιτικό τρόπο, γιατί και εμένα μου δημιουργεί μια αμηχανία αυτή η τοξική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο. Αυτό που θα μπορούσα όμως να σας πω πιο πολύ είναι ότι υπάρχει μια απόσταση μεταξύ των διακηρυγμένων του στόχων, που είναι η πολιτική αλλαγή, και αυτό που στην πραγματικότητα επιθυμούν, να βγουν δεύτεροι. Αν ήθελαν πραγματικά να υπάρχει αυτή η δυνατότητα πολιτικής αλλαγής, νομίζω ότι και τα δύο πολιτικά αυτά κόμματα δεν έχουν πολύ μεγάλες πολιτικές διαφορές, θα μπορούσαν να συνεργαστούν και να κάνουν και να δημιουργήσουν μια άλλη συνθήκη, ας πούμε, στο πολιτικό σύστημα.
0: Λέτε ότι είναι μόνο θέμα προσωπικών αρχηγικών εγωισμών το γεγονός ότι δεν συνεργάζονται?
1: Μπορεί να είναι και αυτό, μπορεί να είναι και οι διαφορετικές ιστορικότητες των δύο αυτών χώρων, αλλά νομίζω ότι σε κάθε βαθμό ο κόσμος το αντιλαμβάνεται και βλέπει ότι υπάρχει μία διαμάχη η οποία είναι πολύ μακρινή σε σχέση, ας πούμε, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Δηλαδή, σε μια συνθήκη τέτοιας ακρίβειας, σε μια συνθήκη τέτοιας ενεργειακής κρίσης, θα μπορούσα να πω ότι είναι πολυτέλεια αυτή τη στιγμή να τσακώνονται για το ένα και για το άλλο και για το ποιος τέλος πάντων έχει μεγαλύτερες πρόοπτικες.
0: Στο γιατί όχι με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα η νέα αριστερά, μου απαντήσατε επικαλούμενος πρώτα την οικονομία και αυτά που είπε ο πρώην Πρωθυπουργός σε σχέση με, με τις δημοσιονομικές ισορροπίες. Αυτό δεν ισχύει σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ μιλά για 13ο μισθό, για 13η σύνταξη. Εμφανίζεται πιο προωθημένο, θα έλεγα, στο οικονομικό του πρόγραμμα. Εκεί παράδοξο, θα μπορούσε να υπάρξει. Ναι, παράδοξο, αλλά συμβαίνει.
1: Ίσως
0: στο πλαίσιο του ντέρμπι για τη δεύτερη θέση. Θα μπορούσε λοιπόν εκεί να υπάρξει ένας διάλογος και μια πιθανή προσέγγιση. Θα μπορούσε η Νέα Αριστερά, να το πω έτσι, να είναι η αριστερή πτέρυγα μιας τέτοιας συμμαχίας.
1: Θα σας απαντήσω με έναν τρόπο που θα ενδεχομένως θα διευκολύνει και τις επόμενες ερωτήσεις, έτσι αν πηγαίνουν άλλοι συντοντά. Θα σας πω το εξής. Για εμάς ως Νέα Αριστερά, το σημαντικό σε αυτή τη συνθήκη είναι να μπορέσει να υπάρχει μια συνολική αντιπαράθεση με την πολιτική της δεξιάς. Όχι απλά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρόσωπο. Με τις πολιτικές δηλαδή, οι οποίες έχουν προωθήσει την μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος, πλούτου και ισχύος από τη μεταπολίτευση και μετά, αυτό που συμβαίνει δηλαδή σήμερα, και έχουν στην πραγματικότητα προκαλέσει μια γενικευμένη ανασφάλεια στις ζωές των οικοκυριών και των επαγγελματιών. Δηλαδή αυτό το οποίο βιώνει σήμερα ο κόσμος είναι κυριολεκτικά ένα άγχος, μια ανασφάλεια για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις καθημερινές ανάγκες. Και αυτό κατά την άποψή μας είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών οι οποίες λαμβάνονται υπό την, που έχουν ας πούμε τη στροφή αυτή τη συνολικότερη της πολιτικής προς τα δεξιά. Επομένως χρειάζεται από τη δική μας την πλευρά, αυτό λέμε, ενίσχυση των δυνάμεων της αριστεράς. Χρειάζεται μια αριστερά η οποία να είναι ισχυρή και στη Βουλή και στην κοινωνία, που θα δίνει μάχη απέναντι στο καρτέλ ενέργειας, θα δίνει μάχη απέναντι στα φαντς και στους πληστηριασμούς πρώτων κατοικιών, θα δίνει μάχη για να πέσουν τα ενίκια και για να μπει πλαφόν στα ενίκια, θα δίνει μάχη για να μειωθούν οι εξοπλισμοί, έτσι ώστε να δίνονται περισσότερα χρήματα στην υγεία και στην παιδεία. Αυτό είναι μια αριστερή πολιτική συνεκτική. Ότι τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η Ελλάς δεν έχουν αυτή την αντίληψη στον πυρήνα της πολιτικής τους. Θέλουν να επαναλάβουν στην πραγματικότητα με διαφορετικές αποχρώσεις. Το αναγνωρίζω. Δεν λέω ότι είναι το ίδιο πράγμα η πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτή που θα εφάρμοζε ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης. Με διαφορετικές αποχρώσεις όμως εντάσσονται σε μια συνολικότερη προσπάθεια διαχείρισης μιας ανασφάλειας, μιας καθημερινότητας η οποία στην πραγματικότητα θα οδηγεί τους πολίτες να τελειώνει ο μισθός τους πριν τελειώνει ο μήνας.
0: Γιατί όχι, γιατί όχι λοιπόν με τους παλαιούς σας συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ. Με τη Δούρου, τον Παπά, τον Μπολάκη.
1: Θα σας απαντήσω τώρα.
0: Ειδικά τώρα που δεν υπάρχει εκεί ούτε Κασελάκης ούτε Τσίπρας.
1: Θα σας απαντήσω συνολικά για την αριστερά, αν μου επιτρέπετε, για να βάλω μέσα.
0: Ναι, πάντως χθες ο κύριος Βαρουφάκης που τον είχαμε εδώ, όταν τον ρώτησα για τη Νέα Αριστερά, ενώ καταλαβαίνω ότι κοντά σας νιώθει ψυχικά πιο καλά, θεωρεί ότι φιλοξενεί η Νέα Αριστερά πολλούς από εκείνους που υπέγραψαν μνημονιακές ρυθμίσεις, που έπαιξαν ρόλο στην αλλαγή του νοήματος του δημοψηφίσματος κλπ.
1: Βεβαίως, θα σας απαντήσω συνολικά. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή, και έτσι κλείνει και ο κύκλος με την πρώτη ερώτηση που μου κάνατε, χρειάζεται να υπερβούμε διαφωνίες, χρειάζεται να υπερβούμε διχασμούς του παρελθόντος, έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρχει ισχυρή αριστερά στη Βουλή και στην κοινωνία. Και αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο νιώθουμε την ανάγκη να το απευθύνουμε στους πολιτικούς χώρους με τους οποίους μπορούν να υπάρξουν προγραμματικές συμφωνίες, που μπορούμε να συζητήσουμε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τα ζητήματα της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας μας, με τη συνθήκη της αντιμετώπισης ακρίβειας και της αντιμετώπισης των ολιγοπολίων. Θεωρούμε ότι οι δυνάμεις της αριστεράς μπορούν και πρέπει να αποκτήσουν έτσι μια κοινή δράση, να κάνουν διάλογο και γιατί όχι να υπάρχει και μια κοινή πολιτική έκφραση στις εκλογές. Προφανώς αυτά τα ζητήματα δεν είναι εύκολα, κύριε Χατζηνικολάου. Με ρωτάτε για παράδειγμα για το ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς με το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις σε σχέση με το γιατί έχουμε φτάσει σε αυτή τη σημερινή κρίση αξιοπιστίας της αριστεράς, όπου η αριστερά έχει καλές θέσεις, έχει σοβαρές θέσεις που απαντάνε στα προβλήματα της κοινωνίας, όμως δυστυχώς ο κόσμος δεν μας ακούει. Αυτό είναι ένα πρόβλημα αξιοπιστίας. Και αυτή η αξιοπιστία, ξέρετε, απολέστηκε από την αριστερά για συγκεκριμένους λόγους τα τελευταία χρόνια. Όποιος δεν έχει μακρά μνήμη, όποιος έχει
2: δεν χάνει την κοντή του μνήμη.
0: Που συνδέονται με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Τσίπρα, λέτε.
2: Δεν θα έλεγα τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Τσίπρα τόσο πολύ, όσο κυρίως αυτά που ακολούθησαν τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Τσίπρα. Προφανώς και με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και εμείς ως Νέα Αριστερά έχουμε κάνει και την αυτοκριτική μας σε σχέση με συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούσαν και την κυβερνητική περίοδο. Αλλά θα μπορούσα να σας πω ότι αυτό που ακολούθησε μετά και το 19-23 ως στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως και το 23 και μετά την περίοδο, ας πούμε, Κασελάκη, ήταν ζητήματα τα οποία πλήγωσαν ανεπανόρθωτα την αριστερά σήμερα. Με αποτέλεσμα πολλοί κόσμος να λέει ότι εσείς είστε μία από τα ίδια. Και βλέπουμε δηλαδή μια τοξικότητα η οποία είχε αναδειχθεί και συνεχίζει και αναπαράγεται. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να τα υπερβούμε όλα αυτά τα ζητήματα, να κάνουμε μια νέα αρχή, να πιάσουμε το νήμα ξανά από την αρχή. Και επειδή μου θέσατε και το θέμα με το Μέρα 25 και τον κύριο Βαρουφάκη,
0: τι
2: τον
0: θα
2: πολύ ενδιαφέρον.
0: Θα μείνετε έτσι μια πολιτική νησίδα, ας πούμε, η Νέα Αριστερά.
2: Εμείς ακριβώς αυτό δεν θέλουμε να κάνουμε. Θεωρούμε πρώτα απ' όλα ότι είμαστε ένα πολιτικό κόμμα το οποίο έχει τη δική του προστιθέμενη πολιτική αξία. Δηλαδή είμαστε ένα κόμμα το οποίο λέει τα πράγματα με το όνομά τους και για τα ζητήματα που αφορούν την ενεργειακή πολιτική της χώρας και την αντίθεσή μας στον κάθετο διάδρομο και στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG και στα ζητήματα που αφορούν τους αμυντικούς εξοπλισμούς και στα ζητήματα που αφορούν τα καρτέλ. Δηλαδή λέμε πράγματα τα οποία άλλα κόμματα δεν τα λένε με τέτοια παρησία πρώτον. Αλλά αυτό που θεωρούμε είναι ότι ακριβώς πρέπει να υπάρξει μια ευρύτερη ανασύνθεση των δυνάμεων της αριστεράς και της οικολογίας. Δηλαδή όλες αυτές οι πολιτικές δυνάμεις, ακόμα και αν λένε αυτή τη στιγμή ότι δεν θέλουν να κάνουν αυτό το διάλογο, υπάρχει ένα ζήτημα ευθύνης της αριστεράς να υπάρχει αυτός ο διάλογος, η κοινή δράση και η ενότητα, έτσι ώστε να μπορούμε τα επόμενα χρόνια, τα οποία φαίνονται να είναι δύσκολα και ακόμα δυσκολότερα, να υπάρχει πραγματική αριστερά η οποία να δώσει αυτές τις μάχες. Γιατί ξέρετε, η αριστερά σε αυτή τη συνθήκη του παγκόσμιου ανορθολογισμού, της ανόδους του αντισυντηρητισμού και της παγκόσμιας ακροδεξιάς, φαντάζει ως δύναμη ορθού λόγου, κύριε Χατζηνικολάου. Και αυτό νομίζω, ανεξάρτητα αν είναι αριστεροί ή όχι οι άνθρωποι οι οποίοι μας ακούν αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι συμμερίζονται έστω και ψήγματα από αυτό το οποίο λέω. Ότι σε μια συνθήκη πραγματικά όπου οι ανισότητες, η οικολογική καταστροφή, ο πόλεμος φαντάζουν ως κανονικότητα, δεν μπορεί να μην υπάρχει μια πολιτική δύναμη που να λέει ότι ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα δεν είναι κανονικά.
0: Πάντως το συμπέρασμα είναι ότι κανείς δεν θέλει να συνεννοηθεί με κανέναν.
2: Όχι, αυτό είναι το συμπέρασμα. Εμείς θέλουμε να συνεννοηθούμε.
0: Και η Νέα Δημοκρατία, λογικό είναι να κάνει πάρτι από αυτή την εικόνα.
2: Θεωρούμε ότι και οι υπόλοιπες αριστερές δυνάμεις πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία τέτοια συνεννόησης, γιατί οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι πάρα πολύ μεγάλες. Θεωρώ ότι σε αυτή τη συνθήκη, όπου τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και υπάρχει και ένα ιστορικό επίγον, όλοι και όλες θα συναισθανθούμε τις ευθύνες μας και θα καταφέρουμε να δώσουμε τη μάχη με ενότητα για να υπάρχει ισχυρή αριστερά την επόμενη μέρα στη Βουλή και στην κοινωνία. Ως Νέα Αριστερά, αυτό θεωρούμε ότι είναι χρέος μας να κάνουμε και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε με αξιοπρέπεια. Με τις μικρές μας μεν δυνάμεις, αλλά τουλάχιστον με αξιοπρέπεια στο λόγο και στις θέσεις μας.
0: Ευχαριστώ τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Γαβριήλ Σακελαρίδη. Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Το ερώτημα είναι γιατί όχι Νέα Αριστερά. Εμείς λέμε στον κόσμο να στηρίξει τη Νέα Αριστερά για να μπορέσουμε να έχουμε την επόμενη μέρα όλες αυτές τις συνθήκες.
0: Καλημέρα, πρόεδρε. Ευχαριστώ. Μαζί μας και σήμερα η Ανακέμ. Χτίζεται, γκρεμίζεται, ανακαινίζεται. Ό,τι και αν κάνετε, οδηγήστε τα μπάζα προς ανακύκλωση και μην ξεχάσετε να ζητήσετε τη βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων, τη βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από την Ανακέμ μετά το πέρας των εργασιών. Καλέστε τώρα 2314-405300. 2314-405300. Το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό της Ανακέμ θα σας δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης των έργων σας, λύνοντάς σας τα χέρια. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Ειδήσεις αμέσως μετά και πάλι μαζί.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας. Και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
8: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
9: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
10: εταιρεία Δαυράδος Δεγιπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαυράδος Δεγιπαλδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015.
11: 42 χρόνια τώρα ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3 στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου. Σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
12: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
13: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
14: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
15: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
16: Από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου.
17: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
18: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Με τον πρωταγωνιστή Γιάννη Αντετοκούμπο σημείωσε 20 πόντους με 15 rebound και 9 assist. Τη Miami Heat νίκησαν με 144-128 τους Brooklyn Nets στο προτελευταίο φιλικό τους παιχνίδι πριν την έναρξη του NBA. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Καταιγίδες στην Κρήτη και βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.
23: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
24: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
23: Τι διαβάζεις?
24: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
25: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: στους 97,8.
1: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
1: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
1: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
1: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
0: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
3: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τώρα ξέρω ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνω, αλλά εγώ στο ποντίκι σήμερα, πάνω από τον τίτλο που είναι πολύ πετυχημένο, στο μαρτύριο της σταγόνας για τα μέτρα, πάνω από τον τίτλο, το κουμπί το έχεις πατήσει καταρχήν. Καλημέρα.
1: Εδώ είμαι.
0: Καλημέρα. Πάνω από τον τίτλο του ποντικιού είναι για μένα το ορφάνεψαν οι πίστες, το οποίο είναι μαγική ατάκα, και το άνθρακας ο Αργυρός που έχεις βάλει να λέει ο Μητσοτάκης
1: πολύ καλό.
0: Πίσω από την Κιλφόιλ.
1: Τα παιδιά που κάνουν τα σκίτσα έχουν πάντα.
0: Άνθρακας ο Αργυρός. Άνθρακας.
1: Ο οποίος δεν κατάλαβε και τίποτα, λέει, δεν ξέρω τίποτα. Λέει κάπου κάτι δήλωσε φεύγοντας και αυτός τι να πει και αυτός ο Φουγκαράς.
0: Σύνοδος κορυφής σήμερα.
1: Ναι. Είπε διάφορα. Σήμερα σ' άκουσα, ε.
0: Θα κάνει, ήμουνα... θα κάνει τίποτα η Ευρώπη, κατά τη γνώμη σου.
1: Ναι, σ' άκουσα και αυτά. Είπε για τα καλώδια, είπε διάφορα. Έχουμε διάφορα εδώ να σου πει.
0: Έχουμε πολλά θέματα.
1: Λοιπόν, κοίταξε, έχουμε αντίδραση των 7 πλουσίων χωρών, οι οποίοι σου λένε εμείς δεν. Ο Μητσοτάκης θα προσπαθήσει η τρίτρα διαφυγής ένα δις να τη διοχετεύσει σε επιδόματα. Αυτό είναι και ο τίτλος ο δικός μας σήμερα, το σταγόνα, με την έννοια ότι έχει δρόμο μπροστά ακόμα η ακρίβεια. Εδώ που τα λέμε, να το πούμε και αυτό, γιατί μπορεί σε κάποιους, τουλάχιστον να το πω εγώ, να μην αρέσει, ότι αυτά που δώσανε για τα επιδόματα είναι σημαντικό. Είναι κοντά περίπου αυτό που είπε ο Τσίπρας. Είχε πει ένα 40 και είναι ένα 50 κάπου.
0: Ένα 55.
1: Ναι, και επίσης θα υπάρχει και μια συνέχεια. Θα εξετάζεται αυτό κάθε 15 μέρες, ένα μήνα, ανάλογα πώς πάνε τα πράγματα παγκόσμια και τα κέφια του Τραμπ και οι δηλώσεις που κάνει και τις αλλάζει κάθε εβδομάδα. Άρα λοιπόν η σύνοδος κορυφής σήμερα πρέπει να βγάλει κάτι, γιατί έχουμε πάντως μια επιφύλαξη. Γιατί είναι και οι άλλες χώρες αντιμετωπίζουν προβλήματα, και η Ιταλία και η Γερμανία και οι άλλες χώρες.
0: Σωστό. Πάμε να ακούσουμε, Αντώνη, τι δήλωσε πριν από μερικά λεπτά, 3-4 λεπτά, ο Πρωθυπουργός, εισερχόμενος στην Σύνοδο Κορυφής για το θέμα της ενέργειας. Πάμε να ακούσουμε.
2: Έχουμε μπροστά μας ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με εξαιρετικά πλούσια ημερήσια διάταξη. Επιτρέψτε μου να σταθώ σε 3 σημεία προτεραιότητας για την Ελλάδα. Πρώτον, οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το νέο πολυετές γνωσομικό πλαίσιο. Η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση την οποία κατέθεσε η Ιρλανδική Προεδρία, καθώς εντοπίζει το γεγονός ότι υπάρχει μια ουσιαστική ασυνέπεια μεταξύ της φιλοδοξίας των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των πόρων που έχει θέσει στην διάθεσή της για να πετύχει αυτούς τους στόχους. Η Ελλάδα είναι μία από τις 16 χώρες που αυτοπροσδιορισόμαστε ως φίλοι της συνοχής. Είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους, οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής. Το δεύτερο ζήτημα που θα μας απασχολήσει είναι τα ζητήματα ανταγωνιστικότητας και το κόστος ενέργειας. Κόστος ενέργειας το οποίο έχει τροφοδοτήσει μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό. Είναι σημαντικό, πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών, να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο, ακαμφόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Ήδη η ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέστε σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έχει. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγματεύση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει.
0: Αυτά είπε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός. Για να δούμε αν θα υπάρξει κάποιο, αν θα υπάρξει λευκός καπνός, να το πω έτσι, κάποιο θετικό αποτέλεσμα από την Σύνοδο Κορυφής. Για το καλώδιο τι βλέπεις, Αντώνη, αν θέλεις να πατήσεις και το κουμπί πριν ποντίσεις το καλώδιο?
1: Εμπότισα το κουμπί.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, και θα ρωτήσουμε και τους καλεσμένους, αλλά οι έρευνες που θα διεξάγει η γαλλική εταιρεία είναι εντός χωρικών υδάτων. Σωστά, το έχω καταλάβει?
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί τις ξανακάνουμε αφού είχαμε ανακοινώσει ότι είχαν τελειώσει με την τελική εταιρεία?
0: Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Δεν το είχα σκεφτεί.
1: Ναι.
0: Πολύ εύστοχη η επισήμανση.
1: Είχε ανακοινωθεί
0: πολύ
1: τότε.
0: Πολύ εύστοχη, ότι έγιναν.
1: Τέλειωσαν έρευνες, ευχαριστώ. Ναι. Γιατί ξανακάνουμε έρευνες?
0: Μήπως αλλάζει ο δρόμος από τον οποίο θα περάσει το καλώδιο?
1: Όχι, καθυστερούμε γενικώς να.
0: Όχι, εγώ λέω μήπως αλλάζει και ο δρόμος από τον οποίο θα περάσει το καλώδιο.
1: Δεν ξέρω. Είναι ένα
0: ερώτηση
1: ζήτημα,
0: κάνω. Έτσι. Δεν έκανε εσύ μία, να μην κάνω κι εγώ μία μετά?
1: Αυτό είναι το ένα. Αλλά θέλω να σε πάω σε κάτι πιο εμπίστη. Στην αρχή κάνουμε τα πιο κόζι και μετά μπαίνουμε, ναι, στα ζευγαρά. Αυτή η δήλωση του Ανδρουλάκη, λοιπόν.
0: Ποια από όλες?
1: Χθες έκανε μια δήλωση στο Sky.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι ο αρχηγός, διαβάζω επιλέξεις,
0: του πρώτου κόμματος θα γίνει πρωθυπουργός.
1: Θα είμαι πρωθυπουργός. Και λέω, δύο είναι οι εξηγήσεις που δίνω.
0: Εννοεί δηλαδή όποιος από τους δύο, από εκείνον και από τον Τσίπρα, φαντάζομαι.
1: Όχι, για το Μητσοτάκη.
0: Το Μητσοτάκη εννοεί.
1: Γιατί, κάνει εξαίρεση το Μητσοτάκη? Δηλαδή,
0: δεν ξέρω.
1: Πρώτος αυτός θα είναι αυτός.
0: Δεν ξέρω, περιμένω την ερμηνεία σου, γιατί εσύ είσαι ένας άνθρωπος που έχει την ιστορία του στην ευρύτερη δημοκρατική παράταξη, την κεντροαριστερά.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε, κοίταξε, θα σου πω ότι
0: θεωρείς ότι ο αρχηγός του Πασόκ εννοεί το Μητσοτάκη, όταν λέει ο αρχηγός του πρώτου κόμματος θα γίνει πρωθυπουργός?
1: Δεν μπορεί να τον αποκλείσει, ρε Νίκο. Δεν μπορεί να τον αποκλείσει, λέει. Ο αρχηγός του πρώτου κόμματος είναι και πρωθυπουργός. Τι κάνει με αυτό ο Ανδρουλάκης? Πρώτον, λέει, παιδιά, ακούστε να δείτε. Λέτε διάφορα σενάρια ότι το Πασόκ, εάν δεν είναι ο Μητσοτάκης, μπορεί να συνεργαστεί με κάποιον που θα πάρει τη θέση του, άμα δεν θέλουν το Μητσοτάκη διάφοροι συνεταίροι. Λοιπόν, σας λέω εγώ ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος είναι και αυτός. Είναι αυτός υποψήφιος πρωθυπουργός. Κόβει τα σενάρια. Γι' αυτό βλέπω και σήμερα κάποιες διαμαρτυρίες από διαμαρτυρίες.
0: Ακόβει τα σενάρια ότι μπορεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία με άλλον πρωθυπουργό.
1: Βέβαια.
0: Αυτό λες.
1: Ναι, και τι κάνει με αυτό? Έχει και δεύτερη ανάγνωση που τον ωφελεί εκλογικά. Δηλαδή, όταν ο Τσίπρας λέει ότι κοιτάξτε το Πασόκ, με έναν τρόπο, με Ανδρουλάκη, με έναν Ανδρουλάκη, μπορεί να πάει με τη Νέα Δημοκρατία, με το Μητσοτάκη ή με κάποιον άλλον που μπορεί, αν ο Μητσοτάκης δεν τον θέλουν. Άρα συγκρατεί ψηφοφόρους που ο Τσίπρας θέλει να εισπράξει από εκεί, με αυτήν την άποψη ή με αυτή την διατύπωση που μπορεί να κάνουν και στελέχη εκεί. Πού χάνει Ανδρουλάκης με αυτό? Ενδεχομένως σε κάποιους ψηφοφόρους οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι από την Νέα Δημοκρατία και γενικώς και θέλουν να πάνε εκεί για να υπάρξει συγκυβέρνηση. Αυτό τον κόσμο τον χάνει, γιατί βλέπει ότι εμείς δεν αμφισβητούμε ότι ο αρχηγός του πρωτοκόμματος, είτε είμαι εγώ που πιστεύω θα είμαι πρώτος, λέει ο Νίκος, είτε είναι ο Τσίπρας, είτε είναι ο Μητσοτάκης, αυτός θα είναι. Άρα τα σενάρια με άλλον αρχηγό, ο Νίκος λέει, τον Πασόκ δεν τα βλέπει.
0: Τα καίει.
1: Τα καίει.
0: Τα καίει. Now here is been so long. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Θα συνομιλήσουμε σε λίγο με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Να και μια καλή ερώτηση αυτή που θα του κάνουμε με βάση το σχόλιο του Αντώνη. Και στη συνέχεια με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, ο οποίος συνοδεύει τον Πρωθυπουργό στη Σύνοδο Κορυφής. Είναι δηλαδή εκεί στις Βρυξέλλες και θα μας μεταφέρει τα νεότερα. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telecom. Μέσα στη μέρα, όλοι μπορεί να παραγγείλουμε κάτι από ένα καφέ μέχρι το βραδινό μας. Στο Box όμως, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σας, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια, μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Αν είσαι νέος μηχανικός και ψάχνεις την πρώτη σου μεγάλη επαγγελματική ευκαιρία, αυτό σε ενδιαφέρει. Η Metlen γιορτάζει φέτος 10 χρόνια του προγράμματος έμισθης πρακτικής εργασίας μηχανική στην πράξη, ενός θεσμού που έχει βοηθήσει εκατοντάδες νέους να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους. Ο 10ος κύκλος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε πραγματικά έργα και άμεσης επαφής με το σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον της εταιρείας. Οι αιτήσεις παραμένουν ανοιχτές έως τις 20 Οκτωβρίου στην ιστοσελίδα της Metlen.

Να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι έρχεται δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή και μάλιστα με δύο περιοδικά. Το InStyle για σας κυρίες μου και το Drive, το απόλυτο περιοδικό αυτοκινήτου για όσους αγαπούν τους τέσσερις τροχούς. Στο InStyle Μαρία Μπεκατόρου, Γρηγόρης Βαλτινός και Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά, μόδα και στυλ που ξεχωρίζει. Ενώ στο Drive δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και βέβαια το παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά είναι στην Κυριακάτικη Real News. Προσφορά το παντού που ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News.

0: Εδώ ο Κωνσταντίνος Νεστορίδης μας έχει στείλει το εξής μήνυμα. Να σας βοηθήσω, γράφει. Ανακοινώθηκε πως στα σημεία που έκανε τις έρευνες στο ιταλικό πλοίο δεν θα ξαναγίνουν έρευνες. Επίσης ανακοινώθηκε πως όλα θα γίνουν στη χάραξη που είχε γίνει αρχικά. Δεν αλλάζει. Αφού λοιπόν θα γίνουν στη χάραξη που είχε γίνει αρχικά και εκεί έχει γίνει έρευνα, γιατί ξαναγίνεται σε άλλα σημεία?
1: Ένας άλλος μου λέει,
0: Κωνσταντίνε,
1: λέει,
0: αν μπορείς να μας βοηθήσεις και με αυτό
1: λίγο, παραπάνω,
0: λίγο παραπάνω για να καταλάβουμε.
1: Ένας άλλος φίλος μου γράφει εδώ, λέει, το καλώδιο, λέει, θα πάει μήπως, λέει, μέσω Κυθύρων και θα κόψει τον δρόμο κάτω από τη Μάλτα. Άμα είναι έτσι, να παίρνουμε το ρεύμα με βαπόρι, με δρομολόγια, θα είναι φτηνότερο. Θα έχουμε και φασαρία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μάντζο.
0: Όχι ακόμη, τον ψάχνουμε. Ελπίζω να τον έχουμε σε ένα λεπτό. Ναι. Μάλλον το είχε ξεχάσει, γιατί τον πήραμε και μας είπε πάρτε με πάλι σε ένα λεπτό.

0: ευκαιρία να σας ενημερώσω για ένα συνέδριο που έρχεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το 6ο συνέδριο Cyber Greece 2026. Υβριδικές απειλές στο νέο τοπίο, ο τίτλος του συνεδρίου. Next is Now και Damp Consulting συνδιοργανώνουν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026 στην Έγκλη Ζαπίου το 6ο συνέδριο Cyber Greece 2026. Υβριδικές απειλές στο νέο τοπίο. Το συνέδριο φέρνει κοντά την πολιτική ηγεσία, κρατικούς αξιωματούχους, κορυφαίους ειδικούς, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες, ανοίγοντας το διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα cybergreece.gr, cybergreece.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές μας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς.
2: Να αρχίσουμε λίγο από τα δικά σας. Είδαμε μια δήλωση και τη σχολιάζαμε πριν με τον Νίκο για του κυρίου Ανδρουλάκη χθες στο Sky, ότι εισαγωγικά διαβάζω, ο Πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος. Αντιλαμβανόμαστε ότι επειδή έχετε στόχο την πρώτη θέση, εννοεί πρώτα τον εαυτό του και όπως είπε και ο Νίκος, ενδεχομένως τον κύριο Τσίπρα, αν είναι ο κύριος Τσίπρας, αλλά και τον κύριο Μητσοτάκη. Σωστά.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε κάτι το οποίο είναι κοινοβουλευτική συνθήκη. Με βάση τον εκλογικό νόμο και το πώς κατανέμονται οι έδρες και σχηματίζονται οι κυβερνήσεις στην πατρίδα μας, πράγματι οι κυβερνήσεις έχουν ως επικεφαλής τον αρχηγό του κόμματος το οποίο κερδίζει τις κοινοβουλευτικές εκλογές. Ο στόχος ο δικός μας είναι, για αυτό το λόγο άλλωστε το έχουμε πει πολλές φορές και επιμένουμε, να κερδίσουμε στις επόμενες εθνικές εκλογές, ώστε με πυρήνα το ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμά του να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή που έχουν ανάγκη οι πολίτες. Εάν δεν κερδίσει το ΠΑΣΟΚ, τότε η εντολή στο ΠΑΣΟΚ θα είναι να ασκεί ισχυρή αντιπολίτευση όπως κάνει έως...
2: Να ρωτήσω κάτι λοιπόν τώρα εγώ. Επειδή οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μέχρι τώρα, έτσι, και εσάς πιο κάτω, αλλά εγώ λέω καθένας έχει το στόχο που έχει να γίνει πρώτος, δεύτερος κλπ. Δεν προκύψει κυβέρνηση και υπάρχει κυβέρνηση εργασίας. Και πού είναι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας? Στο Μητσοτάκη, αδερφέ, δεν σε θέλει κανένας. Παρά ότι κέρδισε, συγχαρητήρια, είσαι και 4-8 χρόνια πως είσαι. Πάμε στον επόμενο που τον θέλουν. Αυτό λέει ο Ανδρουλάκης, ότι εμείς θεωρούμε ότι ο αρχηγός που πήρε τις εκλογές και κέρδισε είναι και αυτός ο οποίος έχει τον πρώτο λόγο, σωστά? Και όχι,
0: όχι, δεν μ' αρέσει όχι. Η ερώτηση όπως τη διατύπωσες. Τι? Εγώ θα τη διατυπώσω πιο επιθετικά.
2: Ακόμα?
0: Με άλλον αρχηγό στη Νέα Δημοκρατία ή με άλλον πρωθυπουργό σε μια κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία θα μετήχατε?
1: Εγώ πιο την καθαρή εκφορά της ερώτησης του κ. Χατζηνικολάου για να είναι καθαρή και απάντηση που δίνω. Όχι, η απάντηση είναι όχι και έχει απαντηθεί από το συνέδριό μας ήδη από το Μάρτιο ότι η συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία υπό οποιαδήποτε εκδοχή της και υπό οποιαδήποτε ηγεσία της έχει αποκλειστεί. Διότι δεν είναι μόνο ο κ. Μητσοτάκης και οι σημερινοί υπουργοί του ή όσοι έχουν κατά καιρούς περάσει από υπουργικές θέσεις που κυβερνούν. Είναι ένα κόμμα, μια κοινοβουλευτική ομάδα που στηρίζει το κόμμα αυτό και ανήκει στο κόμμα αυτό, που ψηφίζει τα σχέδια νόμου, εγκρίνει όλες τις ασφαλμένες επιλογές, έχει εγκρίνει με τις ψήφους του, ακόμα και με τις ψήφους της, ακόμα και τα πλήγματα στο κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη με το άρθρο 86 στο παρελθόν. Άρα συνολικά είναι μια πολιτική σχολή σκέψης και μια ιδεολογική σχολή, η Νέα Δημοκρατία στο σύνολό της, με την οποία μας χωρίζουν ιδεολογικές, πολιτικές και αξιακές διαφορές. Άρα όταν οι πολίτες ζητούν σε όλες τις δημοσκοπήσεις κατά ένα μεγάλο ποσοστό, 65 με 70% σταθερά και σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης, πολιτική αλλαγή, δεν λένε απλώς να φύγει ο κ. Μητσοτάκης και το σύστημα εξουσίας του κ. Μητσοτάκη, αλλά συνολικά το κόμμα που σήμερα κυβερνά. Επομένως, για να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή, εμείς τουλάχιστον λέμε καθαρά στους συμπολίτες μας ότι δεν πρόκειται να συγκυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία υπό οποιαδήποτε εκδοχή της και υπό οποιαδήποτε ηγεσία.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για να συνεχίσουμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ.
3: Real FM. Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το Κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στον μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
4: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments. Το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λίπη από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
10: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς όρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεται.
0: FM στους 103,3.
11: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
12: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
11: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
12: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
13: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
12: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
13: Μπα.
12: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
14: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
15: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
12: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
11: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
13: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
12: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
11: Μπα.
12: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
16: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
17: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, εκεί όπου η τέχνη γίνεται χώρο συνάντησης και έκφρασης. Δύο ημέρες γεμάτες εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας, αρχιτεκτονική και γλυπτική, λογοτεχνία, μουσική και χορό, θέατρο, κινηματογράφο, human library, συζητήσεις και εργαστήρια για παιδιά και εφήβους. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, μετά τις 5 το απόγευμα, στην Πλάζ του ΕΟΤ, Αγίου Νικολάου, Κρήτης. Η τέχνη της αντίστασης από τη δημιουργία στην ελευθερία. Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, Κρήτης. Είσοδος με ελεύθερη εισφορά.
4: Στη
18: φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
19: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete, η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
20: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
21: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
0: Chem.gr. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Αντώνη, κάνεις το επόμενο ερώτημα?
2: Να κάνω το επόμενο ερώτημα.
0: Για πες. Γιατί
2: λοιπόν,
0: γελάς?
2: Λέω,
0: θα ρωτήσεις πονηριά, φαίνεται από το ύφος.
2: Όχι, όχι, όχι, εντάξει. Δεν το έκανες πριν το πιο καθαρό εσύ, αλλά ήταν καθαρή η απάντηση, οφείλω να πω.
0: Ναι, ήταν καθαρή η απάντηση. Κοφτή τώρα, και καθαρή.
2: Ωραία. Βλέπω τις δημοσκοπήσεις. Χθες σχολιάζαμε τον Νίκο. Μία θα έχει το βράδυ και τη Μάρκ ο Νίκο στον Αντένα, στο Δελτίο. Το Πασόκ έχει μια ελαφρά άνοδο. Έτσι, μην φανταστεί κανείς ότι καλπάζεται. Ελπίζεται βέβαια στην πρώτη θέση, αλλά είστε ακόμα χαμηλά. Και έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα με την κόντρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, ποιος ξεκίνησε πρώτος, ποιος είναι πιο επιθετικός στις δηλώσεις, δεν θα μπούμε τώρα σε αυτό. Σας κάνει καλό αυτό, πρώτα απ' όλα, να ρωτήσω?
1: Λοιπόν, καταρχάς, έχω πει πολλές φορές και όταν είναι πιο ευμενή, αλλά και πιο δυσμενή τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων, ότι οι δημοσκοπήσεις είναι μετρήσεις τη στιγμή, φωτογραφίες τη στιγμή που πρέπει να αναλύονται. Δεν τις πετάμε στον κάλαθο των αχρήστων, πρέπει να αναλύονται και να βλέπουμε τάσεις. Εγώ επίσης για τον καλπασμό πρέπει να σας πω ότι γενικά είμαι άνθρωπος που μου αρέσει η πρόοδος και η σταδιακή αλλά γενναία αύξηση και όχι οι εκρήξεις. Δηλαδή, όταν κάποιος παίρνει το ασανσέρ, πολλές φορές φτάνει κάπου που κάνει λάθος. Καλύτερα να πηγαίνεις από τις σκάλες και να πηγαίνεις με σταθερό αλλά αποφασιστικό ρυθμό. Νομίζω ότι αυτό κάνει το ΠΑΣΟΚ τελευταία πολλά χρόνια. Τώρα, όσον αφορά στην αναμέτρηση με το κόμμα Ελλάς, είναι κάτι το οποίο πρέπει μάλλον
0: βέβαια,
1: να...
0: Βέβαια, με το ρυθμό που ανεβαίνετε τη σκάλα για να φτάσετε στο να γίνετε πρώτο κόμμα...
1: Μου το έχει φοβάμαι, να κάνει οπτικά, το θυμάμαι.
0: Φοβάμαι ότι θα είστε σε βαθιά γεράματα, κύριε Μάντζο.
1: Να μην το αφήσω αυτό αναπάντητο μάλλον. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Κατζηνικολάβη, ότι είστε εμπειρός, ότι στην πολιτική η συνέπεια και η αφοσίωση και η σταθερότητα ανταμείβονται στο τέλος της ημέρας και κάπου τα μαθηματικά υποχωρούν για να έρθει μια άλλη επιστήμη που είναι η ψυχολογία και μάλιστα η πολιτική ψυχολογία. Όταν οι συμπολίτες μας δουν πηγαίνοντας προς τις εκλογές ότι ένα κόμμα το οποίο σταθερά ενισχύεται, σταθερά μένει στο δρόμο του και κερδίζει σε αξιοπιστία, θα το εμπιστευτούν και στη συνέχεια η πολιτική ψυχολογία είναι αυτή η οποία θα δώσει τις συνθήκες της ανατροπής, την παράσταση ανατροπής και θα τη διαμορφώσει. Θα αρχίσει δηλαδή από την αριθμητική πρόοδο η γεωμετρική πρόοδος. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δική μου πρόγνωση και εδώ θα είμαστε να το δούμε αν θα έχω δίκιο ή όχι στο τέλος της ημέρας. Τώρα, για την αντιπαράθεση με το κόμμα Ελλάς, μάλλον θα πρέπει να ρωτήσουμε τους συναδέλφους από εκείνο το κόμμα. Εγώ έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι δεν μας αφορά η μικρή αναμέτρηση της δεύτερης θέσης, ο μικρός τελικός, να το πούμε ποδοσφαιρικά. Δεν μπαίνουμε στην πολιτική για αυτό. Εμείς έχουμε έναν πολιτικό αντίπαλο, τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση των αδικιών και των ανισοτήτων. Πολιτική αλλαγή θέλουμε να φέρουμε με τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές. Άρα θα πρέπει

0: Τσουνοήσαμε ναι, πότε. Ναι, ναι. Έτσι πρώταν. Δεύτερον, εμείς στον κύριο Τσίπρα δεν σέρνουμε κάτι, δεν σούρουμε κάτι. Εμείς φέρνουμε στην μνήμη των συμπολιτών μας αυτό το οποίο γνωρίζουμε όλοι. Τα έργα και τις ημέρες της διακυβέρνησης Τσίπρα, αλλά και της αστοχής και της παραλήψης της αντιπολίτευσης Τσίπρα. Δεν μπορώ, για παράδειγμα, κύριε Δελατόλο, να ακούω συνεχώς τους καλούς συναδέλφους του κόμματος Ελλάς να λένε ότι επέστρεψε ο κύριος Τσίπρας επειδή 3 χρόνια είχαμε κενό στην αντιπολίτευση. Πρώτον, δεν υπήρχε κενό. Αν δούμε τα πεπραγμένα και τις επιτυχίες της αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ σε κοινοβουλευτικό και πολιτικό επίπεδο, με τις υποθέσεις που ανέδειξε, με τις παραιτήσεις υπουργών που προκάλεσε, αλλά και με τις προτάσεις και λύσεις, πολλές από αυτές γίνονται δεκτές για να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας. Αλλά δεύτερον, ακόμα και αν υπήρχε κενό, εγώ λέω για λόγους εργασίας, υπόθεση εργασίας, να την κάνουμε αυτή την υπόθεση. Ακόμα και αν υπήρχε κενό, ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος είναι βουλευτής 2,5-3 χρόνια τώρα, και δεν έχει πάρει το λόγο στη Βουλή να μιλήσει ποτέ ούτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για τις υποκλοπές, ούτε για το κόστος ζωής, ούτε για τα ελληνοτουρκικά και τα εθνικά θέματα, τότε δεν μπορεί να μιλά για κενό. Είναι κομμάτι του προβλήματος, αν μη τι άλλο.
1: Δύο πολύ σύντομα σχόλια. Ένα για το πετρέλαιο θέρμανση και τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση, και μετά ένα για το καλώδιο.
0: Κοιτάξτε, για τα ζητήματα των μέτρων, προφανώς πρέπει να περιμένουμε να τα δούμε στη Βουλή και υποτύπων διατάξεων για να τοποθετηθούμε επ' αυτών. Είναι σαφές ότι δεν μπορεί κανείς να επιχαίρει όταν έχουμε καθυστερήσει τόσο πολύ να αντιδράσουμε σε αυτή την ενεργειακή κρίση. Δεν μπορούν μόνες τους οι επιδοτήσεις προφανώς να απαντήσουν στα προβλήματα. Χρειάζονται, και επιμένουμε σε αυτό, δύο παρεμβάσεις μόνιμες, αυτοματοποιημένες. Η πρώτη είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, χρηματοδοτούμενη από την υπεραπόδοση του φόρου προς τη θέμενη αξία, ως μόνιμος μηχανισμός. Αυτό το έχει κάνει η Ιταλία με επιτυχία. Και το δεύτερο είναι ο μηχανισμός αυτοματοποιημένος για την φορολόγηση των υπερκερδών των διηλιστηρίων, όταν αυτά εντοπίζονται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και τα δύο είναι απόλυτα συμβατά με το ενωσιακό δίκαιο και δεν χρειάζεται καμία έγκριση, πολλό δε μάλλον καμία επιστολή προς την κυρία Φοντερ Λάιεν.
1: Καλώδιο για να κλείσουμε.
0: Πολύ σύντομα, το έχουμε πει πολλές φορές, ευρωπαϊκό έργο, ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, οφείλει και πρέπει να ποντιστεί και να ολοκληρωθεί, όχι μόνο για ενεργειακούς λόγους, αλλά και γεωπολιτικούς. Δεν πρέπει η χώρα, επουδενή, να επιτρέψει στην Τουρκία να εφαρμόσει επί του πεδίου το παράνομο και ανυπόστατο τουρκο-λιβικό μνημόνιο του 2019, και δεν πρέπει να υποχωρήσει κανείς ξανά, όπως ομολογήθηκε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, όπως συνέβη στην Κάσο το 2024. Είναι ένα έργο το οποίο, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, οφείλει και πρέπει να ολοκληρωθεί ελεύθερα, χωρίς άδειες και γνωστοποιήσεις.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Μάντζο. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα, λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδοσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Κρίσιμη σύνοδος κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών για την ενεργειακή κρίση που ταλαιπωρεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Διερεμένη σε 2 στρατόπεδα και πάλι η Ένωση, κοινή απάντηση και δημοσιονομική ευελιξία ζητεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύνδεση με Βρυξέλλες. Την απάτη του αιώνα, μελία που ξεπερνά τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ, κατήγγειλε η ηλικιωμένη στη Θεσσαλονίκη. Σπύρα την έπεισε ότι κινδύνευε από ηλεκτροπληξία και της άρπαξε κοσμήματα και περισσότερες από 4.500 λίρες. Τρίτη ακριβότερη πόλη στην Ευρώπη, η Αθήνα, για την απόκτηση νεόδμητης κατοικίας αναλογικά με τα εισοδήματα των κατοίκων της. Απαιτούνται πλέον μισθοί 16 ετών για την αγορά ενός διαμερίσματος 70 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Χαλαρώστε Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκαναν.

0: συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
0: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
6: Κρύο, κρύο, καιρός για...
7: Για πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell. Με όφελος έως 6% στο πρόγραμμα Yellows της Τράπεζας Πειραιώς, έως 12 άτοκες δόσεις, διασφάλιση ποιότητας Shell και το καλύτερο, κερδίζουμε διπλάσιους πόντους στο πρόγραμμα επιβράβευσης Shell Go Plus. Άρα...
6: Άρα, μας ζεσταίνει, μας συμφέρει.
8: Πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell. Κάντε την παραγγελία σας τηλεφωνικά στο 18330 ή online. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά ισχύει έως τις 30 Ενδεκάτου.
9: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αντώνη, κάτι ήθελες να πεις πριν στον υφυπουργό εξωτερικών, τον κύριο Χατζηβασίλειου, που είναι στις Βρυξέλλες.
11: Ωραία. Έχουμε ανεβάσει στο Μπουτίκι Τσιάρτορ ένα ρεπορτάζ αποκλειστικό του Δημήτρη Τάκη, το οποίο λέει ότι ο πρώην πρωθυπουργός κύριος Καραμαλής, μιλώντας σε συνομιλητή του, είπε ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα στηρίξω το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Δεν μου το επιτρέπει ούτε η δική μου ιστορία ούτε της οικογένειάς μου. Δεν θα υπάρξουν νέες κοινές μας εμφανίσεις από τη στιγμή που ο κύριος Σαμαράς θα κινηθεί προς την ίδρυση κόμματος.
2: Μάλιστα. Σοβαρή παρέμβαση και σημαντική. Με μεγάλο ενδιαφέρον. Επιτυχία του Δημήτρη Τάκη και του Ποντικιού GR. Πάμε να καλημερίσουμε τώρα τον υφυπουργό εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Είστε Βρυξέλλες, έτσι δεν είναι, υπουργέ?
12: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
12: Βρυξέλλες, πριν από λίγο ξεκίνησε η σύνοδος που εμείς όπως γνωρίζετε. Επομένως το δήμερο είναι γεμάτο με βαριά ατζέντα που αφορά, όπως καταλαβαίνετε, κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα πολίτη.
11: Θα έχουμε καλά νέα? Τι εκτίμηση μπορεί να υπάρξει σε σχέση με τις συμμαχίες, με τις ενστάσεις και τις επιφυλάξεις που έχουν οι λεγόμενες πλούσιες χώρες του Βορρά για τη στήριξη των νοικοκυριών του Νότου εξαιτίας της ακρίβειας και της ενέργειας, του κόστους ενέργειας?
12: Κοιτάξτε, γνωρίζετε ο Πρωθυπουργός έχει προσέλθει μια συγκεκριμένη πρόταση. Και αυτή τη στιγμή, επειδή βλέπετε ότι υπάρχουν αρκετές βόρειες χώρες οι οποίες όχι μόνο είναι φιδωλές, αλλά δεν έχουν την οικονομική έτσι, πολιτική που έχουμε ακολουθήσει εμείς. Εδώ πάρα πολύ απλά, εμείς σήμερα έχουμε δημοσιονομικό χώρο, χάρη στον οποίο μπορεί η κυβέρνηση και προσφέρει μέτρα στήριξης. Έχουμε φτάσει ήδη πέρα στις εκατομμύρια στην ενεργειακή κρίση. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, πλουσιότερες ημών στο Βορρά, δεν έχουν τις ίδιες οικονομικές επιδόσεις. Άρα λοιπόν εκεί υπάρχει σκεπτικισμός. Εμείς λοιπόν τι ζητούμε σήμερα, να υπάρξει στα συμπεράσματα ειδική πρόβλεψη που θα αναγνωρίζει την ανάγκη λήψης κοινών ευρωπαϊκών μέτρων στον τομέα της ενέργειας και να υποχρεώσει την Κομισιόν να επανέλθει σύντομα με συγκεκριμένες προτάσεις. Η ενεργειακή κρίση είναι συλλογικό ζήτημα, συμφωνείτε νομίζω και εσείς σε αυτό, άρα απαιτεί συλλογική αντίδραση. Και επειδή πολλής λόγος έχει γίνει στην Ελλάδα αναφορικά με τις προτάσεις των άλλων κομμάτων, θέλω να είμαι ξεκάθαρο στο εξής. Πολύ σωστά η κυβέρνηση ζητά δημοσιονομική ευελιξία. Διότι αν δεν χαλαρώσει η ροφή δαπανών, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ο κίνδυνος για πολλές ευρωπαϊκές χώρες να δημιουργηθεί αυτό το οποίο αποκαλούμε έλλειμμα. Λοιπόν. Είναι αναγκαίο η Ευρώπη να καταλάβει ότι πρέπει να δείξει την ευελιξία αυτή και εύχομαι και ελπίζω μέχρι τα συμπάσματα να οριστικοποιηθούν αύριο το απόγευμα να υπάρχει αυτή η πρόνοια που θα υποχρεώνει την Επιτροπή να επανέλθει με συγκεκριμένες αυτές προτάσεις που θα έχουν ένα σαφή στόχο.
2: Βέβαια να, κύριε Χατζηβασιλείου, πριν από λίγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, μας είπε εδώ με τον Αντώνη Δελατόλα ότι έχει τρόπους η κυβέρνηση και χωρίς την ευρωπαϊκή στήριξη, χωρίς την ρήτρα διαφυγής να αντιδράσει σε αυτό που συμβαίνει, μειώνοντας τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αξιοποιώντας τα υπερέσοδα που έχει από τον ΦΠΑ. Τι λέτε?
12: Απαντώ λοιπόν το εξής. Ότι επειδή έχουμε δημοσιονομικό χώρο, διότι υπήρξε συνετή οικονομική διακυβέρνηση από τον Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια, μπορεί η κυβέρνηση και στηρίζει με πολλούς τρόπους τους πολίτες. Υπενθυμίζω, έχουμε δαπανίσει και πολύ σωστά τουλάχιστον ένα δις στην ενεργειακή κρίση. Όμως, όταν πας να δημιουργήσεις ένα νέο εργαλείο στήριξης που θα έχει, αντιλαμβάνεσαι, μεγαλύτερο εύρος, δύο είναι οι τρόποι σου. Είτε στον προϋπολογισμό μεταφέρεις πόρους από μία δαπάνη στην άλλη, δηλαδή να το πω πολύ απλά, από κάπου πρέπει να κόψεις για να τα εξοδεύσεις τα άλλα στην άλλη χρήση, ή διαφορετικά προσπαθείς να δημιουργήσεις νέα χρήματα. Λοιπόν, αυτά τα νέα χρήματα για να μπορέσουν να εγγραφούν σωστά δεν πρέπει να προσμετρώνται στις δαπάνες που πιθανόν να προκαλέσουν έλλειμμα. Αυτή είναι η απλή πραγματικότητα. Εφόσον στην Ευρώπη έχουμε πλαίσιο συμφωνημένο, οφείλουμε κι εμείς να κινούμαστε εντός αυτού. Και λέμε να χαλαρώσει η οροφή δαπανών και να υπάρξει σαφές πλαίσιο, ώστε συλλογικά η Ευρώπη να μπορέσει να δώσει ταφή μέτρα. Και
11: για να έχετε μια εκτίμηση, κύριε Υπουργέ, τι ποσό μπορεί να εξοικονομηθεί μέσα από αυτή την ευελιξία, ούτως ώστε να δούμε αν είναι και κάπως επαρκές να βοηθήσει την...
12: Αυτή τη στιγμή εμείς λένε να μπουν στα συμπεράσματα, όπως σας είπα, ευελιξίες και πρόσθετα μέτρα για να στηριχθούν στις πολίτες μας και επικαιρεί σε όλη την Ευρώπη. Χωρίς να έχουμε δει προτάσεις που θα αποδεχόταν η Κομισιόν ως βάση συζήτησης, κάθε πρόβλεψη θα ήταν, αντιλαμβάνεστε, πολύ επισφαλής. Εκείνο όμως που έχει εξίσου σημασία είναι η ελληνική εξαίρεση. Θυμίζω πριν από μερικές ημέρες, είχαμε από την Κομισιόν μία αποκλειστικά για την Ελλάδα απόφαση, η οποία μας δίνει εθνική ενεργειακή ρήτρα διαφυγής για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας. Αυτές λοιπόν οι επενδύσεις σίγουρα θα φέρουν χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν είναι βραχυπρόθεσμες. Ένα δις ενεργειακές επενδύσεις σημαίνει, για παράδειγμα, βελτιώνω τα δίκτυά μου, κάνω περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βελτιώνω τις συνθήκες, κάνω μπαταρίες, πολύ σημαντικό να επενδύσουμε στην αποθήκευση ενέργειας. Άρα λοιπόν, μέσω πρόθεσμα, μειώνω το κόστος. Και αυτή η επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης με ουσιαστικά επενδύσεις άνω του ενός δις για ενεργειακή θωράκιση και αθεκτικότητα είναι κάτι πολύ σημαντικό που δεν πρέπει να παραγνωρίζει κανένας. Όμως για όλα αυτά συνδέονται με τον ελέφαντα στο δωμάτιο, κύριε, με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ζητάμε και αυτό σήμερα και αύριο εδώ στις Βρυξέλλες. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η κυβέρνηση προσέρχεται με μια σταθερή θέση που λέει ότι είμαστε εναντίον οριζόντιων περικοπών στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και θέλουμε ισχυρή χρηματοδότηση στις παραδοσιακές πολιτικές, δηλαδή συνοχή, αηλία, αγροτική πολιτική. Αυτές οι πολιτικές που έχουν στηρίξει την Ευρωπαϊκή Κοινωνία επί δεκαετίες πρέπει να έχουν ισχυρή χρηματοδότηση, διότι έτσι θα γίνει πιο ανθεκτική κοινωνία. διαφωνούμε με τους βορείους εταίρους μας, διαφωνούμε και με την Ιρλανδική πρόταση που κατατέθηκε το περασμένο Σάββατο. Να σας δώσω μόνο δύο στοιχεία, τρία και θα καταλάβετε. Προτείνεται αυτή τη στιγμή μείωση στην άμυνα 13%, προτείνεται μείωση στους πόρους ανταγωνιστικότητας 13-14% και προτείνεται μείωση στους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας 35%. Τι θα πει δηλαδή η Ευρώπη αν αυτή η πρόταση προχωρήσει στους κατοίκους των χωρών που έχουν είτε πλημμύρες, είτε πυρκαγιές, είτε διαρκείς καύσονες και όλες αυτές οι συνθήκες γίνονται πια μια κανονικότητα, ότι θα ξοδεύουμε 35% λιγότερους πόρους στην πολιτική προστασία? Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η Ελλάδα έχει σαφείς θέσεις και γι' αυτό δίνουμε τη μάχη μαζί με άλλες 16 χώρες, οι λεγόμενες χώρες φίλοι της συνοχής, για να εξηγήσουμε στους φιδωλούς ότι δεν μπορείς να ανταποκριθείς σε τέτοιες προκλήσεις με λιγότερους πόρους. Θα ήταν μεγάλη αστοχία της Ευρώπης σήμερα να χαμηλώσει η ίδια τον πύχη των φιλοδοξιών και των προσδοκιών.
2: Κύριε Χατζηβασιλείου, κύριε Υφυπουργέ των Εξωτερικών, στο χαρτοφυλάκιό σας είναι η προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ξεκινά τον Ιούλιο, έτσι δεν είναι, του
12: 27. Πολύ σωστά, 1 Ιουλίου του 27.
2: Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, αν έχετε εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό να μην γίνουν οι εκλογές τελευταία στιγμή, τον Ιούνιο για παράδειγμα, ώστε να υπάρχει χρόνος και για δεύτερη εκλογική αναμέτρηση αν χρειαστεί, προκειμένου να υπάρξει κυβέρνηση πριν η χώρα αναλάβει αυτά τα υπεύθυνα και σοβαρά καθήκοντα της Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
12: Κύριε Χατζηνικολάου, ο καθορισμός...
11: Είδατε τι ωραία και θεσμικά το λέει ο Νίκος.
12: Το λέει πολύ προσεκτικά.
11: Πολύ γλυκά, έτσι. Το φέρνει απ' έξω απ' έξω. Δηλαδή σας λέει πώς θα πάνε να κάνετε εκλογές Ιούνιου, μήνα Ιούλιο, που έχουμε καλοκαίρι, δουλεύει ο κόσμος, χαλάσει τα μπάνια του λαού. Δεν σέβεστε τίποτα επιτέλους.
2: Και την Προεδρία. Να είμαστε ακέφαλοι στην Προεδρία.
11: Και Προεδρία. Τώρα δεν ξέρω κόσμο για την Προεδρία. Καίγεται, αλλά... Για τα μπάνια καίγεται.
12: Πολύ καλά ότι η αρμοδιότητα να καθοριστούν οι ημερομηνίες των εκλογών ανήκει αποκλειστικά στον Πρωθυπουργό. Επομένως, δεν θα είμαι εγώ αυτό που θα το υποδείξει πότε θα πάμε στις κάλπες. Εκείνο το οποίο μπορεί να σου πει.
2: Δεν θα συνεκτιμηθεί η Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
12: Φαντάζομαι ότι θα συνεκτιμηθεί, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι δικό του ζήτημα και ας αφήσουμε τον Πρωθυπουργό να λάβει τις αποφάσεις, ο οποίος είναι και αρμόδιος. Να πάμε όμως στην ουσία. Εμείς τι θα κάνουμε? Θα έχουμε τη χώρα έτοιμη μέχρι τη στιγμή της Προεδρίας, ώστε να είμαστε ικανοί να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την πολύ δύσκολη εθνική αποστολή. Έχω επαναλάβει πολλές φορές ότι η οργάνωση και η διεξαγωγή της Ελληνικής Προεδρίας είναι εθνικός στόχος που ξεπερνά κόμματα και πολιτικές αντιπαλότητες. Και εύχομαι να το καταλάβουν αυτό και οι πολιτικοί μας αντίπαλοι στη χώρα, ότι η Ευρωπαϊκή Προεδρία είναι μια ευκαιρία που έρχεται μία φορά στα 14 χρόνια, κύριοι, σε κάθε χώρα. Άρα από μόνο το αυτό κάνει τη στιγμή ξεχωριστή. Και δεύτερον,
2: καταλαβαίνω έτσι που το λέτε ότι θα είναι ένα από τα διλήμματα που θα θέσει η Νέα Δημοκρατία μπροστά στις εκλογές.
12: Είναι ρεαλιστής, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δηλατόλα. Η επόμενη ελληνική προεδρία, δηλαδή τον Ιούλιο του 27, θα κληθεί να διαχειριστεί, για παράδειγμα, την ολοκλήρωση των συζητήσεων των ευρωπαϊκών προϋπολογισμών, δηλαδή πόσα χρήματα θα μπορούμε να έχουμε για να κατασκευάσουμε έργα υποδομής, δρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια, για να στηρίξουμε τους αγρότες, τους ψαράδες, να κάνουμε έργα συνοχής, να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους στην άμυνα, την ασφάλεια, την ενέργεια. Όλα αυτά αφορούν κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Πρέπει λοιπόν και οι πολίτες να καταλάβουν και να αποφασίσουν ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός και ποια θα είναι η κυβέρνηση που θα διαχειριστεί αυτά τα μείζωνα ζητήματα που αφορούν την τσέπη και την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων Ελλήνων. Και η ελληνική προεδρία, καλώς ή κακώς, συνδέεται, όπως αντιλαμβάνεστε, άμεσα με όλα αυτά τα οποία σας παρουσίασα. Άρα οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση θα διαχειριστούν αυτή τη δύσκολη εθνική αποστολή όταν θα έρθει η ώρα.
2: Να το δίλημα. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Καλημέρα. Καλημέρα. Πρόσεξε τώρα, ο Δελατόλας, ενώ στην πραγματικότητα φοράει ήδη κάτω από το παντελόνι μαγιό, εν όψη του επόμενου καλοκαιριού, δίνει εμένα.
11: Μα κάνεις θεσμικές ερωτήσεις που κρύβουν άλλα.
2: Ενώ θέλει να φύγει ήδη για Τίνο, αν δει ξαφνικά στο δελτίο καιρού ότι θα ανέβει πάνω από 20 βαθμούς η θερμοκρασία, έχει φύγει για Τίνο σφαίρα.
11: Λοιπόν, εγώ ως απάντηση θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στον
2: Παναθηναϊκό. Πνίγηκες.
11: Όλα να πάνε καλά.
2: Πνίγηκες όταν πήγες να πεις στην ομάδα μου. Πνίγηκες.
11: Εγώ σας χαιρετώ.
2: Χαίρετε, χαίρετε, Αντώνη. Χαίρετε. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα με δημοσκόπηση απόψε της Mark. Και βέβαια την Κυριακή με δυνατή Real News στα περίπτερα. Να είστε όλοι καλά.
10: Real FM.
13: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
14: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
13: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
14: Εννοείται.
13: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
14: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
15: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
14: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
17: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
18: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει, Γρηγόρη.
19: Η ώρα είναι 12.
20: Λατό FM. Στους 103,3.
21: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
5: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Κρίστη Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
6: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

ξέρω ότι κάθε φορά που καθυστερώ να μιλήσω ανησυχούνται. Μην ανησυχούνται. Υπομονετικά κάθομαι κι εγώ εδώ δίπλα και περιμένω να τελειώσουν τα διαφημιστικούλια για τον Άγιο Νικόλα, ούτως ώστε να μην τα λέω δύο φορές. Καλημέρα, καλό μεσημέρι, ανάλογα με την ώρα που ανοίγει τα ματάκια σας. 105,1 μουσικό κανάλι. 103,3 Λατό FM. Εδώ, όπως κάθε μέρα 12 με 2, θα περάσουμε δύο ευχάριστες ώρες χαμογελώντας και καμιά φορά χαχανίζοντας.

Λοιπόν, πήραμε θέση, τακτοποιηθήκαμε, τακτοποιήσαμε όλα, ανοίξαμε όλα τα τσάτια, τα πάτια, τα μάτια, όλα. Καλό μεσημέρι Ηράκλειο, καλό μεσημέρι Άγιε Νικόλε. Καλό μεσημέρι στην Ιερά Πέτρα, την νότια Κρήτη που μας ακούει ανελιπώς μέσω του www.musicokanali.gr. Έτσι είναι η νόμη, Ανδρέα μου, έτσι είναι η νόμη. Δεν μπορείς να βγαίνεις εκτός νομού. Εκτός χέρ μεταδίδεις, ξέρεις, ιντερνετικά. Καλό μεσημέρι και στο τυμπάκι. Κωστή, όλα τα βλέπω, όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαίρωνω. Γεια σου Γιώργα ρε. Άλλος Γιώργος αυτός, και τον Γιώργο μας στη Μεσσηνία, δεν το ξεχνάω ποτέ. Και φυσικά τα παιδάκια που ανελιπώς μπαίνουν στο τρελάδικο. Καλημέρα Νικόλα, Ανούλα, Δημήτρη. Ο Γιαννάκης μας είναι γκουχου γκουχου.

Αγοράκι μου, αγοράκι μου γλυκό, θα μπορούσα να γίνω περιγραφικός, να μιλήσω για τα σύννεφα, τη θάλασσα. Θα λέω τους τίτλους των τραγουδιών και ποιοι παίζανε στα συγκροτήματα, αλλά η εκπομπή μας δεν ήταν ποτέ έτσι. Έχουμε μία αμεσότητα μεταξύ μας και πάνω απ' όλα διατηρούμε την τρέλα μας, γιατί χωρίς τρέλα αυτές οι εποχές δεν παλεύουν σύνη.

Ξεκινήσαμε χαμογελώντας λοιπόν. Ο δικός μας ο αρχηγέος είναι σας Βρυξέλλας και ζητάει περισσότερη ευελιξία από τους τσίφριδες του Βορρά για όλους τους υπόλοιπους που υποφερούν λόγω της ενεργειακής κρίσης. Θα μου πεις, άμα τάχεις δεν σε νοιάζει πως περνάνε οι άλλοι. Μα γι' αυτό έγινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μην νοιάζουν οι μεν για τους δε. Έτσι καταλήξαμε να είμαστε οι μεν και οι δεν.

αγάπη μου στο φίλο μου τον Γιώργαρο. Οδηγεί βανάκι. Βανάκι, όχι αυτό με τα κοκτέιλ. Άλλο βανάκι, δεν μπορώ να σας πω τι ακριβώς. Είναι προσωπικά θέματα αυτά, αλλά μια που είπα για βανάκι, μην ξεχνάτε ποτέ. Τα ειδικά διασκευασμένα bands της alexialitakis.gr πάνε παντού, σε κάθε σας εκδήλωση. Περιμένει η άλλη να πω τρεις φορές, αλλά δεν το λέω. Πάει παντού, πάει παντού. Γενικά κάνει όλες σας εκδηλώσεις υπέροχες. Έλα, γράψε το, γράψε το, έλα. Μωρέ, εγώ ξέρω τι λέω, εσείς δεν ξέρετε γιατί δεν είστε εκεί που είμαι εγώ.

Κοίταξε, εξαρτάται από την τρέλα των άλλων 49. Δεν είμαι μόνος μου. Πιθανόν κάποια στιγμή να το εφαρμόσουμε γι' αυτό. Να αρχίσω να διαβάζω τα μηνύματά σας όπως ακριβώς έρχονται. Και αν μας κόψουν εκπομπή και τον κο, δεν θα φταίω μόνο εγώ, θα φταίτε κι εσείς.

Κοίτα, σε γενικά γραμμάτες είμαστε ένα λεπτό κρεμμύδι και ο βαγγέο. Αλλά φτάνει ρε Βασιλάκη, φτάνει, εντάξει. Τι χάσαμε την Κυλβόλη, τι να κάνουμε τώρα. Και αυτός ο από κάτω της που ανέλαβε, πως τον είπαμε, ο Χακ, Χακ. Κάτι δεν ξέρει κι αυτός. Όχι ότι αλλάζει τίποτα στην πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Εμείς έτσι αλλιώς είμεθα εθεροβάμονες. Ωραία λέξη.

πάντως στο ειδικό επιτελείο μου που το έχει ψάξει το θέμα έτσι για να το κλείσω με μια και καλή, ανακάλυψε ότι πίσω την μία θελουσία έξοδο της Guilfoyle από την πολιτική και την πρεσβεία κρύβονται οι Χούθοι. Και στη χούθηκαν οι Πούλος. Και τελειώσαμε. Δεν ξαναμιλάμε για αυτήν. Πάπα.

Κωνσταντίνε, Κωνσταντίνε αγόρι μου. Το ξέρω ότι πολλοί εξημών με ύψιλον και με ήττα θρέφεται μία αντιπάθεια σε αυτούς τους δύο που κυβερνούν τη χώρα. Και στο Μίτσο και στον Τάκη. Αλλά πρόσεξέ με. Έχω αρχίσει να τον ψήλο συμπαθώ για κανένα λόγο. Ανακαλύπτω ότι διαβάζει Αστερίξ. Το είπε καθαρότατα, βέβαια, δεν είπε διαβάζω Αστερίξ. Είπε στους, πώς σου λένε, πόρτελς, καμιά χώρα δεν είναι γαλατικό χωριό. Είδες που υπήρχε γαλατικό χωριό? Μόνο στον Αστερίξ.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
4: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
5: Σαν χρωτοεργοντήσιον τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο εργοντήσιον, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
5: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
6: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
8: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
9: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
0: Λατό FM στους 103,3.

η γνωστή ψιλοκαθυστέρηση, για κανένα λόγο να μπορώ να συντονιστώ και με τις δύο μπάντες. Μουσικό κανάλι 105,1, αλλά το FM 103,3. Όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2 κοντά σας είναι ο... να μπορούσα να θυμηθώ και το όνομα του, τι καλά που θα ήταν. Είμαστε εδώ να σας κάνουμε ένα χαμογελάτε, μωρέ. Αφήστε τα νταουνιάσματα, τις μιζέριες. Δεν περνάνε εδώ. Υπάρχει μεγάλο stop. Δεν το βλέπετε?

μπορούμε να χαμογελάμε. Μπορούμε. Κάλιστα, μπορούμε να χαμογελάμε, αφού όλα αυτά που γράφονται και όλα αυτά που αναφέρονται στα συστημικά μέσα ενημέρωσης, τα ΜΜΕ, μη μας ενοχλείς δηλαδή, είναι υπέροχα, βρε παιδί μου. Να, και ο δικός μας, ο Μανώλης, ο φίλος μας, ο κριτικός. Τα είπε πάλι στην ΕΕ και αναγκάστηκε η, πώς τη λένε, καρδιά. Όχι καρδιά, αποκλείται καρδιά, βρε. Η Κάλλας, ναι. Του απάντησε σχετικά με την ανακήρυξη θαλασσίων πάρκων των γειτόνων, όχι τα δικά μας είναι δικά μας. Υπογράμμισε την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Αυτό που έχουν γραμμένο στα παλιά τους τα παπούτσια οι διπλανοί, ναι, αυτό ακριβώς. Αυτοί έχουν δικόντονε.

Με εκπλήτης, μπάμπη μου, με εκπλήτης, αφραγγείλες. Τι θα πει αφραγγείλες, εμείς αφραγγείλες, οι άλλοι να δεις. Γι' αυτό τώρα που έφτιαξε ο καιρός αρχίσανε και έρχονται πάλι στα νότια της Κρήτης. Έλεγα που είναι η Frontex. Frontex ακούω, Frontex δεν βλέπω. Δεν τα άμαθες τα νέα. Ξομείνανε από φράγκα. Η Frontex. Ξέμεινα από χρήματα. Ανέστειλε το πρόγραμμα επανένταξης μεταναστών. Ναι. Και ύστερα μου λες δεν έχω λεφτά.

Καλημέρα και στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο εκεί, ε. Δεν ξέρω πώς είσαστε στο κομμωτήριο, αλλά την καλημέρα μου και την αγάπη μου. Εν τω μεταξύ αυτός ο τρελός που έχουμε στο βάθος κήπος που ψάχνει τα περίεργα μου είπε ότι οι Αμερικάνοι, άκου τώρα να δεις, άκου πράγματα. Μου είπε ότι οι Αμερικάνοι σχεδιάζουν, λέει, να χρησιμοποιήσουν κατά του Ιράν τη μαμά. Ποια μαμά, μωρέ?

πες το να καταλάβουμε κι εμείς. Τη μεγαλύτερη τους βόμβα που τη λένε τη μητέρα των βομβών, να ναι. Όλα τα έχει Μαριωρή. Η μαμά βόμβα μας έλειπε.

πως τον είπαμε, του Βλαντιμίρ του Ζελένσκι. Μη βαράς ενεργειακές δομές των φίλων μας των Ρώσων, γιατί μας δίνουν πετρέλαια. Μη τζεις κακά, θα σου βάλω πιπέρι στο στόμα και τέτοια πράγματα. Και εκείνος έδωσε μια συνέντευξη που σε κάποιο έντυπο, ναι, Financial Times, και είπε εμείς θα εξακολουθήσουμε να τους βαράμε. Ρέσι, με ξένα όπλα είσαι φορτωμένο. Άμα στα κόψουνε, θα βαρά το ή στον άλλον με χαστούκια. Έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη μου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, ξέχασα ότι οι Ευρωπαίοι με αλφα γιώτα, αν και θα μπορούσε κάλλιστα να είναι με έψιλον, αμέτη μου γαμέτη το έχουν βάλει να τον βοηθάνε με τα φράγκα μας, γι' αυτό και υποφέρομαι, γιατί πιστεύουν ότι θέλουν να πιστεύουν για να πουλάνε όπλα, τίποτα άλλο.

Άκη μου, θα μάθω την ακριβή ημερομηνία, γιατί και εγώ δεν την ξέρω, αλλά είναι σίγουρο ότι Οκτώβρης είναι. Τα σεμινάρια των τριών levels του How to be a bartender, και αυτό το μήνα είναι να ξεκινήσουν, δεν ξέρω την ακριβή ημερομηνία βεβαίως. Δεν ξέρω, τις θέσεις τις ξέρω, δεν μπορώ να σας τις πω. Απλώς σας λέω για εσάς που θέλετε να τα παρακολουθήσετε, να βελτιωθείτε ή να ξεκινήσετε μια νέα καριέρα. Μπείτε στην alexialitakis.gr να τα μάθετε όλα. Εκεί υπάρχει και η φόρμα εγγραφής.

Από τα λιγότερα ακούσεμένα τραγούδια του Iggy Pop, ναι. Εμένα μου αρέσει. King of the Dogs, ο βασιλεύς των σκύλων. Me, I'm sovereign. Είπα σκύλος και θυμήθηκα, πρέπει να τα λέμε πάντα, τα δεσποτάκια. Τη φροντίδα σας ζητάνε, λίγο φαγητό, λίγο νεράκι, όπου μπορείτε βεβαίως, σε μέρη που δεν ενοχλούν τους περίεργους. Και υπάρχουν πάρα πολλοί περίεργοι, δυστυχώς. Το ξέρετε πολύ καλά ότι όλοι εμείς που φροντίζουμε για αυτά, από το υστέρημά μας το κάνουμε, γιατί αυτοί που πρέπει να ασχοληθούν έχουν πετάξει τα χαρτιά στα συρτάρια και άμα κάτσει κάτι θα πεταχθούν να δώσουν μια συνέντευξη. Απλώς. Σιγά που θα βάλουν το χέρι στην τσέπη για τροφή.

Νικόλα μου, είναι το αγαπημένο άσμα όλων αυτών που έχω στο βάθος κήπος. Το ίδιο λένε συνέχεια. Unchain me. Unchain me. Σιγά που θα τσμολάρω.

όχι. Τη φάγαμε την ώρα. Μάνα μου, μάνα μου. Χαμπάρι δεν πήρα βάλει. Ευτυχώς που μας σκοντάνε από μέσα. Λοιπόν, πάμε για διαφημιστικούλια. Είναι η ώρα που γεμίζω την κούπα μου με καφέ. Πρέπει να κάνω και το απαραίτητο μου παπαπούχα και θα επιστρέψω δρυμύτερος.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3. Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Αλουστή, από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Αλουστήλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστήλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.

Εδώ είμαστε. Ναι. Κατάφερα και συντονίστηκα και από τις δύο μεριές. Οπότε 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 λατό FM. Όπως κάθε μέρα 12 με 2. Έτσι για να περνάμε ευχάριστα, βρε παιδί μου. Και όχι δυσάρεστα. Μανολάκι. Τρεις.

να γίνετε μόλις στα ραδιόφωνο σας. Έχετε χάσει όλα τα προηγούμενα, έχετε χάσει την παράδοση και πιθανότητα να μείνετε στην ίδια τάξη. Λέω τώρα εγώ, γιατί τα έχω περάσει αυτά και τα ξέρω από πρώτο χέρι. Πώς τα κατάφερνα και έδινα πάντα Σεπτέμβριο μόνος μου, δεν μπόρεσα να το καταλάβω ποτέ. Αλλά καταφέραμε και τελειώσαμε το Λύκειο. Ευπερπώς, ευπερπώς, ναι.

όλα τα παλεύω, αγόρι μου. Προσπαθώ να τα δω όλα, αλλά δεν τα προλαβαίνω. Το ξέρεις πολύ καλά. Το ξέρω, έφτιαξε λιγάκι ο καιρός. Σταματήσαν οι χοντράς βροχές και αυτά. Αλλά μην ξεχνάτε, είναι χειμώνας, πέφτουν οι θερμοκρασίες. Η Έμι συνέχεια δίνει καινούργια στοιχεία για καταιγίδες και βροχές. Χειμώνας είναι, θα βρέξει. Χειμώνας είναι, θα κάνει κρύο. Δεν αλλάζεται ακόμα ώρα, το ξέρω. Την ερχόμενη εβδομάδα είναι θαρό. Την ερχόμενη Κυριακή, όχι τούτη, ναι. Αντί στις θερμοκρασίες τα βράδια πέφτει αρκετά. Και κοντά κάπου εκεί στο Σαββατοκύριακο, Κυριακή, θα κατέβετε και στους 10. Βγάλτε τα μακριά σόβρακα από τις ντουλάπες, ο γλίγορης.

Κωστάκη, δεν έχει πλάκα η Βουλή των Ελλήνων τώρα, δεν είναι στα αγριέματα τους ακόμα. Θα περιμένουμε, θα παίρνουμε, θα έρθουν. Αλλά, αλλά, πρόσεξέ με για να δεις ότι οι περίεργοι που έχω μέσα στο βάθος κύπους τα βρίσκουν όλα. Πάει στις Βρυξέλλες, εκτός από το δικό μας, πάει και η Λεπένε, ναι. Η Γαλλής Λεπένε, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, αυτή, αυτή και είναι έτοιμη, λέει, για Μπραντεφέρ. Πρόσεξέ με, Μπραντεφέρ. Για τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Δεν τη συμπαθώ και πολύ, λοιπόν, γιατί αντιπροσωπεύει κάτι που για μένα είναι κακόν, αλλά πρόσεξέ με, τη συμπαθώ γιατί έχει βάλει στην μπούκα της την πρόεδρο της ΕΕ, την Ουρσούλα, και τη θέτει πάντα υπό αμφισβήτηση, πράγμα που οι κολλητοί της δεν το θέλουν, δεν θέλουν να χάσει η Ουρσούλα την καρέκλα, γιατί θα χάσουν πολλά που εμείς δεν ξέρετε. Εμείς δεν ξέρετε.

η μοναδική στο είδος τους Πάρο Στέλλα, αγόρι μου, ναι. Αν ήσουν από την Ελληνική, θα βλέπεις σχεδόν τα τραγούδια. Πολύ ντόρος έχει γίνει με αυτά τα social και τα social και τα AI και τα, πώς τα λένε, τεχνητά γενικά. Πόσο κακό κάνουν στα παιδάκια. Υπάρχει μία λύση, δηλαδή, ειδικά για τους γονείς που απλά λένε πάρτε μου ένα τηλέφωνο μαζί να μην μας ενοχλεί, να σταματήσετε να τους παίρνετε τηλέφωνα σε μικρή ηλικία. Θα μου πει ζηλεύουν γιατί όλα τα άλλα τα παιδάκια έχουν. Το ίδιο σφάλμα κάνουν όλοι οι γονείς. Και μετά τα βάζουμε με την τεχνητή νοημοσύνη, με τους επιτίδιους που τα εκμεταλλεύονται. Μη. Αυτό είναι απλό. Μη.

Όχι, Γιώργο μου, όχι, δεν φταίει η ζωή. Δεν φταίει η ζωή, ούτε οι δυσκολίες της ζωής. Και την κακή ανατροφή ενός παιδιού. Γιατί όταν το παιδί σε βλέπει εσένα με το τηλέφωνο στο χέρι όλη μέρα, πώς το λένε αυτό, να σκρολάρεις, να σκρολάρεις. Τι παράδειγμα του δίνεις, τι θα θέλει? Να παίξει μετά όλα τα παιδάκια έξω, αφού και τα έξω τα παιδάκια που δεν βγαίνουν έξω πια, με ένα τηλέφωνο στο χέρι είναι και κάνουν αυτό που κάνουν οι γονέοι τους.

πέτα όλα, 22. Ναι. Λέει για τα μου και τα social ότι είναι όλα κατευθυνόμενα. Λέει, πότε το κατάλαβες, ρε. Και θα έλεγα εγώ, αλλά δεν μπορώ να το πω γιατί το 22 είναι μέρος μου. Κοίτα, υπάρχουν και καλύτεροι από εμάς, το ξέρεις, είμαστε, δεν είμαστε σε αυτή τη θέση ακόμα. Ας πούμε ο γείτονάς μας, ο Ταγί, μέσα σε 10 χρόνια, πόσο, σε 2 χρόνια, μέσα σε 2 χρόνια έχει θέση σε κρατική διαχείριση 10 τηλεοπτικούς σταθμούς και δεν ξέρω πόσα ραδιόφωνα για να μπορούν να μεταδίδουν τα καθώς πρέπει ή μάλλον αυτά που τους λέει.

φιλενάδα, κανένα είδος μουσικής δεν μας λείπει και στο έχω πει. Φροντίζω πάντα από αυτά που ακούω τόσα χρόνια να διαλέγω τουλάχιστον κάποια που μου κάνουν κλικ και που διαφέρουν από όλα τα άλλα. Να μην είναι μία από τα ίδια, βρε παιδί μου.

Αυτό που είπα για τη μουσική αυτή είναι το κακό, παιδί μου, ότι τόσα πολλά κομμάτια έχουν περάσει που κανείς δεν θυμάται. Ούτε τα ονόματα των συγκροτημάτων, ούτε τους τίτλους, ούτε τίποτα. Δεν έχουν αφήσει παρά μόνο ένα ίχνος στην αλλαγή της μιας μουσικής σε κάτι άλλο.

Καλό και το Μιχάλη μας. Εσύ πάντα σταματάς στο άκρο του δρόμου. Το ξέρω. Οι άλλοι εποχομονοί, όλοι εσείς που οδηγάτε και σας κάνουμε παρεούλα καθημερινά 12-2. Τα χεράκια τα δύο στο τιμόνι. Λίγη παραπάνω προσοχή. Στους αφηρημένοι πεζοί με το τηλέφωνο στο χέρι. Γιατί έχεις δει κανένα πεζό χωρίς τηλέφωνο στο χέρι? Όχι βεβαίως, αλλά λέμε τώρα, παιδί μου. Έχετε το νου σας, μην πάρετε σβάρνα κανένα. Πάνω απ' όλα τα παιδινά που πετιούνται από το πουθενά. Ναι. Αυτούς που δεν κοιτάνε ούτε δεξιά ούτε δεξιά, απλά περνάνε και δεν περνάνε από τις γραμμώσεις των πεζώνων. Φυσικά τα αγαπημένα μου delivery. Τι να κάνουμε ρε παιδί μου, προσπαθούνε. Ρίχνετε μια ματιά και στο καθρεφτάκι μπροστά σας και στα διπλάνα. Δεν ξέρετε από πού θα σας βγουν. Προσέχουμε για να έχουμε και πάνω απ' όλα θυμόμαστε ότι οι άλλοι δεν είναι τόσο καλοί οδηγοί σαν και εμάς.

Δήμο αγόρι μου, τα μεζέα ή τα μέσα. Κάπου με μπέρδεψες, κάπου με μπέρδεψες. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας πω βεβαίως για εσάς που θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο μπαρ ή να αναβαθμίσετε την επιχείρησή σας ή να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας. Σας έχω τη λύση, όπως κάθε μέρα, στη συντροφιά μας η Άλεξ Γιαλιτάκης σε LGR που φροντίζει για όλα αυτά. Εσείς είσαστε ένα βήμα μακριά από την επιτυχία και αυτό το βήμα είναι απλό. Μπαίνεις στην alexgelitakis.gr ή παίρνεις ένα τηλέφωνο στο 2815 1075 11 και τα μαθαίνεις όλα. Πάλι για διαφημιστικά πάμε. Ο ΙΜΕ, τη συμφορά.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Μάρθα Φριτζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην Πλάζε ΟΤ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η παράσταση που αγαπήθηκε ως ολίγες έρχεται στον Άγιο Νικόλαο με σπουδαία τραγούδια, αυθορμητισμό, ποίηση και τρέλα. Μάρθα Φριτζίλα, The Kumbara Project και μαζί τα Καλογεράκια. Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η τέχνη της αντίστασης. Από τη δημιουργία στην ελευθερία. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου μετά τις 5 το απόγευμα στην Πλάζ του ΕΟΤ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Είσοδος με ελεύθερη εισφορά.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
5: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
6: Εταιρεία Δαυράδος Δελιπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαυράδος Δελιπαλδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094

Είδες πως συμπάται αμέσως, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί έχω συνηθίσει να σας κάνω τέτοια. Λοιπόν, αυτό ήταν όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί μιλούσα στο τηλέφωνο και έπρεπε να τελειώσω τη συζήτησή μου και έπεσα από μόνο του. Τι κάνουμε, παιδί μου, συμβαίνουν και αυτά. Δηλαδή, πάμε παρακάτω.

Έλα, εντάξει, το ξέρω. Ξεκινάς το πρωινό σου με Παπαδοκοτσόλη. Τι περιμένω από σένα, λέει, να μην έχεις τρέλα. Δεν είναι δυνατόν. Τουλάχιστον είσαι ένα break 10 με 12 μέχρι να βγω εγώ στον αέρα. Εντάξει, παίρνει μια ανάσα να σε σωτρελάνω να φεύγεις. Ευτυχώς που έχουμε το Δήμο τον Κιβωτίδη 6 με 8 το απόγευμα να σας ηρεμεί. Διαφορετικά θα λέγανε τρεις τρελοί και δυο χορεύουν. Τρεις τρελοί.

Είναι μία από αυτές τις μέρες που δεν μου αφήνεται να μιλήσω. Δεν προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω να τα κάνω όλα. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Πρέπει να προλάβουμε να κάνουμε ένα σεπ και εμείς, να προσλάβουμε προσωπικών. Κάποιος δε παιδί που να κάνει κάτι τίσα από όλα αυτά που κάνω μαζεμένα. Πώς το πάμε αυτό? Ναι, κοίταξε να δεις, είναι της εποχής αυτά. Όσο η τεχνολόγια προχωράει, τόσο προχωράνε και οι απάτες. Να προσέχετε αυτά τα καινούργια SMS για δίθεν τροχαία πρόστιμα. Μην τσιμπάτε. Ιδιαίτερως όταν δεν έχετε όχημα. Είναι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σε φίλο μου που δεν έχει ούτε αυτοκίνητο ούτε μηχανή, τίποτα δεν είχε, του ήρθε ένα SMS για ένα πρόστιμο που έφαγε πριν από μία εβδομάδα, που είχε παρκάρει παρανόμως. Τι είχε παρκάρει τώρα, την καρέκλα του δεν ξέρω, πάντως τους γλέντισε.

αυτά μαθαίνουν οι πολιτικά. Αν δεις και σου λέει, αυτοί μας δουλεύουν ότι δεν έχουν λεφτά. Τι είναι αυτό που μου ήρθε τώρα από τη Θεσσαλονίκη, λέει, άρπαξαν. Τι είχε η γιαγιά, 4.700 χρυσές λίρες και κοσμήματα, και τις τα φάγανε αυτοί που πήγανε από τη ΔΗ. 4.700 χρυσές.

Εσύ τι λες τώρα, ρε Κωνστάκη, ήταν από τη ΔΕΗ, δεν ήταν από τη ΔΕΗ, βέβαια δεν ήταν από τη ΔΕΗ. Τι σχέση έχει η ΔΕΗ με κοσμήματα και χρυσές λίρες? Βέβαια χρυσή εταιρεία είναι και μας τα παίρνει η κανονικότητα, ολονώνανε, οπότε αυτοί θα έχουν περισσότερες.

Να, ένα ζήτημα που δεν το είχα αντιμετωπίσει ποτέ μου. Δεν έχουμε ένα αυτιλιακό ρεπόρτερ. Δεν ξέρουμε αν θα φύγουν παπόρια λόγω των ανέμονε. Να διορίσουμε αμέσως και πάρα αυτά έναν. Σκεφτείτε εσείς οι άλλοι.

Ρε πως περνάει η ώρα, παιδί μου. Κοίταξε να δεις αυτό που είπαμε, τις απάτες με τα SMS. Δεν είναι μόνο οι απάτες με τα SMS. Έχουν οργιάσει, για να διαβάσεις κάποιο από τα έντυπα που κυκλοφορεί, που το έχει φόρα παρτίδα. Μέσα σε 9 μήνες 6.400 απάτες με 16 εκατομμύρια ευρώ. Και όλα τα θύματα ηλικιωμένοι. Περισσότερο ευκολόπιστοι και εκτός πραγματικότητος, εύκολα θύματα.

κλιματική αλλαγή. Τα είδαμε και με τη Ρόδο. Δεν είναι να είσαι μόνο προετοιμασμένος. Άμα σου πέσει βροχή ενός χρόνου στο κεφάλι μέσα σε ώρες, τι προετοιμασία να κάνεις.

Τώρα που το λες, ούτε αθλητικό συντάκτη έχουμε. Να διορίσουμε και ένα κέκι. Άμεσα. Το μεταξύ παίζει όφη σήμερα ή αύριο. Ξανά με ξένη ομάδα. Καλά τα πάει προς το παρόν και ελπίζουμε να τα πάει καλύτερα. Να έχουμε να λέμε και ρε παιδί μου, όφη, ολέ, ολέ, ολέ. Αν και με μπερδεύουν όταν δεν φοράνε μαύρο άσπρα. Τους περνάω για άλλοι. Άμα λέμε για αθλητική ενημέρωση, τώρα τι να λέμε.

Ευτυχώς που έχω και τον Γιάννο. Σήμερα παίζει όφη με τη Ρεν στη Γαλλία. Ορίστε, που λέτε ότι δεν ξέρω. Μπορεί να μην ξέρω, αλλά έχω φίλους που ξέρουν.

βρε τι ωραία που ήταν. Και είναι σήμερα Πέμπτη, δηλαδή αύριο ροκάρομαι. Θα μην το ξεχνάμε αυτό. Το καταδύναμη, αγόρι, το καταδύναμη, έτσι. Δεν το παραγκριεύουμε, γιατί έχουμε και κόσμο που πάσχει από

Εδώ θα πρέπει να σας χαιρετήσω, γιατί τα ωράρια των δύο σταθμών στα διαφημιστικά είναι διαφορετικά. 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 Λατό FM. Άλλη μία υπέροχη μέρα περάσαμε με το παρεάκι και χαρήκαμε και χαμογελάσαμε και πάμε παρακάτω. Σας περιμένω αύριο στις 12 ακριβώς. See you all tomorrow at 12. Be well and prosper. Πάντε, και εσείς να είστε καλά και κάθε μέρα καλύτερα, γιατί σας πάει υγρή.

0: αυτό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
6: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
8: Η ώρα είναι 2.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
9: Τα μοναδικά βαν μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γιαλιτάκης, Unique Events. Μετατρέπουμε το μπαρ σε...
0: Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
10: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 15 Οκτωβρίου σήμερα, με την ενεργειακή κρίση να διχάζει τους Ευρωπαίους ηγέτες και με τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων να λαμβάνουν μορφή χιονοστιβάδας. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξέλιξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη κρίσιμη σύνοδος κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες, με κυρίαρχο θέμα την ενεργειακή κρίση. Χωρισμένα σε δύο στρατόπεδα εμφανίζονται τα κράτη-μέλη. Θα ζητήσω στα συμπεράσματα να συμπεριληφθεί πρόβλεψη για πρόσθετα μέτρα στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος. Συμπλήρωσε ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στην πρόταση για περαιτέρω δημοσιονομική ευελιξία. Κοινές πρωτοβουλίες ζήτησε και ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.
0: Πρεμιέρα σήμερα της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Η μέση τιμή διαμορφώνεται στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ωστόσο παραμένει μεγάλη η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά σε σχέση με πέρυσι.
1: Σχέδια για την πιθανή χρήση της αποκαλούμενης μητέρας όλων των βομβών εναντίον των ενεργειακών υποδομών και των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν επεξεργάζεται η στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ. Αυτό αποκαλύπτει ρεπορτάζ του CNN.
0: Ανοίγει ο δρόμος για την επανεκκίνηση των εργασιών πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Μετά την υποβολή επίσημου αιτήματος από γαλλική εταιρεία προς το Υπουργείο Εξωτερικών, αναμένεται η έκδοση της σχετικής ναύτεξ.
1: Την απάτη του αιώνα, μελία που ξεπερνά τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Κατήγγειλε ηλικιωμένη στη Θεσσαλονίκη. Σπύρα την έπεισε ότι κινδύνευε από ηλεκτροπληξία και τη άρπαξε κοσμήματα και περισσότερες από 4.500 λίρες. Κάμερες ασφαλείας της περιοχής σαρώνει η αστυνομία για να βρει τη διαδρομή των δραστών.
0: Τραγικός ο απολογισμός από το πέρασμα της κακοκαιρίας στη χώρα μας. Άφησε πίσω της ένα νεκρό στη Ρόδο, όπου το νησί μέσα σε λίγες ώρες έπεσε νερό που αντιστοιχεί σε ποσότητα 6 μηνών. Εκτεταμένες πλημμύρες και ζημιές στο οδικό δίκτυο, σε Εύβοια και Σποράδες.
1: Τρίτη ακριβότερη πόλη στην Ευρώπη, η Αθήνα, για την αποκτήση νεόδμη της κατοικίας αναλογικά με τα εισοδήματα των κατοίκων της. Απαιτούνται πλέον μισθοί 16 ετών για την αγορά ενός διαμερίσματος 70 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα.
0: Σκηνές χάους για δεύτερη μέρα στην Αλβανία. Τουλάχιστον 20 τραυματίες και δεκάδες συλλήψεις στις φοιτητικές διαδηλώσεις. Στις φλόγες παραδόθηκαν τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Οικονομικών. Την ίδια ώρα φουντώνουν οι μαθητικές κινητοποιήσεις σε όλη την Ευρώπη.
1: Στα αθλητικά, με 3-1 ιτήθηκε η ΑΕΚ στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ Ντόνεσκ στη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Στην 11η θέση της κατάταξης η Ουκρανική ομάδα με 4 βαθμούς, στην 20η η ΑΕΚ με 3. Επόμενο παιχνίδι για την Ένωση την προσεχή Τρίτη στο Manchester με τη City.
0: Τη βοσνιακή Μπόρατς Μπάνια Λούκα υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο Παναθηναϊκό στις 8 παρατέταρτο απόψε στην πρεμιέρα του Conference League. Για το Europa League στη Γαλλία στις 10 το βράδυ. Δύσκολα παιχνίδια για Ολυμπιακό και Όφη. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Μαρσέη και ο Όφη με τη Ρεν.
1: Και άστατος παραμένει ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Καταιγίδες στην Κρήτη και βροχές. Σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Ανέμοι βόρεια έως 9 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη. Νέα επιδείνωση του καιρού από αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και μας ενημερώνει για την κίνηση αυτή την ώρα στο Λεκανοπέδιο.
3: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Κολονό και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Μάρνη στην Ομόνοια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στην άνοδο της Κατεχάκης στο ύψος του Παπάγου. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Λεωφόρα Αμφιθέας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Μία ακόμα προσπάθεια σύγκλησης στο καυτό ζήτημα της ενεργειακής θωράκισης κάνουν σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία που όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά, οι 27 εμφανίζονται για μια ακόμα φορά διαιρεμένοι ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης που έχει γίνει ο εφιάλτης των ευρωπαϊκών οικοκυριών. Οι ηγέτες των χωρών του Νότου ζητούν περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία, κάτι που απορρίπτουν τα βόρεια κράτη. Απαιτείται ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος γνωστοποίησε ότι θα ζητήσει στα συμπεράσματα της Συνόδου να συμπεριληφθεί πρόβλεψη που θα αφορά πρόσθετα μέτρα στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ακούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και επιστρέφουμε για να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες.
4: Κόστος ενέργειας, το οποίο έχει τροφοδοτήσει μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό, είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο, ακαμφόδες πρόβλημα, το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Η ίδια ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσα σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγματεύση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει.
0: Η διήμερη σύνοδος κορυφής Βαγγέλη Αρετέο θα ασχοληθεί με τον κοινό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, το μεταναστευτικό, το ουκρανικό. Το μεγάλο αγκάθι, ωστόσο, είναι η ενεργειακή κρίση και η ανάγκη πρόσθετων μέτρων. Μέλη της Γυραιάς Ηπείρου δεν δείχνουν να αντιλαμβάνονται την πίεση που ασκείται στους πολίτες.
5: Βασίλη, οδεύουμε σήμερα για μια μετωπική σύγκρουση, όπως χαρακτηριστικά λένε πολύ, στις Βρυξέλλες, ανάμεσα στις χώρες του Βορρά και στις χώρες του Νότου. Χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και άλλες χώρες της Νότιας και Κεντρικής Ευρώπης ζητούν επίμονα μεγαλύτερη δυνατότητα χρηματοδότησης έκτακτων μέτρων. Χώρες του Βορρά επιμένουν και αυτές με πολύ στεναρό τρόπο σε μια αυστηρή τήρηση των υφιστάμενων κανόνων, ενώ η Κομισιόν προειδοποιεί ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να διατηρούν τη δημοσιονομική σταθερότητα. Στο τραπέζι βρίσκονται κάποιες προσωρινές επιδοτήσεις, φορολογικές μειώσεις και φόροι στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών. Είναι μια πρόταση που στηρίζουν κάποιες χώρες, μεταξύ των οποίων είναι και η Γερμανία. Ωστόσο, δεν δίνουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν όλα αυτά στο πορτοφόλι του Ευρωπαίου πολίτη, και γι' αυτό και η Κομισιόν από τη μεριά της εξετάζει ένα νέο μηχανισμό κοινών ενεργειακών αγορών, ενδεχομένως και για το πετρέλαιο, ώστε να γίνει και εκεί μια προσπάθεια μείωσης των τιμών της ενέργειας. Το ζητούμενο είναι να συνδυαστεί άμεση ανακούφιση με την ενεργειακή ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, δύο πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή, Βασίλη, φαίνεται σχεδόν αδύνατο να έρθουν σε ένα κοινό τόπο. Αυτό πρέπει να σημειώσουμε επίσης είναι ότι, όπως είπε και ο Αντώνιο Κώστα, πρόεδρος του Συμβουλίου, ακόμα και αν υπάρξει μια πολιτική συμφωνία στη Σύνοδο, δεν σημαίνει άμεση εφαρμογή νέων μέτρων, διότι όπως όλοι θεωρούν εδώ στις Βρυξέλλες, αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο νέας διαπραγμάτευσης σε τεχνοκρατικό επίπεδο, κάτι που θα χρειαστεί εβδομάδες. Άρα, ακόμα και αν στο καλύτερο σενάριο, Βασίλη, έχουμε κάποια συμφωνία μάλλον αύριο τα ξημερώματα, και πάλι θα είναι μια συμφωνία πολύ μετρίων προσδοκιών και βεβαίως θα είναι μια συμφωνία που θα χρειαστεί πολύ καιρός για να εφαρμοστεί στην πράξη.
0: Άρα μπορεί να ολοκληρωθεί και ο χειμώνας και να μην έχει εφαρμοστεί ακόμα, Βαγγέλη Αρετέο, από ό,τι μας λες. Μια Ευρώπη, μια ευρωπαϊκή κόντρα, την οποία πληρώνουν στο τέλος οι καταναλωτές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Υπέρ της κοινής ευρωπαϊκής απάντησης στην ενεργειακή κρίση τάχθηκε από τις Βρυξέλλες και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που μετήχε στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.
6: Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μια απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης, που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά. Κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Χιλιάδες επιχειρήσεις γίνονται μη βιώσιμες. Η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος και σε αυτή την περίπτωση.
1: Όσο οι Ευρωπαίοι ηγέτες όμως σκέπτονται και συσκέπτονται με στόχο την εξέβρεση κοινών λύσεων για την ενεργειακή κρίση, οι καταναλωτές έχουν βγάλει χαρτί και μολύβι και κάνουν υπολογισμούς για να δουν πόσο βαθιά θα χρειαστεί να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Και αυτό γιατί μπορεί οι παρεμβάσεις στα καύσιμα και το αυξημένο επίδομα που ανακοίνωσε το Οικονομικό Επιτελείο να μείωσε αισθητά την τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Απέχουμε ωστόσο πολύ από τα περσινά επίπεδα. Ο Δημήτρης Χριστούλιας έχει κάνει τους δικούς του υπολογισμούς και φαίνεται, Δημήτρη, ότι η διαφορά σε σχέση με πέρυσι μπορεί να φτάσει σε ορισμένες περιπτώσεις τα 200, 300, ακόμα και 400 ευρώ.
7: Πολύ σωστά, Ελισάβετ, έτσι ακριβώς είναι. Να πούμε καταρχάς ότι σήμερα Πέμπτη έχει ξεκινήσει η τροφοδοσία των πρατηρίων καυσίμων σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμασης και ουσιαστικά τα περισσότερα, όλα τουλάχιστον, όλα μάλλον τα πρατήρια καυσίμων θα ξεκινήσουν από αύριο να εξυπηρετούν τις πρώτες παραγγελίες που έχουν κάνει.
1: Αρχίζουν να δέχονται τα πρώτα αιτήματα και τις πρώτες παραγγελίες.
7: Τα έχουν δεχτεί, πρέπει να σου πω, αρκετές παραγγελίες, όχι μεγάλες. Για λίγα λίτρα, 200 λίτρα, 300 λίτρα, 400 λίτρα, διότι όλοι οι καταναλωτές είναι επιφυλακτικοί να δούνε πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, πού θα σταθεροποιηθούν και αν θα σταθεροποιηθούν οι τιμές, διότι σήμερα έκανε πρεμιέρα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά χρειάζονται και 2-3 ημέρες για να δουν οι καταναλωτές, να κάνουν την έρευνα αγοράς για να δουν τελικά από πού θα πάρουν
1: πετρελαίο θέρμανσης. Πρώτα απ' όλα, Δημήτρη, να εξηγήσουμε, επειδή λέμε από χθες ότι η τιμή διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι το 1 ευρώ και 55 λεπτά, να εξηγήσουμε ότι αυτή δεν είναι μια ενιαία τιμή και δεν αφορά τους κατοίκους όλης της χώρας.
7: Πολύ σωστά. Αυτό είναι το σημαντικότερο, Ελισάβετ, που πρέπει να πούμε. Μιλάμε για την μέση τιμή. Το 1,55 είναι μία μέση τιμή για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, μπορεί κάποιος σήμερα να περάσει από ένα πρατήριο καυσίμων ή από όπου αλλού πωλείται το πετρέλαιο θέρμανσης και να δει 1,49, 1,50. Mm-hmm. Υπάρχουν αυτές τις τιμές. Αλλά μπορεί να δει και 1,57, 1,58. Πρέπει δηλαδή να κάνει τη δική του έρευνα αγοράς για να δει τελικά τι, από πού θέλει να αγοράσει. Η επιδότηση από το κράτος και από τα δηληστήρια είναι 40 λεπτά. Αν σήμερα που ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης δεν είχαμε την επιδότηση των 40 λεπτών, θα ξεκίναγε το πετρέλαιο θέρμανσης 1 ευρώ και 95 λεπτά. Η μέση τιμή λοιπόν είναι 1,55 για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Για τα νησιά, για παράδειγμα, Ελισάβετ,
1: υπάρχει το κόστος μεταφοράς.
7: Υπάρχει το κόστος μεταφοράς που εκεί η τιμή μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει ακόμα το 1 ευρώ και 70 λεπτά. Αν γενικότερα στα νησιά οι τιμές είναι αρκετά μεγαλύτερες σε σχέση με αυτές που ισχύουν στην υπηρετική Ελλάδα. Πάμε τώρα να δούμε μερικά παραδείγματα, τι γίνεται, τι θα γινόταν με την επιδότηση, τι χωρίς με την επιδότηση, τι θα πληρώσει κάποιος που θα έχει την επιδότηση και στην αντλία, αλλά και το επίδομα θέρμανσης, για να δούμε ακριβώς τι γίνεται και όλα αυτά φυσικά θα τα συγκρίνουμε με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τώρα, λοιπόν, αν δεν υπήρχε η επιδότηση, λοιπόν, Ελισάβετ, τα 1000 λίτρα πετρέλαιο θα κόστιζαν σήμερα 1950 ευρώ. Σχεδόν, ναι, 2000 ευρώ.
1: Απαγορευτική τιμή.
7: Ακριβώς. Ενώ με την επιδότηση, η μέση τιμή για Αθήνα και Θεσσαλονίκη τουλάχιστον είναι 1550 ευρώ. Δηλαδή, 400 ευρώ λιγότερα. Αλλά ταυτόχρονα, Ελισάβετ, είναι περίπου 450 ευρώ περισσότερα σε σχέση με πέρυσι, όπου ένα τόνος πετρέλαιος κόστιζε 1100 ευρώ. Για να το πούμε και να το καταλάβουμε όλοι, ουσιαστικά δηλαδή η επιδότηση που δόθηκε από το κράτος και τα δηληστήρια
1: αφαίρεσε το μισό της επιβάρυνσης που θα είχαμε.
7: Το μισό της επιβάρυνσης που θα είχαμε.
1: Χοντρικά.
7: Τώρα, αν κάποιος δικαιούται και το επίδομα θέρμανσης, θα πληρώσει για 1000 λίτρα 1350 ευρώ. Δηλαδή, 600 ευρώ λιγότερα αν δεν υπήρχε επιδότηση στην αντλία και δεν ήταν και δικαιούχος κάποιος του επιδόματος θέρμανσης, αλλά και πάλι 250 ευρώ περισσότερα σε σχέση με πέρυσι, εάν και πάλι δεν ήταν δικαιούχος του επιδόματος θέρμανσης. Τώρα, την ίδια στιγμή, ένα νοικοκυριό πληρώνει να πούμε σήμερα στην Αθήνα για παράδειγμα 1550 ευρώ για πετρέλαιο θέρμανσης, όταν όμως στο τέλος Απριλίου πλήρωνε 1750 ευρώ για έναν τόνο. Δηλαδή σήμερα πληρώνει 200 ευρώ λιγότερα σε σχέση με αυτά που πλήρωνε στο τέλος της σεζόν.
1: Ήταν η καταληκτική τιμή
7: στο τέλος της
1: σεζόν. Βέβαια ξεκινήσει, η σεζόν είχε αρχίσει με 1,10-1,13.
7: Είχε ξεκινήσει με 1,13 ακριβώς, ήταν η μέση πανελλαδική τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης πέρυσι 15 Οκτωβρίου και στις 30 Απριλίου της φετινής χρονιάς είχε 1 ευρώ και 74 λεπτά ακριβώς το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένας πόλεμος, υπάρχουν δύο πόλεμοι που είναι σε εξέλιξη τόσο στην Ουκρανία όσο στη Μέση Ανατολή. Αυτό που απασχολεί πάρα πολύ τους καταναλωτές είναι τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Αυτό
1: γιατί αυτές οι τιμές, να πούμε, και αυτή η επιδότηση αφορά μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Μετά θα δούμε τι παρέμβαση μπορεί
7: ακριβώς
1: να γίνει.
7: Ακριβώς με πρόλαβες, Ελισάβετ. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου λοιπόν θα έχουμε τις συγκεκριμένες επιδοτήσεις. Από εκεί και πέρα το σημαντικότερο όλο είναι να τελειώσουν οι πολέμοι για πολλούς λόγους ευνόητους, αλλά και για να μπορέσει να επανέλθει η αγορά κάπως σε φυσιολογικά επίπεδα, διότι μην ξεχνάμε ότι έχουμε ακούσει όλο αυτό το διάστημα ότι ακόμα και τώρα να υπήρξε σημαντική αποκλιμάκωση των φυτοπραξιών στη Μέση Ανατολή, οι τιμές θα παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα για αρκετό χρονικό διάστημα.
1: Υπό τον φόβο ότι μπορεί να αυξηθούν πολύ οι τιμές στο επόμενο διάστημα, έχουν αρχίσει ήδη οι παραγγελίες πετρελαίου, είπε στον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, εκτιμώντας ωστόσο ότι αναμένεται πτώση 30% στην κατανάλωση.
8: Από σήμερα που έχει αρχίσει να δημοσιοποιείται μεγάλη παρέμβαση που έχει γίνει στην τελική τιμή, τα 40 λεπτά, κάποιοι φοβούμενοι ότι ενδεχομένως στο άμεσο μέλλον να μην έχουμε καλή εξέλιξη και οι τιμές να μεγαλώσουν, αρχίζουν και παίρνουν τηλέφωνο όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα, έτσι, γιατί ο περισσότερος κόσμος, η αλήθεια είναι ότι έχει στεγνώσει. Αν εξαιρέσουμε την περίοδο που κάνει πάρα πολύ κρύο, αυτό που αναμένει η αγορά είναι μια πτώση περίπου στο 30%. Το 1,55 είναι μια μέση τιμή, πανελλαδική. Δεν είναι μια τιμή που μπορεί να τη βρει κάποιος στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη. Προφανώς και σε αυτές τις μεγάλες αστικές πόλεις και για ποσότητες αρκετά μεγαλύτερες, πάνω από 400 λίτρα, θα βρει ο καταναλωτής και ένα 49 και ένα 50 και ένα 51. Μετά από μία εβδομάδα δεν ξέρουμε πώς θα είναι τα πράγματα.
0: Κριτική στην κυβέρνηση ασκεί τώρα η αντιπολίτευση, βάζοντας το επίκεντρο τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα. Για προσπάθεια εμπαιγμού των πολιτών κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, για επιδότηση της ακρίβειας μιλάω ΣΥΡΙΖΑ. Στο ίδιο μήκος κυμάτος κινείται η κριτική και των άλλων κοινοβουλευτικών κομμάτων, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, καθώς κάνουν λόγο για ψίχουλα και για επικοινωνιακή διαχείριση της ακρίβειας.
9: Πάρα πολύ σωστά, Βασίλη. Ήδη από χθες ξεκίνησαν οι αντιδράσεις. Το ΠΑΣΟΚ μιλούσαν για ανεπαρκή μέτρα, αμφισβητούσαν την αποτελεσματικότητά τους απέναντι στις αυξημένες ενεργειακές δαπάνες. Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες υποστήριξε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να δώσει και μια απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής και το κόστος παραγωγής. Ζήτησε κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά, και χαρακτηριστικά είπε ότι η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος και σε αυτή την περίπτωση. Τώρα, αντιδράσεις βεβαίως δεν υπήρξαν μόνο από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τη μείωση των φόρων και παρεμβάσεις στα δηληστήρια ζητά από την πλευρά της Κουμουνδούρου. Ο Νίκος Παπάς, μιλώντας για το θέμα, υποστήριξε ότι οι ενισχύσεις περιορισμένης χρονικής διάρκειας δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την παρατεταμένη αύξηση του ενεργειακού κόστους, και μάλιστα σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει τροπολογία στη Βουλή προκειμένου με την φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστήριων να μπορέσει να μειωθεί το πετρέλαιο, η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα, από το ΚΚΕ, η αντίδραση είναι ότι η αύξηση του επιδόματος δεν καλύπτει τις ανατιμήσεις. Χαρακτηριστικά, σε ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστηρίζει ότι η αναπροσαρμογή του επιδόματος δεν αντισταθμίζει τις ανατιμήσεις και επισημαίνει ότι τα εισοδηματικά όρια παραμένουν αμετάβλητα παρά την αύξηση του πληθωρισμού. Τέλος, η ελληνική λύση υποστηρίζει ότι στο επίκεντρο θα πρέπει να είναι η διαφορά τιμών από πέρυσι, θυμίζοντας ότι ακόμη και με την προβλεπόμενη επιδότηση των 40 λεπτών αναλύτρο, η τιμή εκκίνησης αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 1,55 ευρώ έναντι περίπου 1,10 ευρώ πέρυσι, Βασίλη.
0: Οι επιδοτήσεις δεν μπορούν από μόνες τους να απαντήσουν στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, εκτίμησε μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.
10: Είναι σαφές ότι δεν μπορεί κανείς να επιχαίρει όταν έχουμε καθυστερήσει τόσο πολύ να αντιδράσουμε σε αυτή την ενεργειακή κρίση. Δεν μπορούν μόνες τους οι επιδοτήσεις προφανώς να απαντήσουν στα προβλήματα. Χρειάζονται και επιμένουμε σε αυτό δύο παρεμβάσεις μόνιμες, αυτοματοποιημένες. Η πρώτη είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, χρηματοδοτούμενη από την υπεραπόδοση του φόρου προς τιθέμενης αξίας, ως μόνιμος μηχανισμός. Αυτό το έχει κάνει η Ιταλία με επιτυχία. Και το δεύτερο είναι ο μηχανισμός αυτοματοποιημένος για την φορολόγηση των υπερκερδών των διηλιστηρίων όταν αυτά εντοπίζονται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και τα δύο είναι απόλυτα συμβατά με το ενωσιακό δίκαιο και δεν χρειάζεται καμία έγκριση, πολλό δε μάλλον καμία επιστολή προς την κυρία Φοντερ Λάιεν.
0: Πρέπει να συζητηθεί το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των πρατηρίων και των διηλιστηρίων, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος μίλησε στο Open.
11: Το θέμα του να βάλεις πλαφών στα κέρδη των διηλιστηρίων ή πλαφών στην τιμή πώλησης του πετρελαίου, της βενζίνης, του ρεύματος, δεν είναι. Είναι ζήτημα που πρέπει να παλευτεί. Βεβαίως κάποια συμφέροντα, αυτά που έχουν τα ενεργειακά συμφέροντα, τα ενεργειακά μονοπόλια, δεν τους συμφέρει διότι χάνουν εκεί πάρα πολλά κέρδη.
0: Να ακούσουμε το σχόλιο για το θέμα της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Δημόσια Τηλεόραση.
12: Είναι αδιανόητη πρώτα απ' όλα η παράδοση του πεδίου της ενέργειας σε ιδιωτικά συμφέροντα. Η Πλεύση Ελευθερίας, όπως ξέρετε, έχει τη θέση ότι τα στρατηγικά εργαλεία της χώρας και οι στρατηγικές επιχειρήσεις πρέπει να επιστρέψουν σε δημόσιο έλεγχο και δημόσια ιδιοκτησία.
0: Πρέπει να υπάρξει αντιπαράθεση απέναντι στις πολιτικές της δεξιάς που έχουν δημιουργήσει άγχος και ανασφάλεια, εκτίμησε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Γαβρίλ Σακελαρίδης που μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου.
13: Το σημαντικό σε αυτή τη συνθήκη είναι να μπορέσει να υπάρχει μια συνολική αντιπαράθεση με την πολιτική της δεξιάς. Με τις πολιτικές δηλαδή, οι οποίες έχουν προωθήσει την μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος, πλούτου και ισχύος από τη μεταπολίτευση και μετά, αυτό που συμβαίνει δηλαδή σήμερα, και έχουν στην πραγματικότητα προκαλέσει μια γενικευμένη ανασφάλεια στις ζωές των οικοκυριών και των επαγγελματιών. Δηλαδή, αυτό το οποίο βιώνει σήμερα ο κόσμος είναι κυριολεκτικά ένα άγχος, μια ανασφάλεια για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις καθημερινές ανάγκες. Επομένως χρειάζεται από τη δική μας την πλευρά, αυτό λέμε, ενίσχυση των δυνάμεων της αριστεράς.
1: Και δυστυχώς την ώρα που οι διεθνείς τιμές πετρελαίου δεν λένε να υποχωρήσουν, η κατάσταση στο πολεμικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής παραμένει έκριθμη. Μάλιστα ενδέχεται να χειροτερέψει αν λάβουμε υπόψη ρεπορτάζ του CNN που αποκαλύπτει ότι η στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ έχει εκπονήσει σχέδια για χρήση της αποκαλούμενης μητέρας όλων των βομβών εναντίον των ενεργειακών υποδομών και των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Κάτι τέτοιο θα συνιστούσε κλιμάκωση ιστορικών διαστάσεων, Θανάση Τσίτσα.
14: Ναι, καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του CNN, ένα νέο ιδιαίτερα ισχυρό πλήγμα κατά το Ιράν με στόχο την καταστροφή πυρηνικών και ενεργειακών εγκαταστάσεων αλλά και την άσκηση ψυχολογικής πίεσης στη Τεχεράνη εξετάζει ο Ουάσιγκτον. Αμερικανοί αξιωματούχοι αποκαλύπτουν στις τελευταίες ώρες ότι το Πεντάγωνο έχει καταρτήσει σχέδια που περιλαμβάνουν τη χρήση της γνωστής ως μητέρας όλων των βομβών, της μεγαλύτερης μη πυρηνικής βόμβας του αμερικανικού οπλοστασίου βάρους σχεδόν 10 τόνων. Πιθανός στόχος είναι το υπόγειο συγκρότημα PICAX κοντά στην Νατάνζ, όπου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εκτιμούν ότι φυλάσσονται στοιχεία του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, ο σχεδιασμός δεν εξυπηρετεί αποκλειστικά στρατιωτικούς σκοπούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναζητεί τρόπο να τερματίσει τον παραδεταμένο και αντιδημοφιλή πόλεμο, παρουσιάζοντας μια αποφασιστική επιτυχία πριν από ενδεχόμενη αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Η χρήση της μητέρας των βομβών θα μπορούσε επομένως να λειτουργήσει ως επίδειξη συντριπτικής ισχύως με στόχο να πιέσει την Τεχεράνη να αποδεχθεί τους αμερικανικούς όρους για το πυρηνικό πρόγραμμα και τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Οι Αμερικανοί στρατιωτικοί πάντως αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα της απέναντι σε βαθιά οχυρωμένες εγκαταστάσεις μέσα σε ορεινές περιοχές, καθώς η βόμβα προκαλεί τεράστιες επιφανειακές καταστροφές χωρίς να διαθέτει ανάλογη διατρητική ικανότητα. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι δεν θα επιτεθεί στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις 3 του Νοέμβρη. Ελισάβετ.
0: Α, Ανοίγει ο δρόμος για επανεκκίνηση των εργασιών πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης Κύπρου. Μετά την υποβολή επίσημου αιτήματος από γαλλική εταιρεία προς το Υπουργείο Εξωτερικών, αναμένεται η έκδοση της σχετικής ναύτεξ από τον σταθμό του Ηρακλείου Κρήτης. Ο επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News, Αλέξανδρος Κόντης, είναι κοντά μας. Το πρώτο βήμα έγινε, Αλέξανδρε.
15: Το πρώτο βήμα έγινε και όντως έχει υποβληθεί αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για αδειοδότηση των ερευνών σε Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο που αφορούν τις εργασίες ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Το αίτημα έχει γίνει από τη γαλλική εταιρεία Nexans, η οποία έχει αναλάβει το έργο της πόντισης του καλωδίου. Το ενδιαφέρον όμως, Βασίλη, είναι να δούμε και πότε έγινε αυτό το αίτημα. Γιατί σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες κατατέθηκε την προηγούμενη Πέμπτη, στις 8 Οκτωβρίου. Είναι η μέρα που θυμίζουμε ότι ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο,
0: Υπουργού Εξωτερικών
15: των Ηνωμένων Πολιτειών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν ο Μάρκο Ρούμπιο ο οποίος έδωσε το πράσινο φως για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Εκείνη την ημέρα, πρώτη μέρα λοιπόν, μετά την αποχώρηση, αμέσως μετά λίγες ώρες, κατατέθηκε το αίτημα της γαλλικής Nexans. Επίσης, οι πληροφορίες λένε ότι οι έρευνες αφορούν οι εργασίες βυθομέτρησης στον βυθό της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, οι οποίες θα γίνουν. Αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες την Κυριακή, γιατί είναι μέσα στο δεκαήμερο που προβλέπεται να εκδοθεί η ναύτεξ. Άρα, οι εργασίες μπορούν να ξεκινήσουν Κυριακή, το αργότερο μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Μιλάμε για μια διαδικασία που θα ξεκινήσει πολύ πολύ άμεσα. Η Άγκυρα δεν έχει ακόμα επίσημη αντίδραση. Θα δούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα σηματοδοτήσουν οι επόμενες ημέρες αλλά και ώρες ενδεχομένως για αυτό το πολύ μεγάλο έργο.
0: Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο για το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
16: Και η Nexans, η γαλλική εταιρεία, επέβαλε για λογαριασμό της κυρίας του έργου εταιρείας GSI αίτημα αδειοδότησης για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Σύμφωνα με το αίτημα που υποβλήθηκε, την έρευνα θα την εξάγει γαλλικό πλοίο. Κάνω πάλι σαφές ότι το αίτημα άδειας θα υποβληθεί μόνο στις αρμόδιες ελληνικές αρχές και σε σχέση με την εκτέλεση του έργου η Ελλάδα δεν έχει έρθει συνεννόηση με άλλες αρχές άλλου κράτους πλην της Γαλλίας και της Κύπρου που είναι το προφανές.
1: Αλλάζουμε κλίμα. Μπορεί να ακούμε πλέον καθημερινά ειδήσεις για την εξαπάτηση ηλικιωμένων από σπήρες. Ωστόσο, προκαλεί έκπληξη η απάτη του αιώνα που κατήγγειλε 87χρονη στη Θεσσαλονίκη. Όπως δήλωσε η ίδια, μέλη σπήρας που παρίστανταν τους υπαλλήλους του Δήμου την έπεισαν ότι διατρέχει κίνδυνο λόγω εργασιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και τη άρπαξαν κοσμήματα και περισσότερες από 4.500 χρυσές λίρες. Η Λία υπολογίζεται σε 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Ζαλίζει το ποσό, Δημήτρη Σερμάτση. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει κάποιο λάθος με τα μηδενικά.
17: Υποδιερεύνηση, καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Υποδιερεύνηση βρίσκεται η συγκεκριμένη καταγγελία από τις αρχές. Η Λία προκαλεί ήλικο όλα τα ποσά με την 88χρονη να έχει εξαπατηθεί από επιτίδιους με το πρόσχημα εργασιών της ΔΕΗ. Η καταγγελία αφορά περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη. Άγνωστος άνδρας τηλεφωνεί στην ηλικιωμένη, προσποιούμενος ήταν υπάλληλος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Φέρεται να επικαλέστηκε προγραμματισμένες εργασίες της ΔΕΗ στην περιοχή, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο πρόσχημα για να την παραπλανήσει. Στη συνέχεια, οι επιτίδιοι φέρεται να έπεισαν τη γυναίκα να συγκεντρώσει όσα χρήματα και όσα κοσμήματα διατηρούσε στο σπίτι της και να τα τοποθετήσει σε σακούλες. Και όπως προκύπτει από την καταγγελία, η ίδια συγκέντρωσε συνολικά 4.766 χρυσές λίρες, διάφορα κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ, τα οποία τελικά παρέδωσε στους δράστες. Η αξία των κλοπιών ξεπερνά τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ, πάντα σύμφωνα με την καταγγελία η οποία διερευνάται από τις αρχές.
1: Αδιανόητο ακούγεται, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Το ίδιο μήκος κύματος να παραμείνουμε σε μάστιγα. Όπως ακούσαμε, εξελίσσονται τα περιστατικά εξαπάτησης ηλικιωμένων. Οι αρχές Θεοδόση Πάνου πέρασαν χειροπέδες σε δύο νεαρά άτομα μετά από επεισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβρηση, τα οποία, όπως κατήγγειλε 90χρονη, της είχαν αρπάξει χρήματα και κοσμήματα. Και δεν ήταν η μόνη πράξη αυτή που είχαν κάνει.
18: Όχι, βέβαια, δεν ήταν η μόνη, ήταν το τελευταίο που είχαν κάνει, γιατί μέσα σε ένα διάστημα 2 εβδομάδων είχαν καταφέρει, η ευρύτερη ομάδα που εξαρθρώθηκε, είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν συμπολίτες μας, πάντα ηλικιωμένους βέβαια, και θα σας πω και πόσους βρίσκουν. Οι πιο μεγάλοι από εμάς, για να μην αποκαλύπτουμε και την ηλικία μας, θα θυμόμαστε τους τηλεφωνικούς καταλόγους με τα κίτρινα φύλλα. Ακριβώς τότε που είχαμε μόνο τα σταθερά τηλέφωνα και λέγαμε πάρε το 0 γιατί δεν σε ακούω καλά. Με τέτοιους καταλόγους δουλεύουν, με το σκεπτικό ότι αυτά τα νούμερα θα έχουν απομείνει σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μία ηλικία. Εκεί χτυπάνε. Έγινε ολόκληρη επιχείρηση στην περιοχή των Μεγάρων μετά την σύλληψη του 18χρονου και του 19χρονου στην μεταμόρφωση και μάλιστα μετά από άγρια καταδίωξη, με αποτέλεσμα να εξαρθρωθεί άλλη μία ομάδα. Τι να το κάνεις, Λερναία Ύδρα. Ένα κεφάλι κόβεις στην Δυτική Αττική και, και στους όμορους νομούς ξεπετάγονται και άλλες τέτοιες ομάδες. Πρέπει να σας πω, για να καταλάβουμε το μέγεθος πια της απάτης, ότι μόνο προχθές μέσα σε 12 ώρες έκαναν φτερά 600.000 ευρώ. Θα το επαναλάβω για να το καταλάβουμε. Ναι. 600.000 ευρώ μόνο
19: χρήματα
18: σε τρεις περιπτώσεις.
19: Στο σπίτι
18: ηλικιωμένοι. Και λέω, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι που έχουν χρήματα στο σπίτι, οι πιο νέοι συγγενείς τους, ας τους πείσουν να το βάλουν τουλάχιστον στην τράπεζα για να μην χάνονται οι κόποι μια ζωής. Και θα σας εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Στο Μαρούσι είχαμε τη γνωστή περίπτωση που η 89χρονη κυρία είχε χτίσει τις λίρες, τα πεντόλυρα, αξίας περίπου 200.000 ευρώ στον τοίχο. Και βεβαίως θεώρησε καλό να το πει στους δύο κυρίους που εμφανίστηκαν μπροστά της από την εταιρεία των κοινοχρήστων, που της είπαν ότι έχει πάρα πολύ ραδιενέργεια το σπίτι. Και εφόσον έχει ραδιενέργεια, θα καταστραφούν όλα αυτά. Και για να σώσει τα λεφτά της, τους έβαλε να σπάσουν και τον τοίχο. Και πήραν σαν κύριοι τις λίρες και έφυγαν. Και θέλετε και άλλο. 100.000 ευρώ σε μετρητά πήραν από μια ηλικιωμένη κυρία 92 ετών σε Φιλοθέη και της πήρανε και τα κλειδιά από δύο πολυτελή αυτοκίνητα που ανήκουν σε μέλη της οικογένειάς της. Η κυρία είχε 100.000 ευρώ σε μετρητά μέσα στο σπίτι. Το χειρότερο όλων όμως είναι ότι ένας 90χρονος στην Κυψέλη τους παρέδωσε 300.000 ευρώ σε μετρητά για να τα προστατέψει. Όλα αυτά τα χρήματα τα έχουν μέσα στο σπίτι και στη συνέχεια τους τα παίρνουν καθ' αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει οι ηλικιωμένοι να προστατευτούν από τους νεότερους συγγενείς τους και ας τους συμβουλεύσουν, διότι πια το κακό έχει παραγίνει. Και σύμφωνα με νεότερες δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Χρυσοχοΐδη, στην ημέρα περίπου 8 άτομα συλλαμβάνονται κατά μέσο όρο για τέτοιου είδους απάτες. Και λες ότι η δεξαμενή δυστυχώς παραμένει γεμάτη από αυτούς. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι για την καταδίωξη στην μεταμόρφωση που συνελήφθησαν αυτά τα δύο άτομα, εκεί πολύ μεγάλη συμβολή αστυνομικού εκτός υπηρεσίας που τους είδε να βγαίνουν από το σπίτι της ηλικιωμένης και αμέσως κατάλαβε ότι κάτι περίεργο συμβεί, με αποτέλεσμα να καλέσουν τους συναδέλφους και να συλληφθούν επ' αυτό φορά.
19: Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
1: Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι των περιοχών από όπου το κύμα κακοκαιρίας πέρασε με μεγάλη σφοδρότητα. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο, που μέσα σε λίγες ώρες έπεσε ποσότητα νερού που αντιστοιχεί κανονικά σε 6 μήνες. Την ίδια ώρα είναι μεγάλες οι ζημιές σε δρόμους, σπίτια και καταστήματα στην Εύβοια και στη Σκιάθο. Η Νίκη Κότσου μας ενημερώνει.
20: Ναι, Ελισάβετ, να τα πάρουμε με τη σειρά. Να ξεκινήσουμε από τη Ρόδο, που υπέστη και τις περισσότερες καταστροφές. Είναι τραγικός δυστυχώς εκεί ο απολογισμός, γιατί ένας 62χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στην περιοχή Στεγνά, κοντά στον Αρχάγγελο, όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από ορμητικά νερά και κατέληξε στη θάλασσα. Συνολικά 4 οχήματα παρασύρθηκαν από τον χήμαρο, ενώ εκτεταμένες πλημμύρες σημειώθηκαν σε περιοχές από τον Αρχάγγελο έως την Ιαλισσό, το Φαλιράκι, τα Αφάντου και την Καλυθέα. Τα συνεργεία και οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκίνησαν την καταγραφή των ζημιών, ενώ τα σχολεία παρέμειναν κλειστά για ελέγχους ασφαλείας. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χήμαρους, οχήματα ακινητοποιήθηκαν και πολίτες χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της πολιτικής προστασίας. Παράλληλα, καταγράφηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών, ενώ πτώση μεγάλου βράχου στον δρόμο Αρχάγγελου Μαλώνας προκάλεσε ζημιές στο οδόστρωμα και στα προστατευτικά στη Θέα. Ενδεικτική της έντασης του φαινομένου είναι η καταγραφή 264 χιλιοστών βροχής μέσα σε περίπου 6 ώρες, που σημαίνει ότι έπεσε τόσο νερό όσο πέφτει σε 6 μήνες. Πάμε στην Εύβοια. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στη βόρεια και κεντρική Εύβοια. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις επίσης προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ ο ποταμός Κυρέας φούσκωσε επικίνδυνα, με τα νερά να καλύπτουν τμήματα του οδικού δικτύου και να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών. Σοβαρό πρόβλημα καταγράφεται στον δρόμο που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι, όπου τμήμα του δρόμου υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Συνεργεία και μηχανήματα έργου κινητοποιήθηκαν για την αποκατάσταση των ζημιών και την προστασία των κατοικημένων περιοχών. Στην Αττική καταγράφονται τώρα προβλήματα με πλημμυρικά πάλι φαινόμενα και συσσόρευση φερτών υλικών, ιδιαίτερα στην παραλία Μαρκοπούλου στον Οροπό, όπου διακόπηκε η κυκλοφορία και προκλήθηκαν ζημιές στο οδόστρωμα. Η πυροσβεστική δέχτηκε 57 κλήσεις, πραγματοποιώντας αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Τώρα τα καιρικά φαινόμενα μπορεί να έχουν εξασθενήσει σε αυτές τις περιοχές, ωστόσο επιμένουν στην Κρήτη, όπου από το πρωί έχουν πέσει συνολικά 78 χιλιοστά βροχής.
2: Συμβαίνει τώρα.
19: Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, κυρίες και κύριοι, εκτάκτως η Κορίνα Μαντάγαρη για να μας μεταφέρει μια δυσάρεστη είδηση. Κορίνα.
3: Δυστυχώς έφυγε από την ζωή σήμερα η μεγάλη ηθοποιός η Μπέτη Βαλάση, σε ηλικία 89 ετών, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της φιλοξενούνταν στο Ίδρυμα Περίθαλψης Ηλικιωμένων Αγωνιστών, το σπίτι του αγωνιστή. Η εμβληματική ηθοποιός, η οποία έχει ταυτιστεί με το ρόλο της Λοξάνδρας.
19: Λοξάνδρα, όλοι θυμόμαστε τη Λοξάνδρα, Κορίνα.
3: Ναι. Δίνοντας ζωή σε μια γυναίκα που αγαπήθηκε από γενιές τηλεθεατών, είχε μια μακρά και πολυσχηδή πορεία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Στην προσωπική της ζωή, εμβληματικό σταθμός υπήρξε ο γάμος της με τον σημαντικό ηθοποιό Τίτο Βανδύ και η φιλία της με τη Μελίνα Μερκούρη, ενώ η παρακαταθήκη της είναι όλο αυτό το έργο που έχει αφήσει στο καλλιτεχνικό χώρο. Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα στις 19 Οκτωβρίου στις 11:30 στο πρώτο νεκροταφείο και θα είναι πολιτική.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Τρίτη ακριβότερη πόλη στην Ευρώπη, Αθήνα, για την αποκτήση νεόδμη της κατοικίας. Πόσοι μισθοί απαιτούνται για την αγορά ενός διαμερίσματος 70 τετραγωνικών μέτρων.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
22: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις.

0: μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
2: Κρύο, κρύο, καιρός για.
3: Για. Πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell. Με όφελος έως 6% στο πρόγραμμα Yellows της Τράπεζας Πειραιώς, έως 12 άτοκες δόσεις, διασφάλιση ποιότητας Shell και το καλύτερο, κερδίζουμε διπλάσιους πόντους στο πρόγραμμα επιβράβευσης Shell Go Plus. Άρα.
2: Άρα, μα ζεσταίνει, μα συμφέρει.
3: Πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell. Κάντε την παραγγελία σας τηλεφωνικά στο 18330 ή online. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά ισχύει έως τις 30 Ενδεκάτου.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
5: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, ταμείο ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
7: Restart. Σκηνοθεσία. Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή. Ο Πέτρος Λαγούτης. Και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
8: Εγώ αποφασίζω.
7: Όχι. Ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
9: Εσύ, σκουριάσαμε. AC, ξεσκουριάσαμε!
10: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
11: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβαρά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
14: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κύπρου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Είναι εκεί, είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Κιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο.

0: ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα. Γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: στους 97,8.
1: 46 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στην τρίτη θέση της λίστας με τις ακριβότερες πόλεις της Ευρώπης φιγουράρει η Αθήνα. Για την απόκτηση νεόδμητης κατοικίας 70 τετραγωνικών μέτρων απαιτούνται οι μισθοί 16 ετών. Το κόστος, σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα, ξεπερνά τα 4.300 ευρώ το τετραγωνικό. Μετά την Αυλώνα, όπου κάποιος πρέπει να εργάζεται 21 χρόνια για να αποκτήσει σπίτι, και την Πράγα, που πρέπει να δουλεύει 17 έτη, έρχεται η ελληνική πρωτεύουσα, Μέρη Παπακοσταντίνου, όπου τα μεσαία διαμερίσματα κοστίζουν χρυσάφι.
2: Έχουμε πάλι μια σημαντική πρωτιά. Όπως είπες, είμαστε στην τρίτη θέση. Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα έχει λάβει λοιπόν ανησυχητικές διαστάσεις, βλέπουμε, με την Αθήνα να προσεγγίζει πλέον ευρωπαϊκές πόλεις με παραδοσιακά ακριβό real estate. Με μια μικρή έρευνα στις αγγελίες για την αγορά ενός νεόδμητου διαμερίσματος 70 τετραγωνικών μέτρων απαιτούνται πλέον οι μισθοί 16 ετών. Η συγκεκριμένη διαπίστωση βασίζεται στα επίσημα έγγραφα και τις αναλύσεις της αγοράς ακινήτων, οι οποίες καταγράφουν ότι η μέση τιμή για ένα καινούριο σπίτι στο Λεκανοπέδιο ξεπερνά τις 4.000 ευρώ, 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Αυτό σημαίνει, Βασίλειο, ότι το συνολικό κόστος αγοράς για ένα τυπικό σπίτι αυτής της επιφάνειας διαμορφώνεται πάνω από τις 305.000 ευρώ, ένα ποσό που ξεπερνά κατά πολύ την αγοραστική δύναμη του μέσου νοικοκυριού. Και όπως είπες και εσύ, στην κορυφή της ευρωπαϊκής λίστας βρίσκεται φέτος η Αυλώνα της Αλβανίας, όπου εκεί απαιτούνται μισθοί 21 ετών, με τις τιμές των νεόδμητων κατοικιών να διαμορφώνονται εκεί στα 2.700 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, και ακολουθεί η Πράγα με 17 χρόνια μισθών. Ενώ η Αθήνα, όπως είπαμε, βρίσκεται στην τρίτη θέση των ακριβότερων πόλων της Ευρώπης για την αγορά κατοικίας, σε σχέση με τα εισοδήματα βέβαια των κατοίκων, αφού, όπως είπαμε, οι τιμές ξεπερνούν τα 4.300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Όπως καταλαβαίνεις, η ανάγκη αυτή διάθεσης τόσο πολλών μισθών αποτυπώνει πλέον ανάγλυφα το χάσμα που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στο κόστος ζωής και τις αποδοχές των πολιτών. Και η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται βέβαια στα επίσημα ντοκουμέντα της Eurostat και της Τράπεζας της Ελλάδας, τα οποία δείχνουν ότι ενώ οι τιμές των κατοικιών έχουν καταγράψει σωρευτική άνοδο που αγγίζει και ξεπερνά το 50% τα τελευταία χρόνια, η ονομαστική και η πραγματική μισθή στην Ελλάδα παραμένουν ουσιαστικά καθυλωμένοι ή αυξήθηκαν με πολύ χαμηλότερους ρυθμούς. Έτσι, να πούμε ότι και αυτά τα διαμερίσματα που είναι στα 4.360, είναι για την ακρίβεια όπως το αποτυπώνουν, αφορά ακίνητα υψηλής ενεργειακής κλάσης, τα οποία είναι και τα μόνα που χρηματοδοτούν ευκολότερα οι τράπεζες. Γι' αυτό και τις 305.000 ευρώ που λέμε, είναι το ποσό αυτό το οποίο χρηματοδοτούν οι τράπεζες, δεν δανειοδοτούν και δεν περιλαμβάνει βέβαια ούτε τους επιπλέον πόρους, ούτε τα συμβολογραφικά έξοδα, ούτε και το κόστος τους τόκους, το κόστος δανεισμού, ανεβάζοντας έτσι και το κόστος, το τελικό νούμερο, πολύ ψηλότερα. Εξετάζοντας λοιπόν και τα στοιχεία των κατασκευαστικών εταιριών, βλέπουμε ότι το κόστος ανέγερσης έχει εκτοξευθεί λόγω των ανατιμήσεων στα υλικά, σε σίδηρο, αλουμίνιο, μονωτικά, και την έλλειψη του εργατικού δυναμικού. Γι' αυτό και το κόστος κατασκευής ανά τετραγωνικό μέτρο ξεπερνά πλέον τα 2.000 ευρώ. Γι' αυτό και, Βασίλη, έχουμε και αυτή την εικόνα που, καθώς αναγκάζονται οι developers να πουλούν σε τιμές που απευθύνονται σε ξένους επενδυτές ή σε εύπορους αγοραστές, περιορίζοντας έτσι σημαντικά τη μέση ελληνική οικογένεια από το να αποκτήσει το σπίτι με ευκολία.
1: Άλλη μια έρευνα λοιπόν, Μέρη Παπακοσταντίνου, που καταδεικνύει περίτρανα ότι καθίσταται άπιαστο όνειρο η απόκτηση κατοικίας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Όλα στραβά πήγαν για την ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τη Σαχτάρ για το Champions League. Δημήτρη, μετά το 60, πλήρωσε τα αμυντικά της λάθη.
4: Τα αμυντικά λάθη, όπως λέει η Ελισάβετ, που έκανε, στήχησαν στην ΑΕΚ, που ιτήθηκε στο Λονδίνο 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνετς. Στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, στην 11η θέση είναι η Ουκρανική ομάδα με 4 βαθμούς. Στην 20η θέση η ΑΕΚ με 3 βαθμούς. Ο Μιχάλης Φουστέρης στο ρεπορτάζ.
5: Η ΑΕΚ αδίκησε τον εαυτό της και παρά τη θερμή συμπαράσταση του κόσμου της έφυγε με άδεια χέρια από το Λονδίνο στην αναμέτρηση με τη Σαχτάρ. Τα λάθη στην άμυνα και η εσφαλμένη εκτίμηση του Μπρινιόλη σε σούτ στο 20ο λεπτό του αγώνα στήχησαν στην Ένωση που διαμαρτύρεται για τη φάση του πέναλτη από όπου προήλθε η ισοφάριση των Ουκρανών. Πλέον η ομάδα του Μάρκο Νίκολη τρέφει την προσοχή της στην ακόμα πιο δύσκολη αποστολή που την περιμένει το βράδυ της Τρίτης στο Etihad με ισχυρό αντίπαλο τη Manchester City. Στο μεταξύ, στη διάρκεια της ημέρας, αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Μιγιάν Γκατσίνοβιτς που τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι.
4: Να δώσουμε περισσότερη προσοχή στις λεπτομέρειες μέσα στο παιχνίδι, είπε ο αμυντικός της ΑΕΚ Αρνολντ Μουτκουντή.
6: The game was not bad. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο δεν είναι ότι δεν παίξαμε καλά. Θεωρώ ότι ο αντίπαλος ήταν πιο αποτελεσματικός από ότι εμείς. Όταν του δόθηκαν οι ευκαιρίες, μπόρεσαν και σκόραν. Εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες, σκόραναν τρία γκολ. Εμείς μπορέσαμε και σκοράραμε, αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι δεν τα πήγαμε τόσο άσχημα. Σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να εκμεταλλεύεσαι κάθε ευκαιρία και όταν κάθε ευκαιρία να την κάνεις γκολ. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε περισσότερο προσοχή στις λεπτομέρειες. Δεν ήταν ότι κάναμε κάποιο πολύ κακό παιχνίδι, αλλά θα πρέπει να δίνουμε περισσότερη προσοχή στις λεπτομέρειες. Έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας, έχουμε ένα δύσκολο, πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην City, αλλά θα δουλέψουμε και θα προσπαθούμε να φανούμε έτοιμοι.
4: Δύσκολες αποστολές στη Γαλλία για Ολυμπιακό και Όφη στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τις δύο ελληνικές ομάδες να θέλουν να διπλασιάσουν τις επιτυχίες τους. Στη Μασσαλία, 10 το βράδυ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μαρσέη, που είναι στη 13η θέση του γαλλικού πρωταθλήματος, με δύο νίκες, 4 ήττες, έχοντας 6 βαθμούς. Χωρίς τον Μπέιλι θα αγωνιστούν οι Ερυθρόλευκοι. Θα κάνουμε τα πάντα για να ικανοποιήσουμε τον κόσμο μας με μία νίκη, δήλωσε ο Τσικίνιο ενώπιση του απόψινού αγώνα. Επίσης στις 10 ο Όφη για το Europa League θα αντιμετωπίσει τη Ρεν, που είναι στην 3η θέση του γαλλικού πρωταθλήματος, με 13 βαθμούς, 4 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα. Η Ρεν έχει ποιότητα, αλλά και εμείς έχουμε τη δική μας ταυτότητα, ανέφερε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης. Με τον Βίκτορ Κρίστιανσεν στην αποστολή, ο Παναθηναϊκός 8 παρατέταρτο απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο αντιμετωπίζει την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα από τη Βοσνία, η οποία προηγείται στο πρωτάθλημα της χώρας της με 22 βαθμούς, έχει 7 νίκες, μία ήττα και μία ισοπαλία. Ώρα να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στις νίκες, ανέφερε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουμ. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν τις μεταμεσονύχτιες ώρες της 5ης στο κέντρο της Αθήνας, λίγες ώρες πριν το μάτς δηλαδή με τον Παναθηναϊκό, από 150 περίπου που οπαδούς της Μπόρατς είχαν συγκεντρωθεί στην οδό Λιωσίων κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένουν, έψαχναν τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις πετώντας πέτρες. Έγιναν 11 συλλήψεις και είχαμε και έναν τραυματισμό αστυνομικού. Επίσης, χθες το βράδυ ήταν έκρηθμη η κατάσταση στην Μασσαλία, με οπαδικά βίντεο της Μαρσέη να δείχνουν οπαδούς της γαλλικής ομάδας να αναζητούν φίλους του Ολυμπιακού και τις αστυνομικές δυνάμεις να έχουν λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Δικαιώνεται, είπα, ο Ολυμπιακός με όλα αυτά που δεν πήρε εισιτήρια και η θύρα των φιλοξενούμενων σήμερα στο Βελοντρόμ θα μείνει κλειστή.
1: Ο καιρός. Πρόσκαιρη βελτίωση, αλλά από αύριο το απόγευμα, Τάσο Αρνιακή, αναμένουμε νέα επιδείνωση εξπρές.
7: Ναι, πράγματι, Βασίλη, έτσι είναι τα πράγματα. Λιακάδα έχουμε στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Μόνο στην Κρήτη και μάλιστα τα ψηλά, στα Λευκά Όρη, βρέχει ακόμα λίγο. Είναι οι τελευταίες βροχές της φωνικής κακοκαιρίας που μας έπληξε χθες και προχθές. Πάντως αυτή η ηλιοφάνεια θα συνεχιστεί και αύριο, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα περιμένουμε ο καιρός από τα βόρειο-ανατολικά, ανατολική-βορειοανατολική Μακεδονία να αρχίσει να χαλάει, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που αργότερα θα κατέβουν προς τις Σποράδες και την Εύβοια και ίσως και στην Νότια Πελοπόννησο. Ενώ αργότερα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές, με πιθανές μάλιστα καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια. Και αυτό το λέω γιατί είναι οι περιοχές που έχουν
1: ήδη προδεί. Που επλήγησαν και από αυτό το κύμα κακοκαιρίας που πέρασαν.
7: Ακριβώς. Δηλαδή πάλι στην Εύβοια θα έχουμε κάποιες βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα προς το βράδυ. Ενώ θα βρέξει και λίγο στις Κυκλάδες τη νύχτα. Λίγα χιόνια θα πέσουν ψηλά στα βουνά. Αυτό σημαίνει ότι θα η θερμοκρασία, με τους βοριάδες να εξασθενούν μεν, να φτάνουν μέχρι τα έξι φως στο Ιόνιο, να φέρνουν λίγο μια ψυχρή μάζα από τη Βόρεια Ευρώπη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22, στα δυτικά και τα δωδεκάνησα τους 23 με 24. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, που το απόγευμα και το βράδυ θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές μέχρι και τα ξημερώματα του Σαββάτου. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4, στα νυχτά τα 5 μόλις Μποφόρ, και η θερμοκρασία θα έχει μαθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.
1: Και να ολοκληρώσουμε με τη Θεσσαλονίκη, Τάσο.
7: Παρόμοιες καιρικές συνθήκες με βροχές, τοπικές βροχές από το απόγευμα και μετά, μέχρι 5 Μποφόρ οι βοριάδες και η θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
3: Μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
8: Μποτελιάρης.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία αλητή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Αλουστήλ. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Αλουστήλ. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Αλουστήλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστήλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
3: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη Παγκρίτια έκθεση, σπίτι και οικοδομή, έρχεται στον Άγιο Νικόλαο. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία, συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη Παγκρίτια έκθεση, σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.

0: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.fosichos.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπιλύσεις. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Ποθενέσχες έτους 2026, χρήση 2025, ξεκινούν στις 3 Αυγούστου και λήγουν στις 3 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε έγκαιρα για τις νέες υποχρεώσεις και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής σας. Φοροεπίλυσης Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μεναλάου Παρλαμά 23 και 25. Στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841 02 70 01.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
9: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
11: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
12: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
13: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
14: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, εκεί όπου η τέχνη γίνεται χώρο συνάντησης και έκφρασης. Δύο ημέρες γεμάτες εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας, αρχιτεκτονική και γλυπτική, λογοτεχνία, μουσική και χορό, θέατρο, κινηματογράφο, human library, συζητήσεις και εργαστήρια για παιδιά και εφήβους. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, μετά τις 5 το απόγευμα, στην Πλάζ του ΕΟΤ, Αγίου Νικολάου, Κρήτης. Η τέχνη της αντίστασης από τη δημιουργία στην ελευθερία. Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Είσοδος με ελεύθερη εισφορά.
3: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
4: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
5: εταιρεία Δαυράδος Δεγιπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαυράδος Δεγιπαλδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094

0: 100 FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Πόσες φορές νιώθεις ότι τρέχεις πίσω από τα πρέπει των άλλων? Πόσες φορές κρύβεις την κούραση, την ανασφάλεια ή τη μοναξιά σου πίσω από ένα τυπικό «είμαι καλά»? Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε τον αυτόματο πιλότο, να αφήσουμε τις μάσκες και να μιλήσουμε αληθινά. Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε. Εδώ έχουμε μικρόφωνα ανοιχτά για να σας ακούσουμε. Για τις σχέσεις, τα όρια μας, τις αλλαγές και όλα όσα μας απασχολούν στην καθημερινότητα. Επειδή καμιά αλλαγή δεν γίνεται στη σιωπή, γι' αυτό έλα να το μιλήσουμε με τη Λίνα Καροφυλάκη κάθε Τρίτη στις 5 εδώ στο Λατό FM 103,3. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο «Έλα να το μιλήσουμε». Είμαστε μαζί όπως κάθε Τρίτη στις 5 το απόγευμα. Λέμε τώρα 5 και 5, κάπου εκεί. Ζωντανά από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3, αλλά και παράλληλα σε live μετάδοση μέσα από τη σελίδα του προφίλ μου στο TikTok, Λίνα Καροφυλάκη. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη, είμαι σύμβουλος ψυχικής υγείας και χαίρομαι πάρα πολύ που συντονιζόμαστε όλοι μαζί, είτε από το ραδιόφωνο, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, μέσα από την οθόνη του κινητού σας, όπου και αν βρίσκεστε. Πάρτε τον καφέ σας, καθίστε άνετα και ελάτε να το μιλήσουμε.

Ελπίζω να φτιάχνει το θέμα του ήχου της μουσικής. Θα είχε ένα στο τέρμα μέσα στο στούντιο. Ελπίζω τώρα να τα πιάνει το μικρόφωνο και να τα ακούει. Θα το δούμε. Είναι και αυτή η εκπομπή ουσιαστικά για να δούμε τα λάθη μας. Τουλάχιστον στο TikTok. Λοιπόν, πάμε. Σήμερα θέλω να αγγίξουμε μια αλήθεια που οι περισσότεροι από εμάς αποφεύγουμε να παραδεχτούμε φωναχτά. Θέλω να μιλήσουμε για την τέχνη του να φεύγεις από ό,τι σε μικραίνει. Πόσες φορές έχουμε πιάσει τον εαυτό μας να μένει σε μια σχέση, σε μια συνεργασία, σε μια συνήθεια ή ακόμα και σε μια ιδέα για τον ίδιο μας τον εαυτό. Όχι επειδή μας δίνει χαρά, αλλά επειδή απλά τη συνηθίσαμε. Μένουμε εκεί επειδή το οικείο, όσο και αν μας πιέζει, φαντάζει πιο ασφαλές από το άγνωστο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Και κάπου εκεί, χωρίς να το καταλάβουμε, αρχίζουμε να χωράμε τον εαυτό μας σε κουτιά που δεν μας επιτρέπουν να αναπνέμε. Γι' αυτό σήμερα θέλω να σας κάνω μια ερώτηση και περιμένω τα μηνύματά σας. Αν δεν φοβόσασταν τις συνέπειες, ποιο είναι εκείνο το πράγμα που θα επιλέγατε να αλλάξετε ή να αφήσετε πίσω σας σήμερα? Σκεφτείτε το και στείλτε μου τις απαντήσεις σας, τα σχόλιά σας, ό,τι θέλετε, είτε στο chat του σταθμού latofm.gr με Greeklist, δεν αναγνωρίζει το σύστημα ελληνικά, ή στο τηλεφωνό μου 6948-266-209 σε SMS ή στο Viber. Θα χαρώ. Ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται κάποια μηνύματα και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Σας περιμένω. Κάνουμε λίγο μουσική και συνεχίζουμε.

σημάδια που δείχνουν ότι κάτι σε μικραίνει να πάμε να δούμε τώρα. Πρώτον, όταν νιώθουμε μια διαρκή συναισθηματική εξάντληση, σαν να καταβάλουμε προσπάθεια απλά και μόνο για να υπάρχουμε στο χώρο. Το έχουμε νιώσει αυτό, το έχετε βιώσει. Δεύτερον, όταν πιάνουμε τον εαυτό μας να καταπιέζει επιθυμίες, θέλω, ανάγκες, να μην λέμε αυτό που θέλουμε να πούμε, μόνο και μόνο για να κρατήσουμε τις ισορροπίες. Και τρίτον, όταν η απάντηση στην ερώτηση που σας έκανα πριν, αν δεν φοβόμουν τίποτα, τι θα έκανα, είναι εντελώς διαφορετική από την πραγματικότητα που ζούμε κάθε μέρα. Γιατί δυσκολευόμαστε να φύγουμε τώρα? Δεν είναι εύκολο να φύγουμε, το καταλαβαίνουμε όλοι. Ο άνθρωπος συχνά προτιμά το γνώριμο, ακόμα και όταν το γνώριμο δεν του κάνει καλό. Γιατί το γνώριμο μας δίνει την ψευδαίσθηση ότι ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Το άγνωστο μπορεί να φοβίζει περισσότερο από έναν πόνο που ήδη τον γνωρίζουμε. Παράλληλα, κουβαλάμε τις φωνές των άλλων. Τα πρέπει της οικογένειας, τις προσδοκίες του κόσμου, τον φόβο μήπως φανούμε αχάριστοι ή δύσκολοι. Όμως το να φεύγεις από κάτι που σε φθείρει δεν είναι αδυναμία. Μπορεί να είναι μια πράξη φροντίδας και σεβασμού προς τον εαυτό σου.

Λοιπόν, με χρειάζεται να γκρεμίσουμε τα πάντα σε μία μέρα για να κάνουμε τη μετάβαση στην πράξη. Η αλλαγή δεν ξεκινάει πάντα με μια μεγάλη πράξη, η έκρηξη. Ξεκινάει με ειλικρίνεια, καταρχάς ειλικρίνεια, με το να σταματήσουμε να λέμε στον εαυτό μας «Δεν πειράζει, αντέχω». Ξεκινάει και από μικρά καθημερινά όρια, από ένα ευγενικό όχι, από λίγο χώρο για εσένα, από την απόφαση να μην απολογήσεις για το πώς νιώθεις. Και θέλω να κάνουμε μια σημαντική διάκριση. Το να φεύγεις από ό,τι σε μικραίνει δεν σημαίνει να φεύγεις από κάθε δυσκολία, έτσι. Η ζωή έχει δυσκολίες και οι σχέσεις έχουν ματαιώσεις. Το ερώτημα είναι, αυτή η δυσκολία με καλεί να μεγαλώσω, να εξελιχθώ ή με αναγκάζει να μικραίνω? Φεύγεις λοιπόν από φροντίδα και όχι από θυμό. Γιατί όταν φύγεις με θυμό, μένεις ακόμα συνδεδεμένος με αυτό που σε πλήγωσε. Όταν φεύγεις από φροντίδα για τον εαυτό σου όμως, προχωράς μπροστά, ανάλαφρος. Και εδώ θέλω να πούμε κάτι πολύ σημαντικό νομίζω. Είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε. Το να φύγεις δεν είναι η μόνη λύση. Ούτε πρέπει να γίνεται βιαστικά. Πριν αποφασίσεις να κλείσεις την πόρτα, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό στάδιο. Να διεκδικήσεις τη θέση σου. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Θα το πούμε αμέσως μετά το λίγο μουσικό διάλειμμα που θα κάνουμε. Και περιμένω τα σχόλιά σας στο latofm.gr με γκρι κλίση, είπαμε, στο chat του σταθμού ή στο κινητό τηλέφωνο το δικό μου 69 48 266, SMS ή Viber ή στο TikTok, σχόλια ή μηνύματα.

Τι κάνουμε λοιπόν πριν να φύγουμε? Τι σημαίνει στη... Τι μπορώ να κάνω λοιπόν πριν να πάρω την απόφαση να φύγω? Πρώτον, μιλάω καθαρά και χωρίς υπονοούμενα. Σταματάω να περιμένω από τον άλλο να μαντέψει τι με ενοχλεί. Κάθομαι απέναντί του και λέω με ηρεμία: όταν συμβαίνει αυτό, εγώ νιώθω ότι δεν υπάρχει χώρος για μένα. Χρειάζομαι να αλλάξει αυτό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μαζί. Δεύτερον, αλλάζω τη δική μου στάση. Τολμώ. Αυτό είναι το πιο δύσκολο απ' όλα. Το έχω δει στη δουλειά μου να είναι το πιο δύσκολο απ' όλα. Σταματάω. Όχι, σταματάω. Επειδή πολλές φορές εμείς οι ίδιοι επιτρέπουμε στους άλλους να μας μικραίνουν, επειδή λέμε πάντα ναι, υποχωρούμε διαρκώς ή δεν βάζουμε όρια. Αν αλλάξεις λοιπόν εσύ τον τρόπο που συμπεριφέρεσαι και διεκδικείς τη θέση σου, αλλάζει και η δυναμική της σχέσης. Αυτό είναι το πιο δύσκολο, να αλλάξουμε εμάς, την αντίδρασή μας σε αυτά που συμβαίνουν. Και τρίτον, βάζω όρια και παρατηρώ την αντίδραση. Ξεκινάω να διεκδικώ το χρόνο μου, τις ανάγκες μου, την άποψή μου και εκεί παρατηρώ. Ο άλλος ακούει, προσπαθεί, σέβεται τη μετατόπισή μου. Τότε υπάρχει χώρος για τη σχέση. Να αλλάξει, να οριμάσει, να μεγαλώσει. Αν όμως θυμώνει, απαξιώνει, τιμωρεί επειδή έχασε τη βολή του, τότε παίρνεις μια πολύ σημαντική πληροφορία. Ίσως η σχέση λειτουργεί ή λειτουργούσε μόνο όσο εσύ έμενες μικρός για να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του άλλου. Τότε μόνο λοιπόν, αφού έχεις μιλήσει, έχεις προσπαθήσει και έχεις βάλει τα όρια σου, αν δεις ότι τίποτα ουσιαστικό δεν αλλάζει, φεύγεις. Χωρίς αποθυμένα και χωρίς ενοχές. Γιατί ξέρεις ότι έκανες ό,τι περνούσε από το χέρι σου.

Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Νομίζω θα ξεκινήσουμε να τα λέμε μέχρι τις πρώτες διαφημίσεις του σταθμού και δεν θα προλάβουμε. Αν συνεχίσει αυτός ο ρυθμός, σας ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς. Μας λέει η Μαρία, μου γράφει το όνομά της, οπότε μπορώ να το πω. Έμεινα 10 χρόνια σε μια δουλειά που με έλειωνε από φόβο μη μένω ξεκρέμαστη. Όταν έφυγα ένιωσα ότι ξαναγεννήθηκα. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πολύ που το μοιράζεσαι μαζί μας αυτό. Αυτό που περιγράφεις είναι ακριβώς η παγίδα του φόβου. Πολλές φορές νομίζουμε ότι μένοντας σε κάτι που μας στείλει, προστατεύουμε την ασφάλειά μας. Στην πραγματικότητα όμως τι κάνουμε, θυσιάζουμε την υγεία μας, την ψυχική μας ηρεμία και όπως πολύ ωραία το είπες, μόλις τόλμησες να κάνεις το βήμα, ανακάλυψες ότι πίσω από το φόβο δεν υπήρχε ο γκρεμός, υπήρχε μια άλλη ζωή που σε περίμενε. Μπράβο σου, μπράβο σου για το θάρρος, κορίτσι μου.

ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα από τον Γιώργο. Μας λέει ο Γιώργος, αν δεν φοβόμουν τις συνέπειες, θα μάζευα τα πράγματα μου σήμερα. Αλλά πώς φεύγεις όταν υπάρχουν παιδιά και υποχρεώσεις? Γιώργο, βάζεις ένα πολύ ουσιαστικό και ρεαλιστικό ζήτημα. Όταν υπάρχουν παιδιά και οικογένεια, οι αποφάσεις μας δεν αφορούν μόνο εμάς. Θέλω όμως να αναρωτηθείς τώρα κάτι. Όταν λες να μαζέψω τα πράγματά μου, μήπως είναι η εξάντληση που νιώθεις, που σε κάνει να θέλεις να δραπετεύσεις? Δεν χρειάζεται πάντα να διαλύσουμε μια οικογένεια για να σταματήσουμε να μικραίνουμε. Μπορείς να ξεκινήσεις από αυτό που είπαμε, ότι είναι δύσκολο, αλλάζοντας το ρόλο σου μέσα σε αυτήν. Να βάλεις όρια, να εκφράσεις την κούρασή σου, να σταματήσεις να γίνεσαι εκτελεστής υποχρεώσεων και να διεκδικήσεις και δικό σου προσωπικό χρόνο και δικά σου θέλω. Τα παιδιά, παλικάρι μου, χρειάζονται έναν πατέρα που να είναι καλά με τον εαυτό τους, όχι έναν ακυρωμένο πατέρα.

Λοιπόν, το πιο δύσκολο, μας λέει μια άλλη κοπέλα, είναι να φύγεις από φιλίες χρόνων που πλέον σε δηλητηριάζουν. Δίκιο. Πόσο δίκιο, ε. Στις φιλίες κουβαλάμε τη συναισθηματική μας ιστορία. Λέμε είμαστε φίλοι 15 χρόνια και νιώθουμε και προδότες αν απομακρυνθούμε. Όμως οι άνθρωποι εξελισσόμαστε. Αν μια φιλία έχει μετατραπεί σε ένα χώρο που υπάρχει μόνο επικριτικότητα, ανταγωνισμό, συναισθηματική εκμετάλλευση, τότε δεν είναι φιλία, είναι συνήθεια, ε. Δεν χρειάζεται να τσακωθείς, ούτε να κάνεις δραματικές εξομολογίες, θα πω εγώ. Μπορείς απλά να αποτραβηχτείς διακριτικά και να προστατεύσεις την ενέργειά σου. Επίσης μπορείς να το μιλήσεις με όμορφο τρόπο, εννοείται, και να πεις νιώθω ότι έχουμε καταλήξει έτσι να είμαστε. Σου αρέσει εσένα αυτό, εμένα δεν μου αρέσει. Και μετά ανάλογα την αντίδραση να απομακρυνθείς διακριτικά. Η ποιότητα των ανθρώπων που μας περιτριγυρίζουν επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα της ζωής μας και είναι και ένας από τους δείκτες μακροζωίας και ευτυχίας, ε. Να το θυμόμαστε αυτό. Όλες οι έρευνες που έχουν γίνει το λένε αυτό το πράγμα. Οπότε οι φίλοι μας είναι σημαντικοί, αρκεί να είναι καλοί μας φίλοι.

Και μας λέει μια άλλη κοπέλα, μεγάλωσα ως το καλό κορίτσι που δεν ενοχλεί. Ακόμα παλεύω να πω το πρώτο όχι. Το σύνδρομο του καλού παιδιού, ε, είναι από τις πιο βαριές αποσκευές που κουβαλάμε. Είναι λίγο και η φτιαξιά του ανθρώπου, θα πω εγώ, να είναι καλός, να μην θέλει συγκρούσεις και τσακωμούς. Αλλά το μαθαίνουμε κιόλας και από μικροί για να μας αγαπάνε. Νομίζουμε ότι αν είμαστε βολικοί, αν δεν ενοχλούμε, αν είμαστε καλόβολοι που λέμε, θα αξίζουμε και την αγάπη και θα μας αγαπάνε. Όμως το καλό κορίτσι εδώ κουράστηκε, το δικό μας έστειλε το μήνυμα, και το πρώτο όχι που πρέπει να πεις στους άλλους είναι το πρώτο μεγάλο ναι που πρέπει να πεις στον εαυτό σου. Ξεκινά από κάτι πολύ μικρό, αυτό που αντέχεις να το κάνεις χωρίς να φοβηθείς πολύ, να νιώσεις μεγάλο άγχος. Πες ένα ήρεμα, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, συγγνώμη, πολύ θα το ήθελα, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Χωρίς να δικαιολογηθείς ιδιαίτερα περαιτέρω, δεν μπορώ. Θα δεις ότι ο κόσμος δεν θα καταστραφεί αν το κάνεις και εσύ θα ξεκινήσεις σιγά σιγά να παίρνεις χώρο δικό σου.

0: 100FM στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
4: Το έχεις.
3: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
6: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
8: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
9: By Dimitris Efthymiadis.

0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
2: Λατό FM. Στους 103,3.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μας έχει στείλει ένα μήνυμα ο Δημήτρης που μας λέει: πολλές φορές συνηθίζεις την κρίνια και νομίζεις ότι έτσι είναι η ζωή. Αλήθεια είναι, ακριβώς έτσι. Προσαρμοζόμαστε, ξεχνάμε ότι έχει και αλλιώς και νομίζουμε ότι αυτό ζει όλος ο κόσμος και ότι αυτό είναι το νορμάλ. Προσαρμοζόμαστε στην τοξικότητα, στην έλλειψη χαράς και πείθουμε και τον εαυτό μας ότι έτσι είναι η ζωή, τι να κάνουμε. Σίγουρα δεν μπορούμε να επιλέξουμε πάντα αυτό που θα μας συμβαίνει, έτσι. Μπορούμε όμως σταδιακά να επιλέξουμε τι δεν θέλουμε πια να θεωρούμε φυσιολογικό στη ζωή μας. Όταν σταματήσουμε να δικαιολογούμε τη μιζέρια σαν κανονικότητα, ανοίγει ο δρόμος για να διεκδικήσουμε κάτι πιο όμορφο. Και εδώ θέλω να σας πω κάτι. Για να συμβούν αυτά τα πράγματα πρέπει να δούμε την αλήθεια, να βγάλουμε τις δικαιολογίες που μας βάζει ο νους. Είναι η οικογένειά μου, είναι η θρησκεία μου, είναι η δουλειά μου, είναι η μητέρα των παιδιών μου, είναι ο πατέρας των παιδιών μου. Αυτά όλα, όταν δεν περνάμε καλά, είναι δικαιολογίες. Ταμπέλες που μας έχουν βάλει κοινωνικά, ίσως οικογενειακά, ίσως δεν ξέρω. Πάντως είναι δικαιολογία. Πρέπει να αφαιρέσουμε τις ταμπέλες, να δούμε την αλήθεια. Ποια σχέση έχω εγώ με αυτόν τον άνθρωπο? Είμαι καλά? Αν δεν είμαι καλά, να το δω και να δω πώς μπορώ να το φτιάξω. Αλλιώς να κάνω κάτι, τέλος πάντων. Δεν μπορώ να αφήνω τον εαυτό μου σε ένα πράγμα που με φθείρει.

Μας λέει μια κοπέλα από τη Μακεδονία. Βόρεια Ελλάδα μου γράφει τώρα. Βόρεια Ελλάδα τώρα θα πω κι εγώ. Αναστασία το όνομά της. Και μας γράφει, έφυγα στα 50 μου από ένα γάμο 25 ετών. Όλοι με έλεγαν τρελή. Σήμερα είμαι πιο ευτυχισμένη από ποτέ. Υποκλίνομαι, θα πω, χαίρομαι για σένα. Και ξέρεις τι συμβαίνει. Όταν κάποιος αποφασίζει να αλλάξει τη ζωή του, ειδικά που οι γύρω του θεωρούν δεδομένο ότι έτσι θα είναι τα πράγματα για πάντα, θα τρομάξουν οι γύρω του και θα έχει και πολλή αντίδραση από το περιβάλλον. Αλλά πολλές φορές αυτή η τόλμη καθευτίζει και τη δική μας συμβατικότητα, δηλαδή το να τολμήσει ένας άλλος άνθρωπος και να τον παρατηρήσουμε και να νιώσουμε εμείς τρόμο, δείχνει πόσο συμβιβασμένοι είμαστε εμείς. Εσύ λοιπόν, Αναστασία μου, επέδειξες με την πράξη σου αυτό ότι η ζωή δεν τελειώνει σε καμία ηλικία και ότι ποτέ δεν είναι αργά για να διεκδικήσεις την αλήθεια σου. Κάτι αντίστοιχο έχω κάνει και εγώ, πρέπει να σου πω. Οπότε μια χαρά τα βλέπω τα πράγματα και σε ευχαριστώ που μοιράστηκες αυτή την ιστορία μαζί μας.

Μια δύσκολη ερώτηση μας κάνει τον ένας κύριος. Πώς ξεχωρίζεις αν απλά περνάς μια δύσκολη φάση ή αν πραγματικά η σχέση σε μικραίνει? Και άλλη ερώτηση. Η

νιώθεις δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο ότι χάνεις το φως σταθερά, το χαμόγελό σου, την αυτοεκτίμησή σου, τότε αξίζει να αναρωτηθείς αν πρόκειται απλώς για μια δύσκολη φάση ή η ίδια η σχέση είναι αυτό που σε φθείρει και πρέπει κάτι να οριστικό, δραματικό, πώς να το πω, πρέπει να γίνει.

Λοιπόν, άλλη μια πολύ ωραία ερώτηση. Νιώθω ότι μικραίνω τον ίδιο μου τον εαυτό με τις αρνητικές σκέψεις μου. Πόσο μεγάλη αλήθεια είναι αυτή, ε? Γιατί πολλές φορές δεν χρειάζεται να μας μικρύνει κάποιος άλλος. Το κάνουμε μόνοι μας. Γινόμαστε οι πιο σκληροί κριτές μας. Μιλάμε με τρόπο που δεν θα μιλούσαμε ποτέ ούτε στο χειρότερό μας εχθρό. Και πολλές φορές δεν χρειαζόμαστε τον άλλο για να μας κάνει να νιώθουμε άσχημα. Η πρώτη σχέση λοιπόν εδώ που πρέπει να βάλουμε όρια είναι η σχέση με τον εσωτερικό μας επικριτή. Να πούμε ένα stop κάθε φορά που πιάνεις τον εαυτό σου να σου επιτίθεται. Να πεις stop και να σε ρωτήσεις. Αν μιλούσα σε μια φίλη που αγαπώ ή σε ένα φίλο που αγαπώ, δεν ξέρω τι είναι ο φίλος ή φίλη που μας έστειλε το μήνυμα, θα της έλεγα αυτά τα λόγια? Θα μίλαγα έτσι? Θέλει λίγο αυτοπαρατήρηση αυτό και συνειδητότητα την ώρα που πάει να γίνει, να πεις stop και να το αλλάξεις και να γίνεις εσύ ο συμμαχός σου. Γίνεται πάντως.

vibration, the beating of my heart, the passing of blood and air through my lungs. The sniff of green leaves and dry leaves and off the shore. Μας λέει ένας άλλος ακροατής, δεν ξέρω άντρας ή γυναίκα, φεύγεις από φροντίδα και όχι από θυμό. Αυτό το κρατάω. Χαίρομαι πάρα πολύ που στάθηκε σε αυτό. Και ξέρεις γιατί είναι τόσο σημαντικό? Γιατί όταν φεύγουμε από θυμό, η ενέργειά μας μένει ακόμα εγκλωβισμένη από εκεί που φύγαμε. Ο θυμός μας κρατάει δεμένους με το παρελθόν. Όταν όμως φεύγεις από φροντίδα, λες, σέβομαι ότι εσύ μπορείς να έχεις το δικαίωμα να είσαι όποιος άνθρωπος θέλεις να είσαι και όποιος άνθρωπος επιλέγεις να είσαι, αλλά και εγώ επιλέγω να φροντίσω εμένα. Τότε φεύγεις ανάλαφρος, χωρίς βάρος και χωρίς αποθυμένα. Γιατί αναγνωρίζεις το ποιος είναι ο άλλος άνθρωπος και λες, δεν μου κάνει, δεν ταιριάζουμε. Δεν κρατάς ούτε μίση ούτε κακίες.

γράφει και το όνομα, χαίρομαι. Μου αρέσει να ξέρω με ποιον μιλάω. Ο Μιχάλης μας λέει: η κοινωνία θεωρεί την υπομονή αρετή, ακόμα και όταν γίνεται αυτοκαταστροφή. Και είναι πολύ σωστή τοποθέτηση, ειδικά όταν η Εκκλησία μας παρουσιάζει την αγάπη ως θυσία και γενικώς. Κοινωνικά αυτό είναι, το τι είναι αγάπη είναι θυσία, δεν είναι αλήθεια αυτό, θα το πιάσουμε άλλη εκπομπή αυτό, το τι είναι αγάπη. Μας μάθανε λοιπόν να αποδεικνύουμε την αγάπη μας ή την αξία μας μέσα από την υπομονή και την αντοχή. Κάνε υπομονή, αυτό είναι το σταθερό που λένε γονείς, δάσκαλοι και τα λοιπά. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Εδώ πέρα, η υπομονή έχει νόημα όταν υπάρχει ένας στόχος, ένα όραμα, μια προοπτική αλλαγής. Ναι, κάνω υπομονή γιατί είμαστε στη διαδικασία αλλαγής, οπότε ακόμα τα πράγματα είναι καλά. Δουλεύουμε όμως για να γίνουν. Όταν η υπομονή γίνεται απλώς ανοχή στη φθορά, στην αδικία, στην απαξίωση, τότε δεν είναι αρετή. Είναι απλώς αντοχή στη φθορά και είναι ώρα να σταματήσουμε να τη βαφτίζουμε αρετή. Να το δούμε λίγο αυτό.

Μια κοπέλα, η Φωτεινή, συγγνώμη, μας γράφει: αν δεν φοβόμουν, δεν μου λέει την ηλικία όμως, αν δεν φοβόμουν θα σπούδαζα αυτό που ήθελα, αλλά νιώθω ότι μεγάλωσα πια. Θα πω, Φωτεινή μου, άκουσε με προσεκτικά. Τα χρόνια θα περάσουν έτσι κι αλλιώς. Σε 4 χρόνια από τώρα θα είσαι συν 4 χρόνια μεγαλύτερη, είτε σπουδάζεις είτε όχι. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι πόσο χρονών είσαι ή θα είσαι, αλλά αν θα συνεχίσεις να αναρωτιέσαι τι θα γινόταν αν. Σε 4 χρόνια από τώρα μπορείς να είσαι το πτυχίο σου στα χέρια σου. Μην αφήνεις την ηλικία να γίνεται δικαιολογία του φόβου σου. Κάνε το πρώτο βήμα σήμερα. Προλαβαίνεις και για αυτή τη σεζόν προλαβαίνεις πρώτον στον ιδιωτικό τομέα. Και εγώ πρέπει να σου πω, μεγάλη σπούδασα. Είχα αρκετά μεγάλη.

Το πιο δύσκολο είναι να φύγεις από τις δικές σου προσδοκίες, μας λέει ένας φίλος, φίλη. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτό. Πράγματι, πολλές φορές δεν μας κρατάει η δέσμευση η πραγματικότητα, αλλά η φαντασίωση που έχουμε φτιάξει. Δυσκολευόμαστε να εγκαταλείψουμε την ιδέα του πώς θα έπρεπε να είναι τα πράγματα. Όταν όμως έχεις το δύναμη και το θάρρος να αποχαιρετήσεις τη φαντασίωση, τότε μόνο ανοίγεις την πόρτα και ζεις την αληθινή ζωή. Αγκαλιάζεις την αληθινή σου ζωή. Και άλλο ένα μήνυμα θα πούμε μαζί, ήρθαν παρέα και αυτά. Σε ακούω στο αυτοκίνητο και βουρκώνω, νιώθω ότι μιλάς κατευθείαν σε μένα. Αχ, κοριτσάκι μου. Πάρε μια πολύ ζεστή αγκαλιά μέσα από τη συχνότητά μας. Τα δάκρυα αυτά δεν είναι αδυναμία, είναι ίσως η στιγμή που κάτι μέσα σου αναγνωρίζει μια αλήθεια. Θέλω να το θυμάσαι αυτό, τα δάκρυα δεν δείχνουν αδυναμία. Θέλει θάρρος για να μπορείς να κλάψεις, να μπορείς να αφήσεις ελεύθερο τον εαυτό σου και να είσαι αρκετά κοντά στον εαυτό σου για να σε αφήσεις να κλάψεις. Μη φοβάσαι αυτό που νιώθεις αυτή τη στιγμή. Άκουσε αυτό το συναίσθημα, δείξε κατανόηση στον εαυτό σου και να θυμάσαι ότι δεν είσαι μόνη σου. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό το ταξίδι, είμαστε εδώ όλοι μαζί σε αυτό το ταξίδι.

Και μας λέει ο Πέτρος, μήπως παρατάμε τα πράγματα πολύ γρήγορα στις μέρες μας. Πολύ καλή αυτή η ένστασή σου και χαίρομαι που τη βάζεις στο τραπέζι, θα σου πω. Υπάρχει όντως η τάση στην εποχή μας να τα παρατάμε εύκολα με την πρώτη δυσκολία. Γι' αυτό η τέταρτη ενότητα αυτών που είπα είναι κάνουμε πρώτα την προσπάθειά μας, έτσι. Θέλω να διαχωρίσουμε όμως τα δύο αυτά πράγματα. Είναι άλλο παρατάω μια προσπάθεια επειδή συνάντησα εμπόδια και άλλο το αποχωρώ από μια κατάσταση επειδή δεν υπάρχει πια σεβασμός, εκτίμηση και ασφάλεια, συναισθηματική ασφάλεια. Το πρώτο μπορεί να είναι ανυπομονησία και είναι όντως ανώριμο. Το δεύτερο είναι αυτοσεβασμός. Και βέβαια πριν φύγουμε είπαμε, έχω προσπαθήσει αρκετά, έχω μιλήσει, έχω ζητήσει αλλαγή. Υπάρχει πραγματικά χώρος για να γίνει κάτι διαφορετικό? Αν η απάντηση σε αυτά είναι όχι, φεύγω ανάλαφρος.

Μας λέει μια άλλη κοπέλα, όταν βάζεις όρια, όσοι επωφελούνταν από την έλλειψή τους τιμώνουν. Ακριβώς έτσι μπορεί να συμβεί. Όταν αρχίζεις να βάζεις όρια, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να αντιδράσουν. Και να πω κάτι, είναι και λίγο φυσιολογικό στην αρχή να υπάρχει μια αντίδραση. Σου λέει τώρα, αλλιώς έχω μάθει μέχρι τώρα που, τι κάνεις. Το σημαντικό δεν είναι η πρώτη αντίδραση, είναι από εκεί μετά αν όλος είναι να συνεργαστεί έτσι. Και επίσης ότι δεν σημαίνει ότι κάνεις κάτι λάθος επειδή βάζεις όρια. Μερικές φορές αυτό είναι που πρέπει να γίνει. Όχι μερικές φορές, είπαμε, πάντα μπορεί να υπάρχει αντίδραση. Σημασία έχει να το έχουμε βρει εμείς με τον εαυτό μας και να είμαστε σίγουροι πώς θέλουμε να είναι η ζωή μας και η σχέση μας και να το προσπαθήσουμε.

πιο γρήγορα μηνύματα. Φοβάμαι με μείνω μόνη, μου γράφει μια κοπέλα αυτό, τίποτε άλλο. Θα πω ότι ο φόβος της μοναξιάς είναι ένας από τους πιο δυνατούς λόγους που μας κρατούν σε γνώριμες καταστάσεις. Σκέψου όμως το εξής, υπάρχει μεγαλύτερη μοναξιά από το να είσαι σε ένα δωμάτιο γεμάτο κόσμο, σε μια σχέση, σε μια παρέα, οπουδήποτε, και να νιώθεις εντελώς μόνος σου, επειδή αναγκάζεσαι να υποκρίνεσαι στην πραγματικότητα, κάτι που εσύ ίδια δεν είσαι. Παίζεις ότι είσαι καλά χωρίς να είσαι. Όταν πεις την αλήθεια σου όμως, μπορεί να μείνεις μόνη σου, μπορεί και όχι. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, να φτιάξει η κατάσταση. Αν μη τι άλλο, να ζεις αληθινά. Και άλλο ένα μήνυμα πριν να κλείσουμε, δεν έχουμε χρόνο. Μας λέει ο Αντώνης, συγχαρητήρια Ελίνα, συνέχισε να μας ξυπνάς. Σε ευχαριστώ, θα πω από καρδιάς. Και θα πω, δεν ξυπνάω εγώ κανέναν, εντάξει. Μαζί ξυπνάμε μέσα από αυτό το διάλογο. Γιατί όταν αρχίζουμε να μιλάμε ανοιχτά για αυτά που μας απασχολούν, καταλαβαίνουμε, και ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Αυτό είναι στόχος της εκπομπής. Ελάτε να το μιλήσουμε, ελάτε να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα, ελάτε να δεχτούμε ο ένας τις αδυναμίες του άλλου, να νιώσουμε ανθρώπινα και αληθινά. Και κάπου εδώ τελειώνει η εκπομπή μας. Αν έχουμε άλλο μήνυμα θα το πούμε, αλλά κάπου

0: άλλο ένα μήνυμα ήρθε που είναι και αυτό συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, θα πω ξανά. Σε εσάς συγχαρητήρια για τη συμμετοχή σας, για όλα αυτά. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για κάθε ένα από τα μηνύματα που στείλατε. Για την εμπιστοσύνη σας, για την αλήθεια σας, για το γεγονός ότι μοιράζεστε μαζί μας τις πιο βαθιές σας σκέψεις. Αν μπορούμε να κρατήσουμε κάτι από τη σημερινή μας συνάντηση είναι αυτό. Δεν χρειάζεται να τα αλλάξετε όλα μέσα σε μια νύχτα. Ξεκινήστε όμως από μια μικρή αθόρυβη παραδοχή. Κοιτάξτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη και πείτε του την αλήθεια. Η αλλαγή ξεκινάει όταν φεύγει. Η αλλαγή δεν ξεκινάει όταν φεύγεις εξωτερικά από έναν χώρο. Ξεκινάει τη στιγμή που αποφασίζεις εσωτερικά ότι αξίζεις κάτι καλύτερο. Και να θυμάστε, το να φεύγεις από ό,τι σε μικραίνει δεν είναι εγκατάλειψη. Είναι επιστροφή στον εαυτό σου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη, ακριβώς στις 5 το απόγευμα, ζωντανά από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3 και σε live μετάδοση στο TikTok. Με νέο θέμα. Οι εκπομπές αυτές έχουν μια συνέχεια. Άντε και φύγαμε τώρα. Τώρα που έφυγα, ποιος είμαι, ποια είμαι. Θα να το δω κιόλας πως το έχω γράψει. Και τώρα που έφυγα, ποια είμαι και ποιος είμαι. Οπότε πάμε για τη διαδικασία από εκεί και μετά. Μέχρι τότε να σας φροντίζετε, να σας αγαπάτε και μην ξεχνάτε, καμία αλλαγή δεν γίνεται στη σιωπή. Γιατί τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή ξεκινάνε όταν αποφασίζεις να τα μοιραστείς. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
4: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρήτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρήτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε

0: Λατό FM.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κικέρα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.

Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα και καλώς ήρθατε. Μουσικό κανάλι 105,1, πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κιβωτίδης. Χαίρομαι που είμαστε και σήμερα μαζί. 5η 15 Οκτωβρίου. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος της εβδομάδας. Μια μέρα ακόμη για την Παρασκευή και φαντάζομαι πως αρκετοί έχετε ήδη αρχίσει να σκέφτεστε το Σαββατοκύριακο. Βέβαια μέχρι τότε έχουμε ακόμη δρόμο. Άλλοι μόλις τελείωσαν τη δουλειά τους, άλλοι βρίσκονται ακόμη στο δρόμο και κάποιοι απολαμβάνουν ήδη τις πρώτες ήσυχες στιγμές του απογεύματος. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που μπορεί απλώς να βρίσκονται στο σπίτι και να θέλουν να ακούσουν λίγη καλή μουσική. Εμείς πάντως είμαστε εδώ. Για τις επόμενες δύο ώρες έχουμε ετοιμάσει αρκετά πράγματα που πιστεύω πως θα σας αρέσουν. Θα κινηθούμε κυρίως σε ροκ ήχους σήμερα, αλλά όχι μόνο. Και τη συνέχεια θα αλλάξουμε λίγο ατμόσφαιρα με σαξόφωνο, με ηλεκτρονικούς ήχους και μερικές πολύ ενδιαφέρουσες διασκευές. Θα πούμε και δύο λόγια για τα τραγούδια που ακούμε, πως γράφτηκαν, ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτά και κάποιες ιστορίες που ίσως δεν γνωρίζετε. Χωρίς πολλά πολλά όμως, άλλωστε μουσική εκπομπή κάνουμε. Να δούμε πρώτα δύο πράγματα για τη σημερινή ημέρα και αμέσως μετά ξεκινάμε. Καιρός, γιατί σήμερα στην Κρήτη είχαμε αρκετά φθινοπορεινό σκηνικό και λίγο κρύο. Στο Ηράκλειο είχαμε συννεφιά, βροχές κατά διαστήματα και θερμοκρασία που έφτασε περίπου τους 17 βαθμούς. Για το απόγευμα και τις πρώτες βραδινές ώρες υπάρχει πιθανότητα να έχουμε ξανά κάποιες μπόρες, ενώ αργότερα τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν. Υπάρχουν επίσης προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους σε περιοχές της Κρήτης, κυρίως στα δυτικά και νότια, οπότε όσοι κυκλοφορείτε στους δρόμους, καλό είναι να είστε λίγο πιο προσεκτικοί. Αύριο Παρασκευή τα πράγματα φαίνεται να βελτιώνονται. Περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 22. Έτσι είναι Οκτώβριο, τη μία μέρα βροχή και μπουφάν, την άλλη μπορείς πάλι να καθίσεις έξω στο αγαπημένο σου στέκι για το καφεδάκι σου. Στο εορτολόγιο τώρα να πούμε και τα χρόνια πολλά μας. Σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Λουκιανού, πρεσβυτέρου Αντιοχίας. Γιορτάζουν ο Λουκιανός και η Λουκιανή. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Να είστε καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Σήμερα έχουμε και δύο σημαντικές παγκόσμιες ημέρες. Η πρώτη είναι η Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου. Τι είναι το Λευκό Μπαστούνι τώρα, ε? Λοιπόν, είναι μια ημέρα αφιερωμένη στους ανθρώπους με προβλήματα όρασης και στο δικαίωμά τους να κινούνται με ασφάλεια και ανεξαρτησία. Είναι μια καλή αφορμή να θυμηθούμε κάτι απλό, ότι τα πεζοδρόμια, οι διαβάσεις και οι δημόσιοι χώροι πρέπει να είναι προσβάσιμοι σε όλους. Δεν πρέπει να παρκάρουμε όπου μας αρέσει ή όπου μας βολεύει. Αυτό πρέπει να γίνει βίωμα, αυτό πρέπει να το μάθουμε στα παιδιά μας. Όπως επίσης πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας για τη δεύτερη ημέρα, είναι η Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Σε μερικούς μπορεί να φαίνεται αστείο, αλλά είναι κάτι πολύ σοβαρό και πρέπει οπωσδήποτε να το μάθουν τα παιδιά. Μπορεί να φαίνεται αυτονόητο, αλλά το σωστό πλήσιμο των χεριών παραμένει ένας από τους πιο απλούς τρόπους να περιορίσουμε τη μετάδοση ασθενειών. Μικρές καθημερινές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά όμως. Αυτά λοιπόν για τη σημερινή ημέρα. Να συστηθούμε και ξεκινάμε. Μουσικό κανάλι 105,1 ακούτε από το Ηράκλειο της Κρήτης. Σε παραλληλή μετάδοση από τον Λατό FM 103,3 για όλο τον Ομό Λασιθίου και για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε μέσα από το site μας www.musicokanali.gr
ή από οποιαδήποτε άλλη ιντερνετική πλατφόρμα. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Πριν ξεκινήσουμε έχουμε και το δωράκι μας. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους ή γρήγορες. Τεχνόπολης ή Βιτσέντος Κορνάρος ή Δουή Απορία. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα κάθεστα αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Πώς γίνεται δικό σας? Ένα τηλέφωνο στο 2810-360-260. Ξαναλέω παιδιά, για εισιτήρια για σινεμά, ένα τηλεφωνάκι στο 2810-360-260. Τα εισιτήρια δεν θα περιμένουν πολύ, τελευταία μέρα σήμερα, οπότε τηλέφωνο στο χέρι. Καλή διάθεση να έχετε και πάμε να δούμε ποιες θα σταθούν τυχεροί ή τυχερές. Πάμε τώρα εκεί που θέλουμε να βρισκόμαστε, στη μουσική.

Λοιπόν, ο κύριος αυτός είναι σχολή από μόνος του. Κομψότητα, απόσταση, έλεγχος. Δεν χρειάζεται να πιέσει τη φωνή του, έχει το ανάλογο ύφος. Don't stop the dance. Ένα τραγούδι που συνδυάζει κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα με υπόγεια μελαγχολία.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατο FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούν τα παθρόπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9. Το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη Θεσσή Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Μαζί μας είναι και η Κρέτα Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: Και κάπου εδώ φτάνουμε στο πρώτο μας μικρό διάλειμμα. Μη φοβάστε, δεν τελειώσαμε. Μια μισή ώρα εκπομπή έχουμε μπροστά μας και δεν γίνεται να τα πούμε και όλα στο πρώτο μισάωρο. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό
1: διάλειμμα. Λατό FM στους 103,3.
2: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
4: Και τώρα.
5: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας.
6: Αυτή

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Νταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Νταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λασιθίου. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Πέμπτη απόγευμα στο Ηράκλειο. Άλλος κολλάει, άλλος τρέχει να προλάβει. Και άλλος έχει ήδη φτάσει στον προορισμό του, αλλά δεν βρίσκει που να αφήσει το αυτοκίνητο. Η ζωή είναι γεμάτη μικρές περιπέτειες, ειδικά όταν έχεις πει πετάγομαι για 5 λεπτά στο κέντρο. Εμείς συνεχίζουμε με τραγούδια που έχουν ιστορία πίσω τους, γιατί ένα τραγούδι δεν είναι μόνο ο καλλιτέχνης και ο τίτλος του, είναι οι άνθρωποι που το έγραψαν, οι στιγμές που το γέννησαν και όλα εκείνα που ακούμε εμείς, ακόμη και αν δεν γράφτηκαν ποτέ στους στίχους. Αυτό είναι το ωραίο με τη μουσική. Ο δημιουργός μπορεί να γράφει για ένα δικό του έρωτα και εσύ να ακούς το τραγούδι και να θυμάσαι έναν άνθρωπο που δεν ξέρει καν ότι υπάρχεις ακόμη στη μνήμη σου. Η μουσική, βλέπετε, δεν ζητάει εξηγήσεις, ευτυχώς, γιατί αν ζητούσε θα έπρεπε να ανοίξουμε και δεύτερη γραμμή εξυπηρέτησης. Να μην το ξεχάσω και αυτό πριν... Ναι. Έχουμε και το δωράκι μας. Δωρεάν εισιτήρια. Περιμένουν τους πιο γρήγορους τεχνοπολίσει Βιτσέντζος Κορνάρος, Ιδού η απορία. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Πώς γίνεται δικό σας? Ένα τηλέφωνο στο 2810-360-260. Ξαναλέω, για εισιτήρια για σινεμά Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος, τηλεφωνάκι τώρα στο 2810-360-260. Τα εισιτήρια δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί.

Αυτή είναι η Afghan Wings με το Algiers. Και για τη συνέχεια έχουμε ένα σπουδαίο κιθαρίστα με λεπτό και μελωδικό παίξιμο. Snowy White, Midnight Blues. Από κοινά τα τραγούδια που δεν φωνάζουν blues, το αναπνεώνω. Και ειδικά τα μεσάνυχτα έχουν τη δική τους αλήθεια. Την ημέρα λέμε διάφορα, το βράδυ όμως, ειδικά όταν όλα ησυχάζουν, ξέρεις πιο καθαρά τι σε πονά και τι σου λείπει. Γι' αυτό τα νυχτερινά τραγούδια μένουν. Γιατί συναντούν τον άνθρωπο σε ώρα αλήθειας.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά μαζί Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασσό οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Όλα αυτά και άλλα πολλά μόνο στον Νίκο τον Μπαξεβάνη. Μαζί μας όμως είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

Μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις. Μην φύγετε, έχουμε ακόμη μουσική μπροστά μας. Μείνετε συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι 105,1. Επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα θα πλήρω.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Λατό FM. Στους 103,3.
8: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
9: Στίγμα, η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
8: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
10: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
11: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρεις σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
12: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.

0: Plateau FM.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: εταιρεία Δαυράδος Δελιπαρδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαυράδος Δελιπαρδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
0: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Μαζί και απόψε μέχρι τις 9. Ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. Μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3 για το Λασίτη. Και το ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο. Ιντερνετιά σε όλο τον κόσμο. Την εκπομπή που σας προσφέρει το εστιατόριο Μαϊστράλι, Ακτή Μπαγκάλου και Εβάνς στην Κεντροπλατεία, στον Άγιο Νικόλαο. Και η εταιρεία Δαβράδος Δελιπαλταδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επιχευές, χτιρίων.

0: κατσιποδιά στο σπίτι μου έπηκε.
1: Να χαρίζω το συγκεκριμένο κομμάτι σε μια όμορφη παρέα, άντρο παρέα. Δεν θα πω ονόματα. Κάτι σαν συμβούλιο μου μοιάζει. Ξεχωριστά θα χαρίσω όμως το Μανώλη, τη συγκεκριμένη.

0: πέρασα πριν έρθω στο στούντιο. Να τσιδώ να δω τι θα κάνουνε.
1: Τσιάμπησε για τη γλώσσα τσι. Τσιάμπησε για τη γλώσσα τσι.

Εσείς μπορείτε να μας στείλετε τα γραπτά σας μηνύματα στο Messenger της εκπομπής. Βρείτε το προφίλ της εκπομπής. Είναι ξεφαντώματα Γιάννης Μπρόκος.

συνεχίζουμε. Λεωνίδας Κλάδος, Μανώλης Κακής. Αυτό το κομμάτι έχει ζητήσει ο καλός φίλος ο Γιώρης, μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Το χαρίζει σε όλο το ακροατήριο. Ξεχωριστά όμως το χαρίζει σε μια υπέροχη γυναίκα, λέει. Να σε καλά Γιώργη, σε ευχαριστούμε. 28 41 0 25 010 το τηλέφωνο μας για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε Δημήτρη Ξυλούρη, Κίτρο.
1: Όταν τα χείλη σου φιλώ, όταν τα χείλη σου φιλώ μου διάσει.
0: Γράφει ο καλός μας φίλος ο Ρέστης, ο Πασπαράκης, μας ακούει από Νέα Υόρκη. Εκείνο το καταπληκτικό, το μεγάλο, το υπέροχο καλησπέρα που γράφει κάθε βράδυ.
1: Τζαμπάθω στη ζωή.
0: Συνεχίζει.
1: Ό,τι τζαμπάθω στη ζωή, εσύ είσαι για φορμή μου.
0: Αφιέρωσε, λέει, στο Βιντόρο Δημήτρη. Εννοεί τον κύριο Δημήτρη στη Γερμανία. Το πειρακτήρι μας, το Γιώργιο μας, το Λεφοριατζή. Και χορηγούς και σε όλο το ακροατήριο. Ευχαριστημένο λοιπόν σε όλο τον καλό κόσμο. Διεύθυνση προσωπικό και πελάτες. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Ακτή Παγκάλου και Εύανς στην Κεντροπλατεία στον Άγιο Νικόλαο και εταιρεία Δαβράδος Δελιπαλταδάκης. Βαφές, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επιχευές, κτίριο.

Πάμε τώρα να ακούσουμε Δημήτρη Θραψανιώτη. Για τον κύριο Μανώλη, που μας ακούει από τον Άγιο Νικόλα που το ζήτησε. Ζωγραφιστά είναι ο τίτλος. Εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 28 41 0 25 010.

Συνεχίζουμε με Γιώργη Ξυλούρη, Καντρί. Νέα ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατό FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα. Γιώργη Ξυλούρη, Καντρί στη λίρα. Μανώλης Αλούστρος στο ένα λαούτο. Γιώργος Κουλάς στο άλλο λαούτο. Μινάς Παιγνιωτάκης στα κρουστά. Απόσπασμα από την εκπομπή που μεταδόθηκε 24 πρώτου 2024.

0: κρεμούσε.
1: Γράφει ο καλός μας φίλος ο Αντώνης ο Τζικολιδάκης. Καλησπέρα φίλε Γιάννη, σε σένα και σε όλο το ακροατήριο, κυρίως την κυρία Καλεντάκη, το Σωμαροστελή, το Χαραλάμπη, τη γιαγιά μου και την Ευγενία. Χαρισμένο και στην παρέα μου που καθαρίζει πιπεριές. Βάλε όποτε και αν μπορείς Γιώργο Ξυλούρη Καντρί. Φίλε Βασίλη, ακούμε Γιώργο Ξυλούρη, χαρισμένο όπου ακριβώς μου γράφεις. Αφήσετε τσικίσεις στο κινητό. Εσείς η έξαλλη παρέα 2841-025-010.
0: Κι όμως δεν είπα μια φορά. Κάτσε και ξεκουράς.
1: Δεν μπορώ να απαντήσω στο κινητό τώρα, το ξέρετε.

0: Κομμάτι Μάγκες δεν το άκουσα. Στείλτε μήνυμα.
1: Σηκώνει ο γαμπάς μου που καεί και στα δάκρυα. Τσιτώσεις μοναξάς μου.
0: Αλλιώς θα πω που είστε και καταλαβαίνετε πόσο κόσμος θα πλακώσει.
1: Για να μην έχω

0: Καλώς τον το φίλο το Γιάννη, τον πρώην συνάδελφο που πήρε προαγωγή και μας εγκατέλειψε. Αλήθεια ρε Γιάννη, πώς πάει η σύνταξη?
1: Το φόβο πως σε χάνω του έρωτά μου.
0: Αραχθός και ωραίος τώρα, έτσι.
1: Ακούσε κοπελιά μου, του έρωτά μου τη σαμιά.
0: Γράφει ο φίλος ο Γιάννης, καλησπέρα φίλε μου, καλή εκπομπή, σαφή χαρές. Και εσύ καλά να περνάς φίλε. Πάντα χαρούμενος.

Καλά εκείνη τη βραδιά θυμάμαι το Μανώλη το Σαλούστρο. Μεγάλη φάση.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Μάρθα Φριτζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην Πλάζε Ότ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η παράσταση που αγαπήθηκε ως ολίγες έρχεται στον Άγιο Νικόλαο με σπουδαία τραγούδια, αυθορμητισμό, ποίηση και τρέλα. Μάρθα Φριτζίλα, The Kumbara Project και μαζί τα Καλογεράκια. Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η τέχνη της αντίστασης. Από τη δημιουργία στην ελευθερία. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, μετά τις 5 το απόγευμα, στην Πλάζ του ΕΟΤ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Είσοδος με ελεύθερη εισφορά.
2: Σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
3: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
5: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
6: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
7: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
8: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία αλυτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι... Αλουστήλ. Κουφώματα αλουμινίου. Πόρτες ασφαλείας. Ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Αλουστήλ. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 28410-24417. Αλουστήλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστήλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, Όμικρον Ε.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας. Γεια σας που ανοίξατε τώρα τους δέχτες σας. Ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρόκο μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3 για το Λασίθι και του Ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και ιντερνετικά σε όλο τον κόσμο. Εκπομπή που σας προσφέρει το εστιατόριο Μαϊστράλι Αχτή Παγκάλου και Εύανς στην Κεντροπλατεία στον Άγιο Νικόλαο και η εταιρεία Δαβράδος Δέλη Παλταδάκης, χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επιχευές κτηρίων. Πάμε και στη γραμμή μας να καλησπερίσουμε το φίλο μας, το Σωμαροστελή. Καλησπέρα φίλε, καλώς τον.
1: Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο που ακούει. Χαιρετώ την Κατερίνα, χαιρετώ την κυρία Έμα, χαιρετώ τον Χαραλάμπη, χαιρετώ την Μαρίκα στον Τσιμπάκη, την κυρία Ευγενία και όλους. Την κυρία Νίκη και θα βάλεις απόψε στη σειρά μου το σκουλά. Πήραν οι γονείς φωτιά να τον ακούσω ότι είμαστε μαζί στρατιώτες. Μπορεί να το ακούσει και αυτός και τώρα και αυτό και όλα.
0: Ο Σκουλάς είναι άρχοντας και να πω με την ευκαιρία ότι εδώ και 27 χρόνια που να είναι εκείνη η εκπομπή 27 χρόνια το μουσικό σήμα της εκπομπής είναι από τον Βασίλη Σκουλά.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά φίλε μου. Χαιρετίσματα στον Νότιο.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε και την κυρία Ευγενία. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Και εσείς κυρία Ευγενία που πού μας ακούτε?
1: Από το σπίτι.
0: Και πού είναι το σπίτι σας?
1: Στο Τιμπάκι.
0: Στο Τιμπάκι. Χαιρετισμού λοιπόν σε όλους το Τιμπάκι.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ιδιαίτερα. Σε εύχομαι και να καλύτερα. Λοιπόν, καλησπέριζω τα Λατώ FM, στον Ερεκόχρητο, εφτάσεις ιδιαίτερος, τον κύριο Ζόργο, τον Μανώλη, γιατί δεν θέλω να με λέω κύριο.
0: Ούτε εγώ δεν θέλω να με λέω κύριο.
1: Όχι, μα είσαι κύριο, με όλη τη σημασία του ιδιαίτερος. Εγώ που σε ξέρω, σε γνώρισα και ξέρω τι άνθρωπος είσαι. Την κυρία Βοντικάκη, την κυρία Νίση, την κυρία Μαρία Σακαλογόρη, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Δέσποινα, την κυρία Εφημία, τον Σωμαρό Μανώλη, τον Σωμαρό Στενή, Σαρό τον Ελένα, δεν ξέρω, η Μαρίκα τα Τσιπολιδάκια και όσοι ακούνε Ερεθόκριστο και Λατώ FM. Και δεν έκουσα ο ψάργας στο κύριο Μπρόκα, τον εβάζει από πίσω τραπέζι.
0: Τώρα είναι δύο πέναλτι. Πρώτα απ' όλα, επειδή το είπατε ότι δεν τον ακούσατε χθες το βράδυ, και δεύτερον τον είπατε κύριο. Λοιπόν, εγώ το κομμάτι το σβήσα, δεν πρόκειται να ξαναβάλω κομμάτι να συμμετέχω.
1: Αλήθεια μου λέει.
0: Λοιπόν, κυρία Γενία, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Ναι, να το βάλω. Και καλησπέριζω και το πειραχτήρι, πώς δεν ξέρω.
0: Πειραχτήρι, το σοφέρ, ποιο είναι το, πώς τον λένε.
1: Το
0: Γεωργιό, το λεωφορείατζι.
1: Λέγατε φιντά. όλο το ακροατήριο μου, όλους. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

0: με την ισότητα.
1: Για πάμε στη γραμμή μας, πρέπει να είναι από πολύ μακριά. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλώς την κυρία Ελένη, μας ακούτε από Νέα Υόρκη, έτσι δεν είναι?
2: Ακούω από την αρχή μάλιστα.
1: Κάτι έχει γραμμή, δεν σας ακούμε καλά, κυρία Ελένη.
2: Ένα λεπτό.
1: Τώρα σας ακούμε καλύτερα.
2: Ναι, ωραία. Είχα αφήσει κάτω το τηλέφωνο γι' αυτό ίσως. Λέω ότι σας έχω ακούσει από την αρχή με το πρώτο τραγούδι που βάλετε στην αρχή της εκπομπής.
1: Μανώλη Καρπουζάκη ήταν.
2: Ακούτε?
1: Ναι, ναι, σας ακούμε.
2: Γιατί ακούγεται και το ράδιο μέσα, γι' αυτό.
1: Γι' αυτό μπορεί να μπερδεύεστε αν ακούτε από το ραδιόφωνο.
2: Ακούγεται το ράδιο όλο μέσα.

0: Κυρία, δεν μας ακούτε? Για προσπαθήστε να πείτε αυτό που θέλετε, γιατί επικοινωνείτε από τόσο μακριά.
1: Ακούω το ράδιο και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ να μιλήσω.
0: Θέλετε να ξαναπροσπαθήσετε αργότερα?
1: Ναι.
0: Ναι, ευχαριστούμε. Κυρία Ελένη επικοινωνεί σχεδόν κάθε βράδυ μαζί μας από τη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λευτέρης και Μανούσος Καλέργιες. Ευχαρισμένο ιδιαίτερα σε μια έξαλλη παρέα. Κάνει απόψε, λέει, η εγγένεια σε μαγαζί. Εγγένεια τώρα και

Άκου τι να την κάνεις, λέει την οδική. 28-41-0-25-010 το τηλέφωνο μας για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

προηγουμένως που διάβασα το μήνυμα του φίλου του Αντώνη του Τσικολιδάκη, πρέπει να έκανα λάθος τα μικρά ονόματα. Έχω την εντύπωση, Αντώνη, ότι σε είπα Βασίλη. Γιατί το κατάλαβα, γιατί μου έστειλε και ο Βασίλης μήνυμα. Φίλε Βασίλη, καλησπέρα. Σε λίγο το κομμάτι που ζητάς.

0: γυρίζεις.
1: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Ελένη από το Τιμπάκι. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα κύριε Ντάνη. Καλησπέρα μου σε εσάς, το Ρετόκριτο, το FM. Ρετόκριτο και σε όσους ακούνε Λάτο FM.
1: Να είστε καλά κυρία Ελένη, σας ευχαριστούμε.
2: Θα μπορούσα να μου πει.
1: Κάπου χάνεται η γραμμή κυρία Ελένη.

0: Γιάννη.
1: Για πείτε μας.
0: Θα το κοπάσει ένα τραγούδι, θα το διαλέξετε εσείς.
1: Εντάξει κυρία Λένη, να είστε καλά.

Κάτι συμβαίνει πάλι με τον Οντέ. Άντε να δούμε. Προθέσα έσκαφτα από την αυλή για να βάλω το καλώδιο μέσα στο στούντιο. Δεν με νοιάζει από τον Οντέ να σκάφτω με το σκαπέλι να το φέρω ολόκληρο. Μη βρέξει. Επευθείας φαίνονται τα έργα μας. Από δρόμους

0: πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Μαρίκα. Παρακαλώ.
1: Άγιε κυρία Μαρίκα, θα σε λέω και εγώ κύριε Γιάννη. Λοιπόν.
0: Α, θα κάνουμε κόντρες δηλαδή.
1: Λοιπόν κύριε Γιάννη.
0: Ναι κυρία Μαρίκα.
1: Καλησπέριζω όλο το ακροτήριο που έχουν μιλήσει, ιδιαίτερα όμως τον εγγονό μου. Τον ευχαριστώ για την καθιέρωση.
0: Ποιος από τους δύο τώρα είναι εγγονός σας, ο Βασίλης ή ο Αντώνης?
1: Ο Αντώνης και ο Βασίλης είναι
0: εγγονός. Τσιεγγονούς τα λέει λοιπόν.
1: Τσιεγγονούς, τα εγγόνια μου.
0: Του Βασίλη, το μήνυμα δεν το διάβασα ακόμη, κυρία Μαρίκα. Του Βασίλη, το μήνυμα δεν το διάβασα ακόμη.
1: Εμένα με έβγαλες ύστερα με την Ελένη, την Τιμπακιανή. Πώς με έβγαλες έτσι μαζί?
0: Δεν τα λέω τα μυστικά μου.
1: Δεν τα λέω τα μυστικά σου. Λοιπόν, εγώ δεν βγήκα το πρωί που μίλησε η κυρία Νίκη, χίλια συγχαρητήρια για τη ρήμα που είπε στο Μανώλη, ήταν
0: την
1: τέλεια.
0: Την άκουσα την κυρία Νίκη και την κυρία Καλεντάκη, υπέροχες
1: ναι,
0: και οι δύο.
1: Ναι, υπέροχες και οι δύο, να είναι καλά, να μας λένε αυτά τα ωραία πράγματα. Και καλησπέριζα το Σωμαροσελή που με λέει κάθε φορά, αλλά εγώ δεν ξέρω να λέω ονόματα όπως είναι
0: εσείς
1: γενία.
0: Εσείς τα λέτε την παρέα μας και τη φίλη μας και τελειώσαμε.
1: Μπράβο, όλη την παρέα μας, όλους τους φίλους μας, αλλά ιδιαίτερα θα χαιρετήσω απόψε και το Μιχάλη τον Καλογεράκη από τα Χανιά. Τον αγαπώ και αυτό γιατί λέει, όλο τον κόσμο αγαπώ και τσίχω στην καρδιά μου, μέσα στη σχέση την καλή που έχω και τα παιδιά μου. Υπάρχει πιο ωραία μαντινάδα κύριε Γιάννη?
0: Πολύ ωραία κυρία Μαρίκα, περιμένεις η άλλη γραμμή όμως, να είστε
1: λοιπόν,
0: καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Εντάξει, καλή συνέχεια, βάλε ένα τραγουδάκι για όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Μαρία από το Αργαλοχώρι. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο, σε όλους τους φίλους, φίλες, όλους τους καλησπερίζω, όλους τους ξενιτεμένους και ιδιαίτερως την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Γουντικάκη και την κυρία Ευθυμία. Και θέλω να μου βάλεις την Πετροπέρδικα.
0: Αν μπορέσω κυρία Μαρία, γιατί απόψε γίνεται χαμός με τις γραμμές για τα κομμάτια που ζητούνε. Αν μπορέσω θα τη βάλω και την Πετροπέρδικα.
1: Αν μπορέσεις την αφιερώνω στην κυρία Καλεντάκη.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.

Πάμε τώρα να ακούσουμε το κομμάτι. Ποιος το ζήτησε, πάλι απόψε, κυρία Ευγενία. Στη λύρα είναι ο Δημήτρης Σομπετίνης, ο καλός φίλος ο Δημήτρης Σομπετίνης. Στο λαούτο ο Γιώργος ο Κερούλης, ο άλλος καλός φίλος. Ο άλλος καλός φίλος ο Μανώλης ο Τζανάκης, το άλλο λαούτο και στο τραγούδι. Τη στίχη που λέει είναι δική του. Η απέσια φωνή, θα το ξαναπώ, είναι η δική μου. Και στον πάσο ο άλλος καλός φίλος ο Γιώργος.

0: ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατό FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα. Η εκπομπή αυτή μεταδόθηκε 13 του 2022.
1: Όνειρα

0: μόνο όνειρα να γίνονται αυταπάτες.
1: Άντες, αντές, μα γίνονται αυταπάτες.
0: Να γίνονται αυταπάτες. Κι έχω πρισμένο τον καφά απ' τη ζωή στις φάπες.
2: Αυτό το κομμάτι ήταν απρογραμμάτιστο. Για εσάς που δεν έχετε ακούσει την ιστορία για το συγκεκριμένο κομμάτι. Οι ματινάδες οι συγκεκριμένες είναι συνομιλία δική μου με το Μανώλη το Τσανάκη στο Messenger. Κάθε μέρα και από μια. Κάποια στιγμή μου λέει ο Μανώλης ο Τσανάκης, υδραγιανκάτηχα που θα βγει του τον. Όταν πέρασε το συγκεκριμένο συγκρότημα από την εκπομπή, χωρίς μπρόβες, χωρίς τίποτα, σε μια α4 γραμμένες οι δικές του ματινάδες, του τσιβάζω μπροστά του, λέω τώρα θα τις πούμε.

σε παραπλανούνε. Άντες, άντες, που σε παραπλανούνε, που περιμένεις αδικά κι αυτά δεν ξεδιλιούνε. Καλησπέρα, Κωστή.

0: μάνα μη μ' αφήσει.
1: Έχει πλάκα τώρα Μανώλη Τζανάκη. Μιας και η στίχη είναι δική μας, να μας ευγεί διαχρονικό το κομμάτι αυτό.
0: Εμάτρησα τα όνειρα, μήπως και τα γλιτώσω.

και να πω ότι το συγκεκριμένο κομμάτι θα ξαναπαίξει μετά από ένα μήνα. Σας το λέω τώρα. Μην μου το γυρεύετε πάλι αύριο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή,
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.fosichos.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
10: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Άλλη μια ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατό FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα. Ο καλός φίλος ο Πέτρος ο Μαρούλιες στη λύρα και στο τραγούδι εκείνο το βράδυ. Ο Γιώργης ο Χαλκιαδάκης όπως πάντα στο

ο Στέλιος ο Κουτσουράκης στα πνευστά και ο Βασίλης ο Κοκοτζάκης στη γιθάρα. Εκπομπή που μεταδόθηκε 24 Τετάρτου 2024. Χαρισμένο το κομμάτι το συγκεκριμένο στον καλό φίλο τον Μιχάλη. Μιχάλη, να χαίρεσαι τη γη σου.

Εγώ να το χαρίσω το συγκεκριμένο κομμάτι στην παρέα που κάνει η Γένια. Είναι έξαλλη παρέα. Μια όμορφη παρέα. Μπράβο σας. Καλά να περάσετε. Και να πάμε τώρα. Να πάμε. Να ακούσουμε το Δημήτρη τον Αλεξάκη. Γιατί το ζήτησε ο Βασίλης εδώ και ώρα.

γράφει ο φίλος μας ο Βασίλης ο Τσικολιδάκης. Χαιρετώ όλη τη ραδιοφωνική παρέα, ιδιαίτερα το Χαραλάμπι, το Σωμάρο Στελή, την Ευγενία, τη Μαρίγα από το Τιμπάκι. Χαρισμένο το κομμάτι στον μπάρμα μου το Τζουπί, που διάχνουμε πιπεριές και στην οικογένειά μου. Βάλε Αλεξάκη Δημήτρη από το Τσικολιδάκι Βασίλη. Να σε καλά Βασίλη, σε ευχαριστούμε. 28-41-0-25-010 το τηλέφωνο μας για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

0: Για πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα, η Ελένη είμαι.
0: Τώρα σας πήρα. Ακούμε, κυρία Ελένη. Τώρα σας ακούμε καλά.
1: Ναι, αλλά...
0: Μας ακούτε από Νέα Υόρκη, είπαμε.
1: Ναι. Καλησπέρα όλο το ακροατήριο. Εγώ σας άκουσα από την αρχή. Έτσι, αφιερώστε ένα τραγούδι σε μια παρέα. Πεθεράτικα και πεθερά, κάτι έξω είναι ο
0: τίτλος. Ναι, μα αυτοί ακούγανε το λάπτοπ.
1: Τι πράγμα.
0: Λέω, εντάξει, ξέρουν αυτοί. Πείτε μας.
1: Τέλος πάντων, ναι, εγώ το αφιερώνω στο γείτονα τον απέναντινό, στη γειτόνισσα μάλλον.
0: Τη δική σας.
1: Που όλη την ώρα γρουβίζει, που λέει γιαγιά μου, στην Ελλάδα, όχι εδώ.
0: Α, στην Ελλάδα, είπα ότι υπάρχουν παντού τα ίδια.
1: Η γειτόνι μου είναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα, δόξα τω Θεώ. Πολιτικά εννοώ.
0: Μάλιστα.
1: Την απέναντινή γειτόνισσα που έχουμε, που όλη την ώρα θέλει, φωνάζει.
0: Υπάρχουν.
1: Από όνομα.
0: Άμα θέλετε.
1: Θα λάβετε, εννοώ.
0: Άμα θέλετε. Εσείς ξέρετε.
1: Δεν ξέρετε ποια είμαι.
0: Εντάξει, εσείς φέρετε και την ευθύνη ό,τι πείτε. Δεν σας το έχω ξαναπεί.
1: Ναι, που τα όλα είναι κλεμμένα και θέλει κι άλλα. Θέλει, δεν φορτίζει. Κανείς δεν φέρνει αντίρρηση να μην την προσβάλλει. Αυτή να προσβάλλει είναι μια χαρά.
0: Εντάξει.
1: Αν δεν θέλει. Τέλος πάντων, εκεί το αφιερώνω λοιπόν.
0: Αν μας ακούει, λοιπόν, πρέπει να κάνει ανταπόδραση, έτσι.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Λέω, αν μας ακούει τώρα, θα πρέπει να ανταποδώσει. Αφού της χαρίζεται κομμάτι.
1: Ανταποδίδουν αυτοί με άλλους τρόπους. Τέλος πάντων, σήμερα δεν ξέρω τι είναι και δεν μπορώ να σας ακούσω καθαρά. Ό,τι φορά το παθαίνω. Τέλος πάντων, σας αφήνω. Καλή βραδιά να
0: είστε καλά, κυρία Ελένη. Χαιρετισμούς σε όλους. Σε όλους στην Νέα Υόρκη. Να είστε καλά.
1: Ναι, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Ακούνε πολύ, αλλά δεν θέλουν να πάρουν τηλέφωνο.
0: Γι' αυτό στέλνουμε και εμείς τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας.
1: Μην ντρέπονται να σηκώσουν το τηλέφωνο, λέει, ξέρω εγώ.
0: Οπότε εσείς εκπροσωπείτε όλη την παρέα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι, καλό.

0: Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς, γιατί το προηγούμενο μισάωρο δεν με αφήσατε να παίξω καθόλου τα σποτ των χορηγών.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει εταιρεία Δαυράδος Δελιπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές στηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαυράδος Δελιπαλδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε Γιάννη Κακλή. Γράφει ο καλός φίλος ο Στέλιος ο Αποστολάκης, μας ακούει από Ρέθυμνο.
3: Ας το
0: άνθρωπος που έχει στην κορφή του νου μου πρώτη θέση. Έτια θα μείνει κι ασταρεί, πως χαμηλά θα πέσει. Είναι πολλοί αυτοί που ζουν απ' τα χαμόγελά σου. Βγάλτα κι ας βγούνε στα νικός, στα χείλη τα δικά σου. Για το χαμόγελό σου ζω και πνίγω κάθε πόνο. Κι αν όχι η αγάπη αληθινή,
3: στο ταξίδι τη ζωή σου αντίο.
0: Λάθος την έκανα τη μαντιά, δεν ξαναπώ. Για το χαμόγελο σου ζω και πνίγω κάθε πόθο. Κι αν όχι η αγάπη αληθινή, πώς λένε αυτό που νιώθω. Γέλα ξανά, Γιάννης Κακλής. Την καλησπέρα μου και την αγάπη μου, γράφει ο Στέλιος ο Αποστολάκης. Να σου πω φίλε μου, είσαι τεράστιος. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τα χαιρετίσματά μας στο Ρέθυμνο.

0: Πάμε να ακούσουμε τον καλό φίλο, τον Αντώνη τον Μαζοκοπάκη. Χρήση κλωστή.
1: Παραπονιά, παραπονιά,
0: το ζήτησε η κυρία Ελένη από την Πάκη.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Κωδικάκη. Καλησπέρα κυρία Μαρία.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλη, την παρέα μας στην εκλεκτή. Θα σας πω με τη Μαντινά, σας αφιερώνω σε όλους και σας αγαπώ όλους και να περάσετε μια όμορφη νύχτα απόψε. Δεν με ακούει η καρδιά και θα την τιμωρήσω, γιατί ό,τι θέλω δεν μπορώ, καρδιά μου, να το ζήσω. Θα τιμωρήσω την καρδιά, γιατί σε λάθος δρόμο πήγα να βρω μια χαρά και βρήκα μόνο πόνο. Στη γη δεν ήρθε ο Χριστός για να μας τιμωρήσει. Συγγνώμη αν μας ζητήσουμε και να μας συγχωρήσει. Με πολλή αγάπη για όλους, να το ξέρετε, συγγνώμη να ζητούμε.
0: Να είστε καλά κυρία Μαρία, να είστε καλά.
1: Και του χρόνου πάλι την ίδια μέρα να είμαστε όλοι καλά. Να σας ακούσουμε πάλι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή νύχτα.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε και την κυρία Εύα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα, κύριε Ζάνη. Μια γλυκιά και όμορφη καλησπέρα σε όλο το καλό μας ακροατήριο. Ιδιαίτερο στην κυρία Μαρίκα τη Γοντικάτση. Ένα καλό βράδυ σας εύχομαι, κυρία Μαρία Γοντικάτση, να περάσετε. Και υπομονή, τίποτε άλλο. Σας αγαπώ και το ξέρετε. Να πω δύο ματιναδούλες, Ζάνη.
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Δεν κάνω, λέει, άλλα όνειρα. Γιατί όλα αναβαγούνε στο πέλαγος της λισμονιάς προτού λιμάνι βρούνε. Ξύπνα μα το όνειρο ποτέ αληθινό δε βγαίνει, απλά τη νύχτα πιο γλυκιά την κάνει και διαβαίνει. Με την αγάπη μου σε όλο το ακροατήριό μας, ένα καλό βράδυ, κύριε Ζάνη.
0: Να είστε καλά, κυρία Εύα.
1: Γεια.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Και εσύ να είσαι καλά. Καλή βράδυ.

0: μια νύχτα για στρατιά.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε τρεις καλούς φίλους.
0: Μια νύχτα για στρατιά, να έχει κανείς να κάνει.
1: Και είναι χαρισμένο το κομμάτι στη φίλη μας την Τόνια.
0: Και να έχει για σε μου
1: στο Ηράκλειο.
0: Να έχει αγάπη στα
1: από τον μακριά, αγαπημένο μας.
0: Να πάει να δει τα κάνει.
1: Το Γιάννη τον Πετσάκη. Εδώ ακούμε το Γιάννη τον Πετσάκη με το γιο του τον Μιχάλη. Και τον καλό φίλο του Μανώλη τον Ρασιδάκη σε Ματινάδες.
0: Αλλά αργό είσαι

γράφει ο καλός μας φίλος ο Νίκος ο Τρανοδάκης, μας ακούει από την Άξο. Καλησπέρα Γιάννη, την καλησπέρα μας σε όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή. Πολλούς χαιρετισμούς στη κυρία Μαρία Καλεντάκη. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Και εμείς να χαρίσουμε όλο μας το πρόγραμμα, το υπόλοιπο πρόγραμμα, στον Νίκο τον Τρανοδάκη, την παρέα του και όλο τον καλό κόσμο που μας ακούει από την Άξο.

0: γνώμη μου.
1: Να μην παραλείψω, να μην παραλείψω, να δούμε πώς θα πω.
0: Εγώ κερά.
1: Απόψε να δούμε.
0: Εγώ κερά και ερχόντισα.
1: Ήταν λοιπόν μεγάλη παράληψη να μην μεταφέρω. Την καλησπέρα και πολλούς χαιρετισμούς σε όλο το ακροατήριο από τον αγαπημένο μας τον Γιάννη τον Πετσάκη.

0: αγκαλιά σου φυλακή.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
3: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.

Πάμε τώρα να ακούσουμε Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη, την Πετροπέρδικα. Όπως ζήτησε η κυρία Μαρία από το Αργαλοχώρι. Χαρισμένο το κομμάτι στην κυρία Καλεντάκη. 28-41-0-25-010 το τηλέφωνο μας. Για σας που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Καλατάκη. Κυρία Μαρία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Γιάννη. Απόψε ήλεγα, λέει, να σε ακούσω σιωπηλά. Αλλά δεν μάθηκε αυτή η αγάπη του κόσμου και της κυρίας Μαρίας. Σε ευχαριστώ, κυρία Μαρία, από τα βάση καρδιάς μου για το αφιέρωμα που μου έκανες, για την Πετροπέρδικα, γιατί είναι πραγματικά μια μεγάλη ανάμνηση της ζωής μου και με χαροποιεί πολύ όντενα τυγρικό. Στενοχωρούμε να τη ζητώ, αλλά ευχαριστώ.
0: Να μην στενοχωριέσαι, κυρία Μαρία, προς Θεού.
1: Ευχαριστώ πολύ από τη Βάνεσαι και την ακούω. Σας ευχαριστώ από τα βάση καρδιάς μου.
0: Εγώ να πω πολλά συγχαρητήρια. Σας άκουσα το πρωί στην εκπομπή του Μανώλη.
1: Ναι.
0: Ήτανε καταπληκτικό.
1: Ναι, και εγώ θα σας συγχαρώ, γιατί σου αξίζει να κρατήσεις το μικρόφωνο στη χέρα. Σίλια συγχαρητήρια. Αυτό θα το εννοήσεις, γιατί σου το είπα. Αυτό θα το καταλάβεις, γιατί σου το είπα. Σου αξίζει να είσαι παραγωγός του ραδιοφώνου. Σίλια συγχαρητήρια.
0: Να είστε καλά, κυρία Μαρία. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, να χαιρετήσω όμως. Άκουσα ό,τι ακούει και ο κύριος Πετσάκης ο Γιάννης και τον ακριβώς χαιρετώ. Επίσης και τον Μιχάλη, που είναι πραγματικά, ο Μιχάλης έχει αφήσει όνομα στην Εθιά, τον αγαπούν πάρα πολύ, που παίζουν μαζί με τον Κωστή τον ειδικό μας, τον Κακουδάκη, και σ' αγαπούμε πάρα πολύ τις δυο, το ξέρει ο κύριος Γιάννης. Να ευχαριστήσω τα παιδιά που την Άξο, τους ανταποδίδω τις χαιρετισμούς σε όλη την οικογένεια, σε όλους τους συναξιώτες που μας αγαπούν πάρα πολύ, και ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Αντωνιό για τα χαιρετίσματά του και το ανταποδίδω. Να είστε όλοι καλά και αύριο θα πούμε πράγμα άλλο, γιατί απόψε είχα επίσκεψη εδώ και άρχισα λίγο να...
0: Εμείς, κυρία Μαρία, θέλουμε να σας ακούμε και όταν λέτε μόνο καλησπέρα.
1: Δεν το κάνει η καρδιά μου να μην σας πω την καλησπέρα μου, να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάση καρδιά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ. Κυρία Μαρία, που όταν πέρασα από το σπίτι της, ένα πράγμα θα πω μόνο. Γενικά είμαι έκπληκτος. Ένας τεράστιος τείχος με όλες τις φωτογραφίες.

αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι 54 βραβεία και επένη. Στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Μεγάλη δύναμη, κυρία Μαρία. Για να περάσουμε τώρα να ακούσουμε Γρηγόρη Σαμόλη.

Ευχαρισμένο στο Μανώλη. Είναι στα παρέα με τα Εγένεια. Από το φίλο του το ψηλό.

0: Χαρισμένο λοιπόν, είπαμε το συγκεκριμένο κομμάτι στο Μανώλη της παρέας με τα Εγγένεια.
1: Τα χέρια παγκαλιά
0: από το φίλο του το ψηλό.

0: Και μετά λέει σε όλη την υπόλοιπη παρέα.
1: Άντρα σαμάν τα χέρια τα δικά μου.
0: Είπα να μην πω ονόματα, αλλά δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Άκου τώρα, Μανώλη.

0: Καλησπέρα κύριε Καλερίνα.
1: Έπιασα και καρφώξανε μαχαίρια εις την καρδιά μου. Άντε σαμάν μαχαίρια εις την καρδιά.
0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Καλερίνα. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους, τις φίλες που βγήκανε. Την ευχαριστήθηκα την εκπομπή, άκουσα και τις ωραίες του Μαντινάδες. Μας απογοήτευσες τώρα που είπες ότι μετά από ένα μήνα θα στο ξαναζητήσουμε.
0: Εντάξει, μετά από δυο.
2: Α, από δυο. Α, μπράβο, μάλιστα και μια όλη αύξηση. Αν σας αφήσω με ήσυχο, δεν το πιστεύω. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Η σκέψη μας είναι κοντά τους και... Για να το σε πω λοιπόν, έφυγε πάλι η σκέψη μου και άρχισε να γυρίσει, γιατί ήρθε στην παρέα σας να σας αποσπερίσει. Η σκέψη επαναστάτησε και δεν την κουλαντρίζω, και την εχάνω και έρχεται κοντά σας, το γνωρίζω. Η σκέψη λέει χάμε, δεν πατεί και απόζαλα δεν κάνει, μόνο πετά και έρχεται παρέα να σας εκάνει. Λοιπόν, να είμαστε καλά, να μην φεύγει η σκέψη από τους φίλους μας, από την παρέα, την όμορφη. Να περνάμε ωραία. Καλή συνέχεια λοιπόν,
0: καλά,
2: και τελειώνει η εκπομπή. Και μόνο θα καληνυχτήσουμε λοιπόν και καλό ξημέρωμα να πούμε.
0: Καλό σας βράδυ.
2: Να είμαστε όλοι καλά, καλό βράδυ.
0: Λοιπόν. Τη συγκεκριμένη γύρα την πρωτάκουσα όταν ήμουν 40 μωρό. Έχει περάσει στην τρίτη γενιά τώρα.

λίρα, φίλες και φίλοι, είναι ο Πέτρος ο Μπρόκος. Στο μαντολίνο ο αδερφός του ο Μανώλης ο Μπρόκος. Και στο λαούτο ο Δημήτρης ο Γρηγοράκης.

0: εγώ το περίμενα τώρα αυτό, το περίμενα.
1: Το βράχα πάνω πιάνει.
0: Ο Γιώργιό μας, ο κύριος Χανταλάκης, γαργαλιστήρης, επρόκαμε κιόλας. Γράφει Γιάντα, λέει, δεν λες πως είναι η γη σου. Άλλο καμάρι, δε φίλε, έχει ο άλλος.

Μάλλον ο Μιχάλης από τη Νεάπολη δεν άκουσε όταν είπα τα στοιχεία για το κομμάτι. Είπαμε στη γύρα και στο τραγούδι ο Πέτρος ο Μπρόκος, στο μαντολίνο και στο τραγούδι ο αδερφός του Μανώλης, και στο λαούτο ο Δημήτρης ο Γρηγοράκης.

0: κίτρινο.
1: Θα κλείσουμε την απόψινή εκπομπή με Γιάννη Σπινθάκη. Το ζήτησε ο Κωστής από το Ηράκλειο. Κατευθύνεται προς το Ηράκλειο. Καλό δρόμο, Κωστή.

Κάπου εδώ όμως φίλες και φίλοι, ο χρόνος μας τελείωσε και για απόψε. Κοντά σας για δύο περίπου ώρες ήταν η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. Εκπομπή που σας προσέφερε το εστιατόριο Μαϊστράλι. Ακτή Παγκάλου και Εύανς στην Κεντροπλατεία στον Άγιο Νικόλαο. Και η εταιρεία Δαβράδος Δελιπαλταδάκης. Χρωματισμοί, θερμομονώσεις, επισκευές κτηρίων. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο το βράδυ στις 7. Καλά να περνάτε, καλό.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
1: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
6: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
8: Και τώρα.
1: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας. Αυτή

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγη.
0: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία αλητή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχής Φουγκομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, Ωμικρόν Εψιλον.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
9: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, εκεί όπου η τέχνη γίνεται χώρο συνάντησης και έκφρασης. Δύο ημέρες γεμάτες εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας, αρχιτεκτονική και γλυπτική, λογοτεχνία, μουσική και χορό, θέατρο, κινηματογράφο, human library, συζητήσεις και εργαστήρια για παιδιά και εφήβους. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, μετά τις 5 το απόγευμα, στην Place du ΕΟΤ, Αγίου Νικολάου, Κρήτης. Η τέχνη της αντίστασης από τη δημιουργία στην ελευθερία. Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Είσοδος με ελεύθερη εισφορά.
10: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
0: Λαντό FM στους 103,3. Oh, I got you! Oh.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
4: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: By Dimitris Efthymiadis.

0: στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Λατό FM, στους 103,3.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Θεμπέρης.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
2: Μάρθα Φριτζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην Πλάζε Ότ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η παράσταση που αγαπήθηκε όσο λίγες έρχεται στον Άγιο Νικόλαο με σπουδαία τραγούδια, αυθορμητισμό, ποίηση και τρέλα. Μάρθα Φριτζίλα, The Kumbara Project και μαζί στα Καλογεράκια. Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η τέχνη της αντίστασης. Από τη δημιουργία στην ελευθερία. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, μετά τις 5 το απόγευμα, στην Πλάζ του ΕΟΤ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Είσοδος με ελεύθερη εισφορά.
3: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.

0: FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3. Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, εκεί όπου η τέχνη γίνεται χώρο συνάντησης και έκφρασης. Δύο ημέρες γεμάτες εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας, αρχιτεκτονική και γλυπτική, λογοτεχνία, μουσική και χορό, θέατρο, κινηματογράφο, human library, συζητήσεις και εργαστήρια για παιδιά και εφήβους. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, μετά τις 5 το απόγευμα, στην Πλάζ του ΕΟΤ, Αγίου Νικολάου, Κρήτης. Η τέχνη της αντίστασης από τη δημιουργία στην ελευθερία. Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, Κρήτης. Είσοδος με ελεύθερη εισφορά.
5: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.

0: Λατό FM στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.